ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM, per voi.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Gigante.

Εδώ είμαστε, καλή σας μέρα. Τα έχω μάθει όλα. Παρασκευή σήμερα, η καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Παρασκευή 8 του Μάη και σας καλωσορίζω στην καθημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική συνάντηση. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα.

Σήμερα γιορτάζουν ο Αρσένης, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία. Έχω μάθει να με μακριά. Γιορτάζει επίσης η Μιλιό και η Κασιόπη. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου και Παγκόσμια ημέρα Μεσογειακής Ανεμίας. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 21 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 22 σήμερα. Και

Ειρήνη Παπαδοπούλου, δική μου η ζωή. Καλό ξεκίνημα όσον αφορά τον σημερινό καιρό. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια, καταιγίδες στα δυτικά και στην Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση στα πελάγη από 4 έως 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 από 4. Ενώ η θερμοκρασία, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας 24 με 25, κατά τόπους στα Δωδεκάνησα τους 26 και στην Βόρεια Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε για μικρή πτώση, έτσι, και ανησυχήσατε. 28 θα γράψει το κοντέρ στην Βόρεια Κρήτη σήμερα, 25 στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας.

την Αργολίδα μας, τον Αφίλιππο και την Αγγελική. Ο Φίλιππος είναι ο Γιακούμπ της παρέας, είναι ο τεχνικός μας, είναι στις επάλξεις. Είναι ο άνθρωπος που κρατάει το πρωινό ξεκίνημα στον αέρα. Καλημέρα Φίλιππε. Να καλημερίσω τον Χρήστο Σπάλα στην Καλαμάτα που μου γράφει. Το πρώτο μήνυμα της ημέρας είναι αυτό, έτσι, από τον Χρήστο στην Καλαμάτα μας. Καλημέρα, Παρασκευούλα σήμερα, ε. Είπαμε, η καλύτερη ημέρα της εβδομάδας.

Καφεδάκι έχετε παραγγείλει? Εγώ μόλις παράγγειλα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή Παρασκευή, 8 του Μάη. Σήμερα στην Αττική σήμερα θα έχουμε νεφώσεις, τοπικές βροχές μικρής διάρκειας όμως θα σημειωθούν το απογευματάκι, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 11 έως και 23 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη από 10 έως 23.

Για να δούμε τώρα τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ο Γιάννης Λοβέρδος είναι έξαλλος με την Λάουρα Κοβέση. Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες από την Greek Mafia για το συμβόλαιο θανάτου του Μοσχούρη. Πατίνια εκτός ελέγχου. Βίντεο με ταχύτητες 120 χιλιομέτρων στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Στενά Ορμούς, ανάφλεξη πολέμου, ιρανική επίθεση σε αντιτορπιλικά των ΗΠΑ και αμερικανική αντεπίθεση. Η ΑΕΚ πανηγυρικά στον τελικό του Basketball Champions League. Η Real νίκησε την Χαποέλ και παίζει με Παναθηναϊκό ή Βαλένθια στο Final Four. Χαμός όμως στην Real Madrid της στο νοσοκομείο Βαλβέρδε μετά από άγριο καυγά με τον Τσουαμενί. Πλάτη γυάλια στακού, συναγερμός για ύποπτο θαλάσσιο ντρόουν με εκρηκτικά. Γερμανικός τύπος, φόβοι ανάφλεξης μεταξύ Τουρκίας, Ελλάδας και Ισραήλ. Λευκάδα, μυστήριο με στρατιωτικό θαλάσσιο ντρόουν σε σπηλιά. Η Τουρκία ζητά από τον ΟΗΕ την ακύρωση της συμφωνίας Κύπρου-Αιγύπτου. Στην φυλακή ο 54χρονος και η σύζυγός του για την δολοφονία του Νικήτα στην Κρήτη. Δημογραφικό, μειώθηκαν στο μισό τα πρωτάκια μέσα σε 10 χρόνια. Δημοσκόπηση MRB, όχι σε τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας από το 71,1% των πολιτών. Κουκουλοφόρος επιτέθηκε με όπλο στον έκτοτο πρίγκιπα Άντριου στην Βρετανία. Έτοιμοι να συζητήσουν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν οι Ευρωπαίοι. Απόρριτη έκθεση CIA, το Ιράν αντέχει και διατηρεί το 75% του οπλοστασίου του. Ο Ρούμπιο έσβησε τη φωτιά με τον Βατικανό, συναντήθηκε με τον Παπαλέοντα. Σοβαρή καταγγελία του πατέρα Νικήτα στην Κρήτη, ναρκέμπορος και έμπορος όπλων ο Φωνιάς.

Για να πιάσουμε τώρα τα πράγματα με την σειρά όσον αφορά την επικαιρότητα. Τα στενά του Ορμούζ φλέγονται καθώς δύο αντιτροπελικά του ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών δέχτηκαν σφοδρή επίθεση από ιρανικές δυνάμεις κατά την διέλευσή τους στα στενά. Σύμφωνα με τα αμερικανικά δίκτυα λοιπόν, τα αντιτροπελικά USS Truxton και USS Mason στην συνέχεια προσεγγίστηκαν από τα χύπλωα σκάφη του Ιράν, με αποτέλεσμα τα αμερικανικά πολεμικά πλοία να ανοίξουν πυρ για να τα κρατήσουν μακριά. Οι ιρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν ταυτόχρονα ντρόουνς και πυράβλους κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, με την εμπλοκή να διαρκεί αρκετές ώρες. Όπως σημειώνεται, αμερικανικά πολεμικά πλοία και αεροσκάφη υποστήριξης έστησαν μια πολυεπίπεδη άμυνα, ενώ κανένα από τα πλοία των ΗΠΑ δεν χτυπήθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση φαίνεται να έχει ηρεμήσει ευτυχώς. Είτε οι Ηνωμένες Πολιτείες απομακρύνονται από το άμεσο σημείο ανάφλεξης για να δώσουν στις διαπραγματεύσεις χώρο, είτε επανατοποθετούνται πριν από κάτι μεγαλύτερο. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο περιστατικό, δήλωσε στο ABC News ότι η εκεχηρία δεν έχει καταρρεύσει, είναι σε ισχύ, είπε σε τηλεφωνική κλίση με το δίκτυο. Χαρακτήρισε μάλιστα τα αμερικανικά πλήγματα ως χάδι. Ένα απλό χάδι ήταν, έτσι είπε ο πρόεδρος.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
1: Μείνετε συντονισμένοι.

λεπτά μετά από τις 6 πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, Κώστας Γιαννάκης στο μικρόφωνο της εκπομπής. Έχουμε και ένα μήνυμα από την Λακωνία. Ο Νίκος Μπραντίτσας μυρίστηκε ότι η επόμενη είδηση είναι ποδοσφαιρική και μου στείλε μήνυμα γράφοντας «Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα στο νούμερο ένα ραδιόφωνο της Ελλάδας». Καλή σου μέρα Νικόλα, καλημέρα στην Λακωνία μας. Πάμε τώρα να δούμε την ποδοσφαιρική είδηση. Παγκόσμιο σοκ έχει προκαλέσει η αποκάλυψη για το πρωτοφανές επεισόδιο ανάμεσα στον Ορελιέν Τσουαμενί και τον Φεντερίκο Βαλβέρδε, το οποίο προκάλεσε σεισμό στο εσωτερικό της Ρεάλ Μαδρίτης. Τα δημοσιεύματα μάλιστα του Διεθνούς Τύπου με αφορμή το διπλό αποκλειστικό ρεπορτάζ ισπανικής εφημερίδας περιγράφουν το χάος που επικρατεί στις τάξεις της Βασίλισσας. Η ένταση δεν εκτονώθηκε μετά την αρχική αψιμαχία των δύο παικτών, αλλά αντίθετα κλιμακώθηκε σε τέτοιο βαθμό που ο ρουγανός μέσος της Ρεάλ κατέληξε στο νοσοκομείο. Πλούσιο είναι το παρασκήνιο της άγριας σύγκρουσης μεταξύ των δύο ποδοσφαιριστών. Όλα ξεκίνησαν το πρωί όταν ο Βαλβέρδε αρνήθηκε επιδεικτικά να δώσει το χέρι του στον Γάλλο συμπαίκτη του. Αυτή η κίνηση ήταν η αιτία για μία προπόνηση γεμάτη εκνευρισμό. Μάλιστα πηγές από τα αποδυτήρια της Ρεάλ αναφέρουν ότι τα σκληρά μαρκαρίσματα ήταν συνεχή με τον Ουρουανό να πηγαίνει με υπερβολική δύναμη πάνω στον Τσουαμενί. Η κατάσταση εκτροχιάστηκε πλήρως με την λήξη της προπόνησης όταν οι δύο ποδοσφαιριστές μετέφεραν την αντιπαράθεσή τους στα αποδυτήρια. Στην συμπλοκή που ακολούθησε χρειάστηκε η άμεση παρέμβαση αρκετών μελών της ομάδος για να τους χωρίσουν, αλλά κατά την διάρκεια του έντονου καυγά μέσα στα αποδυτήρια και όχι από κάποιο απευθείας χτύπημα του Γάλλου, ο Βαλβέρδε χτύπησε με σφοδρότητα στην γωνία ενός τραπεζιού στα αποδυτήρια.

Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα εδώ στον Ράδιο Θάλαμο αφού ήρθε και ο καφές. Καλή σας μέρα. Σήμερα ο καιρός θα είναι μουντός, με διάσπαρτες μπόρες, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, ενώ στα νότια η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο και την Κυριακή θα υπάρχουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με ασθενείς βροχές το Σάββατο το πρωί σε Ήπειρο και Θεσσαλία, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 29 βαθμούς στα νότια. Καλά ακούσατε, 29 το Σάββατο. Την Δευτέρα και την Τρίτη θα αυξηθούν περαιτέρω οι θερμοκρασίες, φτάνοντας έως και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Αλλά θα έχουμε αλλαγή του καιρού με βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας μεταξύ 17 και 18 του Μάη. Δηλαδή καμιά δεκαριά μερούλες από σήμερα, οπότε ας το απολαύσουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή Παρασκευή 8 του Μάη σήμερα. Καλά μου πρωινάκια, δεν ανεβαίνει μόνο η θερμοκρασία, ανεβαίνουν και οι τιμές. Έχουμε ένα ξέφρενο ράλι της ακρίβειας που πραγματικά καίει τα πορτοφόλια μας. Πιέζονται τα ελληνικά νοικοκυριά. Ράλι ανατιμήσεων, νέο ηλεκτροσοκ στις τιμές. Πάμε να ακούσουμε.
1: Νέο ηλεκτροσόκ στις τιμές προκαλούν συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και το κλίμα βεβαιότητας που επικρατεί στις διεθνείς εξελίξεις, πιέζοντας κι άλλο τα ελληνικά νοικοκυριά και αλλάζοντας κατακόρυφα τις καταναλωτικές συνήθειες.
2: Πάρα πολύ δύσκολα. Πας να πάρεις δύο πράγματα και στο τέλος πληρώνεις 50 ευρώ. Έχουμε σταματήσει πράγματα που κάναμε. Ας πούμε, δεν βγαίνουμε τόσο συχνά έξω, δεν πηγαίνουμε να πάμε σε εστιατόρια κλπ.
3: Η ακρίβεια, τι να σου πω, το βενζίνη, το αέριο που φοβάσαι να ανάψεις και κρυώνεις. Φοβάσαι να βάλεις να ανάψεις την κουζίνα, να ψήσεις μια πίτα.
1: Τρόφιμα, καύσιμα και ρεύμα διατηρούν την πρωτιά στο ράλι των ανατιμήσεων. Συγκεκριμένα, οι εκρηκτικές αυξήσεις στα τρόφιμα καταγράφουν άνοδο 4,1% τον Απρίλιο, από 3,7% τον Μάρτιο. Η συνέπεια στην αγορά δυστυχώς εμφανίζει και στις επιχειρήσεις και στην τσέπη του Έλληνα καταναλωτή, που ψάχνει προσωρινή ανακούφιση στις προσφορές των σούπερ μάρκετ.
2: Έχει 50%. Τα πήρα για να τα μαγειρέψω. Πήρα επίσης αυτά και αυτά που είναι 50%. Δεν κυνηγάω τέτοια πράγματα, κυνηγάω τις προσφορές.
1: Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στις αυξήσεις των καυσίμων, όπου τον Μάρτιο και τον Απρίλιο η αμόλυβδη κατέγραψε αύξηση 19% και το πετρέλαιο κίνησης 21% με την επιδότηση που είχε δοθεί στην Αγγλία, ενώ χωρίς την επιδότηση αγγίζει σχεδόν το 33%.
4: Γεμίζαμε με 45-50 ευρώ και τώρα γεμίζεται με 60.
5: Κάτι να γίνει όμως, γιατί είναι δύσκολα για όλους.
1: Την ίδια ώρα, οι Έλληνες καταναλωτές καλούνται να αντιμετωπίσουν και τις δραματικές αυξήσεις που καταγράφονται στο ηλεκτρικό ρεύμα. Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις, τον Απρίλιο η χώρα μας είχε την μεγαλύτερη αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύμα κατά 7%, ενώ στο φυσικό αέριο εκτοξεύθηκε κατά 28%.
6: Μαμά, θέλω ένα τόσο με ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
7: Το έχουμε.
6: Τέλειο.
8: Ψωμί τόσο ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
9: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
10: Παιδιά, πεινάτε.
11: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
10: Παιδιά, λέω.
11: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
10: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κοιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
12: Σπαγγέτι. Ερεσίς, αφού είναι το αγαπημένο.
13: Όταν το φαγητό έχει λύσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.

0: δυνατά. Με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση μου. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
1: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
2: Γιαγιά μου, μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
3: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη. Πλούσιο φύλλο. Λυκνισμένο με χάρη. Αγκαλιάζει διαλεκτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
4: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
5: Περπατήματα. Όταν η πόλη ησυχάζει, η μουσική αρχίζει να μιλάει.

πρωινό ξεκίνημα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε αυτούς που έχουν ήδη φτάσει, είναι ήδη στις επάλξεις. Καλημέρα να πω σε εσάς που είστε καθοδόν, βρίσκεστε στο δρόμο, καλό δρόμο να έχετε. Καλημέρα και σε εσάς που έχετε επιστρέψει, καλή ξεκούραση. Να στείλω την καλημέρα μου στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, στην Καλαμάτα, στο κορίτσι με τα πιο όμορφα μάτια στην Πελοπόννησο, το Λιτσάκι μας και τον Αλέκο μας. Καλημέρα μου γράφει και ο κύριος Γιάννης Παπαβασιλείου στα Λουσικά της Αχαΐας, ο Νικόλας στο Μοσχάτο, η κυρία Γεωργία μας στα Γρεβενά είναι στην πρωινή μας ραδιοφωνική συντροφιά. Καλημέρα κυρία Γεωργία, καλώς τη Χριστίνα στο Ναύπλιο. Καλημέρα Νατάσα μου στην Πάτρα. Γεια σου Γιάννα ρε, νέα Κίος Αργολίδα. Καλημέρα Κωστή μου, Πάτρα.

Μα είπα και εγώ, πώς το λέει ο λαός, λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή. Σάββας, Θεσσαλονίκη, γκρινιάζει, δεν του είπα καλημέρα. Καλημέρα Σάββα μου, καλημέρα στην Θεσσαλονίκη μας. Ξέρω, ξέρω, μόνο πάω, το ξέρω. Αλλά το πρωτάθλημα φέτος θα είναι κίτρινο μαύρο όμως, αλλά σε στεναχωρώ πρωί πρωί, αλλά έτσι δείχνουν τα πράγματα.

0: Κίνητη θηλιά γύρω από το φυσικό χρήμα, προετοιμάζοντάς μας για μια εποχή όπου το πορτοφόλι μας θα κατοικεί αποκλειστικά μέσα σε οθόνες και τσιπάκια. Η αντίστροφη μέτρηση για τον θάνατο των μετρητών ξεκίνησε και επίσημα. Με ένα νομοσχέδιο φωτιά που κατέφτασε στη Βουλή, το Οικονομικό Επιτελείο εξαπολύει μια ολοκληρωτική επίθεση στη χρήση του φυσικού χρήματος, καθιστώντας πλέον κάθε κίνηση έξω από το τραπεζικό σύστημα μια επικίνδυνη και πανάκριβη παρανομία. Η στρατηγική είναι ξεκάθαρη. Τα μετρητά περιορίζονται δραστικά σήμερα για να καταργηθούν οριστικά και αμετάκλητα στο άμεσο μέλλον. Το νέο καθεστώς δεν αστειεύεται. Το όριο των 500 ευρώ παραμένει, αλλά η εφαρμογή του γίνεται αμήλικτη. Το κλειδί που αλλάζει τα πάντα είναι ότι ο υπολογισμός δεν αφορά πλέον το κάθε παραστατικό ξεχωριστά, αλλά το σύνολο της συναλλαγής. Ξέχνα τις παλιές πρακτικές όπου μια μεγάλη αγορά έσπαγε σε πολλές μικρότερες αποδείξεις για να πληρωθεί με χαρτονομίσματα κάτω από το τραπέζι. Πλέον, αν η συνολική αξία αυτού που αγοράζεις υπερβαίνει τα 500 ευρώ, ούτε ένα λεπτό του ευρώ δεν μπορεί να δοθεί σε μετρητά. Η χρήση πλαστικού χρήματος ή banking ή ψηφιακών πορτοφολιών καθίσταται η μόνη νόμιμη οδός με κάθε άλλη προσπάθεια να θεωρείται ευθεία παραβίαση του νόμου. Το Υπουργείο δεν επιβάλλει απλώς πρόστιμα, αλλά ξοντώνει οικονομικά τους παραβάτες. Για κάθε ευρώ που θα δίνεται στο χέρι κατά παράβαση του νόμου, το πρόστιμο θα είναι το διπλάσιο του ποσού της συναλλαγής. Αν κάποιος πληρώσει 1.000 ευρώ με μετρητά για μία αγορά, θα κληθεί να πληρώσει επιπλέον 2.000 ευρώ ως τιμωρία. Δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για μισά-μισά ή για μερική εξόφληση με ηλεκτρονικό τρόπο. Ή όλα περνούν μέσα από τις τράπεζες ή η τιμωρία θα είναι αμήλικτη. Αυτή η κίνηση δεν είναι παρά το πρώτο στάδιο ενός μεγαλύτερου σχεδίου. Στο Οικονομικό Επιτελείο πιστεύουν ότι η πλήρη συχνηλασιμότητα είναι το μόνο όπλο κατά της φοροδιαφυγής. Τα μετρητά χαρακτηρίζονται πλέον ως ύποπτα και ο περιορισμός τους είναι τόσο έντονος που σύντομα θα καταστούν άχρηστα στην καθημερινή αγορά. Η τάση είναι παγκόσμια και ασταμάτητη, γιατί σε σύντομο χρονικό διάστημα το φυσικό χρήμα θα αποτελεί έκθεμα σε μουσεία. Η ψηφιακή φυλακή ή ο ψηφιακός παράδεισος, ανάλογα πώς το βλέπει κανείς, χτίζεται πάνω στην υποχρεωτική χρήση των τραπεζικών καναλιών για κάθε μας ανάσα στην αγορά.
1: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
2: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπεις τη φαρμόλη τη ψυχή σου.
3: Βρε παιδιά, αν πραγματικά καταργηθούν τα μετρητά, πώς θα τα βουτάνε εκείνοι και οι οπεκεπέδες και όλοι οι άλλοι επιτίδοι που βουτάνε το κρατικό χρήμα, ε? Με κάρτα. Καλημέρα στον πρόεδρο στην Καλαμάτα, ο οποίος στέλνει τους χαιρετισμούς του σε όλους τους αρτοποιούς, τους καλούς τους συναδέλφους, όπως τους αποκαλεί, οι οποίοι δουλεύουν πολύ σκληρά αυτήν την ώρα για να βγάλουν το ψωμάκι τους. Ο πρόεδρος των αρτοποιών Μεσσηνίας, ο κύριος Παναγιώτης Μπυρμπύλης.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρο.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.

Καλημέρα, καλημέρα, καλό ξεκίνημα. Ο Πέτρος στην Καλυθέα μου γράφει καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Γεια σου Πετράν. Πρόδρομος Θεσσαλονίκη, καλημέρα, καλημέρα από την Θεσσαλονίκη. Γεια σου Πρόδρομε. Ο Χρήστος Πάλα στην Καλαμάτα μου γράφει πες του φίλου του Παουκτζή Μιχάλη, όχι Σάββας, ο Σάββας είναι αυτός σαν Χρήστο. Το πρωτάθλημα είναι του ΠΑΟΚ, να μην στεναχωριέται. Δεν ξέρω βρε παιδιά, αλλά εγώ το βλέπω κυτρινό μαύρο το πρωτάθλημα φέτος.

0: Η Τουρκία παρουσίασε ένα νέο διπυρωτικό πύραυλο στην Κωνσταντινούπολη. Ο πύραυλος αυτός έχει βεληνικές 6.000 χιλιόμετρων και απειλεί να πλήξει στόχους σε μεγάλη γεωγραφική ακτίνα. Τελικά, η ενέργεια αυτή είναι επίδειξη ισχύως από πλευράς Τουρκίας ή είναι ένα ακόμη επικοινωνιακό παιχνίδι? Ο Κοσμάς Πανταζής έχει τις πληροφορίες. Κοσμά.
1: Η Τουρκία παρουσίασε στην αμυντική έκθεση ΣΑΓΑ 2026 που πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη τον πρώτο διπυρωτικό βαλιστικό πυραυλό της, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τις στρατιωτικές δυνατότητές της. Το νέο πυραυλικό σύστημα εκτιμάται ότι διαθέτει βεληνικές έως και 6.000 χιλιόμετρα, γεγονός που το επιτρέπει, όπως αναφέρει, η Τουρκία να πλήττει στόχους σε τεράστια γεωγραφική ακτίνα από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή μέχρι τμήματα της Ασίας και της Αφρικής. Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ χαρακτήρισε τον πύραυλο ως το πιο φιλόδοξο πυραυλικό πρόγραμμα στην ιστορία της χώρας. Ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και δύσπιστοι εμφανίζονται οι Έλληνες αναλυτές και διεθνολόγοι για τα στοιχεία του πυράβλου και τις ικανότητές του, όπως αυτές παρουσιάζονται από την Τουρκία.
2: Τον έχουμε δει να λειτουργεί. Θα μετά έξω εκεί ένα σωλήνα, τον βάψανε και λοιπά. Θέλω να πω ότι και τα χαρακτηριστικά που δίνουν είναι εντυπωσιακά. Δηλαδή πας από τα 650 που είναι ο Ταϊφούν, πας στα 6.000 χιλιόμετρα. Πώς ρε μεγάλε το κατάφερες αυτό το πράγμα? Δεν μας έδειξες δείγματα. Έχει συνεργασία με το Ιράν, με τη Βόρεια Κορέα?
3: Αυτά
2: είναι. Με το Ιράν ή με τη Βόρεια Κορέα?
4: Είναι μια επικοινωνιακή πομπόλυγα κατά την άποψή μου. Θα εκπλαγώ πάρα πολύ αν αυτά τα οποία παρουσιάζουν, δηλαδή ο πύραυλος, ο βαλιστικός, ο οποίος σημειωτέων είναι ένα επιθετικό όπλο, δεν είναι αμυντικό όπλο αυτό ο συγκεκριμένος πύραυλος. Και αυτό... Και αυτό κάτι λέει.
1: Την ίδια ώρα για τετελεσμένα εναντίον της Τουρκίας στο Αιγαίο έκανε λόγο ο πρόεδρος κόμματος Εθνικής Δράσης στη γειτονική χώρα, τονίζοντας πως δεν θα μείνει σιωπηλός. Απαντήσεις για το αμόκ που έχει πιάσει την Τουρκία έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
5: Εμείς δεν δημιουργούμε ad hoc αντιτουρκικούς συνασπισμούς και είπα και προχθές ότι δεν είμαστε τουρκοκεντρικοί, δεν ασκούμε τουρκοκεντρική πολιτική. Για το Θεό, κάνουμε αυτά τα οποία χρειάζεται κάθε φορά για να μπορέσουμε μέσα στο πλαίσιο που υπάρχει να υπερασπίσουμε αυτά τα οποία είναι τα σημαντικά συμφέροντα του ελληνισμού, τα σημαντικά συμφέροντα της Ευρώπης.
6: Ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον

Ορίστε, αρχίσαμε τα ποδοσφαιρικά τώρα. Ο Σάββας μου γράφει: το πρωτάθλημα είναι του ΠΑΟΚ, είναι δικό μας. Πες καλημέρα στον πρόεδρο στην Καλαμάτα και στον Χρήστο. Εννοεί τον Χρήστο Σπάλα, ο φίλος μας ο Σάββας. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα, Χριστάρα.

Βαλάντης, τι άλλο θέλεις πιο πολύ, και ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια γρήγορη πρώτη ματιά στις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στενά του Ορμούς, ανάφλεξη πολέμου, ιρανική επίθεση σε αντιτορπιλικά των Ηνωμένων Πολιτείων και αμερικανική αντεπίθεση. Η ΑΕΚ πανηγυρικά στον τελικό του Basketball Champions League. Η Ρεάλ νίκησε την Χάπουελ και παίζει με Παναθηναϊκό ή Βαλένθια στο Final Four. Πατίνια εκτός ελέγχου, βίντεο με ταχύτητες 120 χιλιομέτρων στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Χαμός στην Ρεάλ Μαδρίτης στο νοσοκομείο Βαλβέρδε μετά από άγριο καυγά με τον Τσουαμενί. Πλατηγιάλια σακού, συναγερμός για ύποπτο θαλάσσιο ντρόουν με εκρηκτικά. Γερμανικός τύπος, φόβοι ανάφλεξης μεταξύ Τουρκίας, Ελλάδας και Ισραήλ. Λευκάδα, μυστήριο με στρατιωτικό θαλάσσιο ντρόουν σε σπηλιά. Η Τουρκία ζητά από τον ΟΗΕ την ακύρωση της συμφωνίας Κύπρου με Αίγυπτο. Κρήτη. Στην φυλακή ο 54χρονος και η σύζυγός του για την δολοφονία του Νικήτα. Πορτογαλία, σε τεχνικό κόμμα η Μπόνι Τάιλερ μετά από επίγουσα χειρουργική επέμβαση. Δημοσκόπηση MRB, όχι σε τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας από το 71,1% των πολιτών. Στην Βρετανία, κουκουλοφόρος επιτέθηκε με όπλο στον έκτοτο πρίγκιπα Άντριου. Έτοιμοι δηλώνουν να συζητήσουν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν οι Ευρωπαίοι. Απόρριτη έκθεση CIA, το Ιράν αντέχει και διατηρεί το 75% του προστασίου του.

Νατάσα Θεοδωρίδου, μια κόκκινη γραμμή σε μουσική του Γιώργου Θεοφάνους. 6 και 49 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα. Καλό ξεκίνημα.

0: ξυπνάτε.
1: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
0: Παιδιά, λέω.
1: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
0: Καλά, δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
2: Σπαγγέτι. Εσείς, αφού είναι το αγαπημένο.
3: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.
1: Κατάλαβες?
0: Όχι.
3: Μίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
4: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες. Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση μου. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
5: Νυχτοπερπατήματα. Όταν η πόλη ησυχάζει, η μουσική αρχίζει να μιλάει.

0: Πρωινό ξεκίνημα, καλή σας μέρα. 8 λεπτά πριν από τις 7-9 η ώρα, και να σας πω ότι νεκρός στην αυλή του σπιτιού του, στο χωριό κάτω, ο Άγιος Ιωάννης του Δήμου Κατερίνης, στην Πιερία, βρέθηκε ένας 73χρονος με την υπόθεση αυτή να μπαίνει στο μικροσκόπιο των αρχών, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Την σωρό του ηλικιωμένου βρήκε στις 10 το πρωί της Τετάρτης ένας γείτονάς του, ο οποίος και ειδοποίησε την αστυνομία. Αρχικά θεωρήθηκε πως ο θάνατος του προήλθε από παθολογικά αίτια, ωστόσο όλα άλλαξαν μετά την ιατροδικαστική εξέταση στον 73χρονο. Όπως προέκυψε, ο ηλικιωμένος έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ είχε σπασμένα πλευρά και εσωτερική αιμορραγία. Οι πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται στο Λίβανο παρά την εκεχηρία, αλλά ο Λίβανος και το Ισραήλ θα συναντηθούν στην Ουάσιγκτον στις 14 και 15 του Μάη. Ο Θοδωρής Σκουλής έχει τις πληροφορίες. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Θοδωρή.
1: Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο του State Department, το Ισραήλ και ο Λίβανος θα πραγματοποιήσουν νέες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον στις 14 και 15 Μαΐου. Αυτές είναι οι νέες πληροφορίες. Ωστόσο, την ίδια ώρα και παρά την εκεχηρία η οποία υπάρχει μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, η οποία είναι μέχρι και τις 15 με 16 Μαΐου περίπου, δυνάμεις συνεχίζουν να διεξάγουν επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο με αεροπορική επιδρομή που είχε ως στόχο την πόλη Τύρο, ενώ νωρίτερα Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιδρομή και στην πόλη Μπλατ. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση του Ισραήλ προειδοποιεί τους κατοίκους του βορείου Ισραήλ ότι ενδέχεται να υπάρξουν αντίπεινα της Χεσμπολάχ μετά την δολοφονία από το Ισραήλ του διοικητή της ελίτ δύναμης Ραντουάν στη Βηρυτό.
2: Ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 26 10 62 42 22 και 69 77 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάρχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.

3 πρώτα λεπτά. Καλή σας μέρα. Καλό ξεκίνημα. Καλή Παρασκευή. Καλύτερη ημέρα της εβδομάδας. Κώστας Γιαννάκης στο μικρόφωνο της εκπομπής κοντά σας μέχρι και τις 8 σήμερα το πρωί. Κάτι που κάνουμε κάθε μέρα από τις 5 και μισή.

Λευκάδα συνέβη κάτι περίεργο χθες το μεσημέρι, καθώς ψαράδες από την Βασιλική βρήκαν μέσα σε μια σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτου ένα USV, ένα μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας ή θαλάσσιο ντρόουν, όπως το λένε στο χωριό μου. Ένα από τα μυστήρια της υπόθεσης είναι ότι η μηχανή του μαύρου σκάφους, όταν το βρήκαν οι ψαράδες, ήταν σε λειτουργία και η όψη του μοιάζει με τους εξοπλισμούς που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς. Κάποιες μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανότατα αυτό το ντρόουν είναι ουκρανικής κατασκευής. Οι ψαράδες το ρουμούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής και ενημέρωσαν το λιμενικό, ενώ θα εμπλακεί και το πολεμικό ναυτικό για την εξέταση και την αναγνώριση του θαλάσσιου ντρόουν.

φίλο μας τον Παναγιώτη Ξουλεϊ στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Μας ακούει live αυτή την ώρα ο Παναγιώτης μέσω του ελληνικού ραδιοφώνου στην Αυστραλία του Free Angel 898. Καλημέρα κύριε Νίκο μας στις Ασπέτσες.

Καλημέρα Στέφανε. Στην όμορφη Πάτρα. Καλημέρα στην Πάτρα μας. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας ακούν από το ράδιο Γάμα, στους 94 στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Να στείλω την καλημέρα μου στην ξαδελφούλα μου στο Ξυλόκαστρο, Σταυριάνα Δημόπουλος. Είναι στην μεγάλη ραδιοφωνική μας πρωινή συντροφιά. Καλημέρα Σταυριάνα, καλή διαμονή στην Ελλάδα σου εύχομαι.

Νάτος πάλι ο Σάββας στην Θεσσαλονίκη. Επιμένει ότι το πρωτάθλημα φέτος θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να αυτοκτονήσει η ΑΕΚ. Στο είπα και νωρίτερα, το πρωτάθλημα φέτος θα είναι κίτρινο μαύρο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλό ξεκίνημα κάθε πρωί εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο από τις 5.30 μέχρι και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και φυσικά την μουσική που μας αρέσει.

0: Ο φίλος μας ο Παντελής μου στέλνει την καλημέρα του από την Πάφο, από το Μεσόγειο της Πάφου στην Κύπρο μας. Για να πάμε τώρα στην Κρήτη. Η αδελφή του αδικοχαμένου Νικήτα που δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα Ηρακλείου, η Μαρία, περιγράφει τις παλαιότερες επιθέσεις του 54χρονου δράστη προς τον αδικοχαμένο αδελφό της. Κατήγγειλε μάλιστα την στάση της αστυνομίας. Οι δηλώσεις της αδελφής του θύματος έγιναν αμέσως μετά το τέλος της κηδείας του Νικήτα, χθες. Πάμε να ακούσουμε.
1: Αποχαιρετίζατε σήμερα τον αδελφό σου μετά από ένα τραγικό συμβάν που σίγουρα νιώθετε αδικία για όλο αυτό που έχει συμβεί.
2: Αργά ή γρήγορα το περιμέναμε. Οι επιθέσεις ήταν πάρα πολλές. Απλά δεν ξέραμε πότε θα γίνει. Δεν υπήρχε καμία βοήθεια από κανέναν. Όσοι προσπαθούσαν να μπουν στη μέση να μας κάνουν ένα σεισμό, ήταν ανώφελο. Ήταν οργισμένοι, ήταν αποφασισμένοι.
1: Εσείς το ξέρετε και δεν περιμένατε ότι κάποια στιγμή θα γίνει το κακό.
2: Επανειλημμένα μας έχουν κάνει επιθέσεις, μας παρακολουθούν, μας εκβιάζουν, μας απειλούν. Ήταν λογικό και επόμενο.
1: Εσείς την τελευταία φορά που έγινε η επίθεση και πήγατε στο αστυνομικό τμήμα, εκεί στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, τι συνέβη?
2: Εμείς δουλεύαμε με το Μικιό μαζί στη δουλειά. Και με παίρνει τηλέφωνο και με παίρνει από έναν άγνωστο αριθμό και το σηκώνει και μου λέει και μου φώναζε και μου λέει βοήθεια, μου επιτέθηκε, δεν ήξερα τι να κάνω. Δεν έχω, μου λέει, το τηλέφωνό μου. Εγώ θόλωσα, σκάλωσα, δεν ήξερα τι να κάνω. Λέω, πού είσαι, μου λέει, είμαι στην Αμουδάρα, είμαι στα Σκουπίδια. Στο μεταξύ μας στέλνει και η Δημητρούλα το στίγμα του τηλεφώνου του και τρέξαμε εκεί πέρα. Είχαμε πάρει στο μεταξύ και την αστυνομία. Η αστυνομία μετά από, μην αναφέρω τώρα πόση ώρα ήρθε στο συμβάν, ήρθε συγκεκριμένα έξω από τη δουλειά που τον είχε μαζέψει ο μπαμπάς με τον μικρό και τον είχε φέρει πίσω στη δουλειά και ήμασταν στο κεντρικό της Αμουδάρας. Φύγανε, πήγανε στο τμήμα, εκεί πιαστήκανε στα χέρια γιατί δεν υπήρχε κανένα σεβασμός με τους αστυνομικούς, υπήρχε πάρα πολύ ένταση.
1: Και αυτό που κατήγγειλε και η αδερφή σου είναι ότι και η αστυνομία δεν έκανε αυτά που έπρεπε.
2: Προφανώς δεν έκανε αυτά που έπρεπε. Μας πήγε ο μικρός, έκανε μία δίωρη κατάθεση σχετικά με την επίθεση, μετά γύρισε μαζί μου. Στείλανε αυτοί δύο μηχανές και ήταν έξω από τη δουλειά κάποιες ώρες, συγκεκριμένα μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ. Και είχαμε και δύο μηχανές έξω από το σπίτι μας εδώ πέρα, που η δουλειά είναι στα 15 μέτρα στην ουσία. Κάποια στιγμή μας ενημερώνει η αστυνομική ότι φεύγουμε, τον πιάσαμε. Μέχρι εκεί περιμέναμε τηλέφωνο, κάποια ενημέρωση να μας πούν κρατείτε, έχει περάσει αυτόφορο, το ένα το άλλο, τίποτα. Διαβάζαμε άρθρα, αλλά κανείς δεν μας είχε ενημερώσει στην ουσία για το τι έχει γίνει πραγματικά. Προχθές τώρα, την Τρίτη, 5 του μήνα στη δουλειά, με παίρνει το Γεωργιό τηλέφωνο. Ήταν ο καλύτερος φίλος του αδερφού μου και μου λέει, Μαρία, έλα στο Καντιαμάρης, και μου φώνασε και του λέω τι έχει γίνει και μου λέει, τρέχα, σε παρακαλώ. Και με πάνω στο Καντιαμάρης και κατάλαβα ότι είχε γίνει κάτι κακό. Μας προσπερνούσαν περιπολικά με τις σιρήνες, είχε απίστευτη κίνηση. Σταματάω, κατεβαίνω από τα μάξι του Καντιαμάρης και έτρεχα και δεν τον έβλεπα. Δεν έβλεπα τα μάξι του και έτρεχα. Και τον έβλεπα χάμε. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι είχε γίνει. Λέω από τροχαίο, γιατί είδα το αμάξι χτυπημένο. Πώς βρέθηκε κάτω, ήταν μες στα αίματα, ήταν εξάπλωμένος. Και του φώναζα και του έλεγα Ρούλιο, σήκω, αλλά δεν μου απαντούσε. Ήταν τόσος κόσμος εκεί πέρα. Κανείς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Και φώναζα πού είναι τα στενοφόρα, πού είναι ο ένας, πού είναι ο άλλος, τίποτα. Ήρθε το ασθενοφόρο, τον πήρε πίσω του. Εγώ με τον Γιώργο στο ασθενοφόρο. Φτάσαμε στο νοσοκομείο και τον κατεβάσανε σκεπασμένο. Και κατάλαβα ότι τελείωσαν όλα.
3: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας

0: Πέτρος Ιακωβίδης, οδός Τσιμισκή, πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο κάθε πρωί από τις 5.30 μέχρι και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Ήρθε η ώρα να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα.
1: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
2: Το έχουμε.
3: Τόστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια. Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
4: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
5: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
6: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
7: Παιδιά, πεινάτε.
8: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
7: Παιδιά, λέω.
8: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
9: Καλά αν δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
10: Σπαγγέτι. Αίρεσεις, αφού είναι το αγαπημένο.
11: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σας καλωσορίζω στην καθημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική συνάντηση εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Παρασκευή σήμερα, 8 του Μάη. Συννεφιασμένος θα είναι ο καιρός, ενώ δεν θα λείψουν και οι λασποβροχές. Ειδικότερα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή ακόμα και μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα και μετά στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και την Δυτική Στερεά. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας ευτυχώς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σήμερα στα βόρεια έως 23, στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας 24 με 25. Κατά τόπου στα Δωδεκάνησα θα αγγίξει το θερμόμετρο τους 26 βαθμούς και στην Βόρεια Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αθήνα σήμερα αναμένονται νεφώσεις ενώ τοπικές βροχές μικρής διάρκειας όμως θα σημειωθούν από το μεσημέρι προς το απόγευμα. Το θερμόμετρο θα παίξει από 11 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια θα μας ενημερώσει πιο αναλυτικά η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, η κυρία Χριστίνα Σούζη, σε λίγο.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, σ' αγαπάω γιατί. Πράγματι σου αξίζουν πολλά. Ο σπουδαίος διαιτητής ποδοσφαιρού Γιώργος Κουναλάκης, πόσοι από εσάς τους παλαιότερους τον θυμάστε, τιμήθηκε από την Ένωση Διαιτητών Ηρακλείου Κρήτης. Ο 88χρονος σήμερα Γιώργος Κουναλάκης υπήρξε ένας από τους κορυφαίους Έλληνες διαιτητές ποδοσφαίρου όλων των εποχών μάλιστα. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο γιος του Κωνσταντίνος και ο εγγονός του Γιώργος. Όλοι πρώην διαιτητές ποδοσφαίρου. Μια οικογένεια διαιτητών δηλαδή. Ο Γιώργος Μιμίκος έχει το ρεπορτάζ από το Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ηρακλείου δεν θα μπορούσε να ξεχάσει έναν άνθρωπο που έδωσε τα πάντα και την ψυχή του για το σπίτι των διαιτητών στο Ηράκλειο και τη διαιτησία. Έναν άνθρωπο που ήταν ένας από τους κορυφαίους Έλληνες διαιτητές όλων των εποχών και δεν είναι άλλος από τον 88χρονο σήμερα Γιώργο Κουναλάκη. Έτσι τον τίμησε δίνοντας το όνομά του στην κεντρική αίθουσα διδασκαλίας του Συνδέσμου. Και πραγματικά η στιγμή ήταν ιδιαίτερα συγκινητική μπροστά στην οικογένειά του που είναι και οικογένεια διαιτησίας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι τιμή για μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που ενέργησαν σε αυτή τη δουλειά.
1: Θέλω να σας πάω πίσω στο χρόνο όταν φτιάξατε, όταν βρήκατε αυτά τα γραφεία, τα αγοράσατε και κάνατε το σπίτι των διαιτητών στο Ηράκλειο. Είναι πάρα πολλά χρόνια που έχουν περάσει, αλλά νομίζω δεν ξεχνάτε.
2: Όχι, τα θυμάμαι όλα. Γιατί ενεργήσαμε πάρα πολύ όμορφα να μαζέψαμε τα λεφτά για να αγοράσουμε το κτίριο αυτό, το οποίο φημίζεται ότι είναι πάρα πολύ καλή αίθουσα που βγάζει καλούς διαιτητές.
3: Σίγουρα με ενέπνευσε, σίγουρα ό,τι άκουγα μέσα στο σπίτι ήταν γύρω από το ποδόσφαιρο και γύρω από τη διαιτησία. Οπότε και να μην ήθελα, έγινα στο τέλος διαιτητής, έπαιξα αρκετά χρόνια. Υπήρξε και κάποια χρόνια πρόεδρος του Συνδέσμου. Ο πρωτοπόρος ήταν ο πατέρας μου, ο οποίος το 1987 ενέπνευσε όλους τους διαιτητές και χωρίς να έχουμε καμία επιχορήγηση από πουθενά, μόνο με δικά μας κεφάλαια, αγοράσαμε αυτόν τον σύνδεσμο, ο οποίος είναι μέχρι σήμερα και θα είναι και στο μέλλον.
4: Είμαστε πολύ χαρούμενοι γενικότερα, γιατί ο παππούς έχει δώσει όλη του τη ζωή, την έχει αφιερώσει στη διαιτησία. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, Σαββατοκύριακα σε κάθε αγώνα υπήρχε κάποια αμφισβητουμένη φάση την οποία τη συζητούσαμε. Προσπαθούσε να μας κάνει να σκεφτόμαστε αντί να μας δίνει έτοιμες τις απαντήσεις. Γενικότερα ήταν, όταν ήταν νέος, ήταν πρωτοπόρος, γιατί σε μια εποχή που δεν αθλούνταν συστηματικά οι διαιτητές, είχε βάλει την προπόνηση στην καθημερινή του ρουτίνα. Και σταδιακά αυτό εξελίχθηκε και ενσωματώθηκε σε όλο το σύνδεσμο Ηρακλείου.
1: Θα κάνεις και το δικό σου γιο διαιτητή, δεν θες να τον επηρεάσεις?
4: Ο πατέρας μου δεν με επηρέασε εμένα ποτέ, εγώ το ζήτησα για να γίνω διαιτητής. Το ίδιο σκοπεύω να κάνω και με το γιο μου. Όταν μεγαλώσει, φτάσει μια ηλικία, αν μόνος του θελήσει, εδώ είμαστε. Αν όχι, ο μικρός βέβαια μπορεί να εξελιχθεί και σε μπασκετικός, γιατί έχει ένα αλφα ύψος.
1: Τέλος, αυτό που δεν ξέρουν πολλοί για τον Γιώργο Κουναλάκη είναι ότι πριν αφιερωθεί στη διαιτησία ήταν τερματοφύλακας και μάλιστα ικανότατος, καθώς πέρασε από Ηρακλείου, Όφη αλλά και ΠΟΑ. Και μάλιστα στον Όφη βρέθηκε σε εποχές που η ομάδα έκανε τα βήματα για να φτάσει στην καταξίωση.
5: Ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει.

μια ολόκληρη οικογένεια διαιτητών. Παππούς, γιος και εγγονός. Να ευχαριστήσω τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Μιμίκο, για τις πληροφορίες.

σοβαρούς τριγμούς στο κυβερνητικό στρατόπεδο, καταγράφει η τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας MRB για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Open, που διεξήχθη μεταξύ 4 έως 6 Μαΐου. Η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει σημαντική κάμψη των ποσοστών της, την ώρα που η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών στρέφει την πλάτη στο ενδεχόμενο μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας, ζητώντας πολιτική αλλαγή. Παράλληλα, η έρευνα αναδεικνύει την έντονη δυσαρέσκεια για τον χειρισμό υποθέσεων που απασχολούν τη δικαιοσύνη και το δημόσιο βίο.

0: είναι 7.30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμά. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον Ογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
3: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.
4: Όλοι. Μου στέλνεις χαρτινό φιλί. Το χρόνο σου μετράς για το πτυχίο.

7 και 32 πρώτα λεπτά, 9 η ώρα. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα, καλή Παρασκευή. Η καλύτερη ημέρα της εβδομάδας, το έχουμε πει αυτό επανειλημμένως, έτσι. Σήμερα το μεσημέρι κλείνουν οι τράπεζες, κλείνουν οι δημόσιες υπηρεσίες, κλείνουν όλοι αυτοί που ζητάνε λεφτά. Θα ησυχάσει το κεφάλι μας. Καλό ξεκίνημα. Στον πόρο είχαμε προσάραξη και εισρωή υδάτων σε θαλαμιγό, ΣΟΗ και οι δύο επιβαίνοντες ευτυχώς. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές μετά την προσάραξη θαλαμιγού σκάφους με σημαία Πολωνίας σε θαλάσσια περιοχή 2,3 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά του πόρου Τριζινίας. Το περιστατικό κρίθηκε σοβαρό, καθώς μετά από την πρόσκρουση στο σκάφος σημειώθηκε εισρωή υδάτων. Στο σημείο πήγε άμεσα πρωτό σκάφος του λιμενικού, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή των δύο επιβαινόντων ξένης καταγωγής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους, ευτυχώς, και οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ξηρά. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την παροχή βοήθεια στην θαλαμιγό στην περιοχή κατέπρεψαν επίσης δύο επιβατικές λάτζες, καθώς και ένας ιδιώτης δίτης. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια της επιχείρησης οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές ευτυχώς, κάτι που διευκόλυνε το έργο των διασωστών, και οι δύο επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

0: Μαραθώνια ήταν η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Χθες ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους υπουργούς και τους βουλευτές να υδρώνουν τη φανέλα και να μιλούν στην γλώσσα των πολιτών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι ενδιαφέρεται μόνο να κατασκευάζει σενάρια που θα αποδομούν το ήθος της κυβέρνησης. Θα ακούσουμε τώρα απόσπασμα της χθεσινής ομιλίας του Πρωθυπουργού.
1: Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος. Οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία, ώστε να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας, με αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη, να μην κρύψουμε λάθη, να διαπιστώσουμε ενστάσεις, αλλά πάντα παρακαλώ να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις, γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Όμως αυτή η γραμμή είναι κόκκινη. Η πρότασή μας για συσταματική αναθεώρηση δείχνει τη διάθεση της παράταξής μας για μια μεγάλη φυγή προς τα μπρος. Μια θεσμική ρήξη η οποία θα δημιουργήσει ένα νέο καταστατικό χάρτη και ένα νέο κράτος. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαία. Η πλήρης αμηχανία, θα έλεγα αφωνία της αντιπολίτευσης για τη συσταματική αναθεώρηση. Η αποκλειστική της αγωνία φαίνεται να είναι το πώς θα κατασκευάσει σενάρια για να αναρκοθετήσει την αξιοπιστία της κυβέρνησης αλλά και το ήθος της παραταξής μας. Να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκριτους εισαγγελείς.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
0: 7 και 39 πρώτα λεπτά είναι η ώρα και πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης όπου θα συναντήσουμε τον δημοσιογράφο της Ναυτεμπορικής, τον Σωτήρη Σταθόπουλο, ο οποίος θα μας ενημερώσει για το τι λένε στο Μαξίμου όσον αφορά τις τοποθετήσεις των βουλευτών στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Πώς διαβάζει δηλαδή το Μαξίμου τα όσα υπόθηκαν στην χθεσινή συνεδρίαση, Σωτήρη Σταθόπουλε?
3: 6 ώρες κράτησε, μια μαραθώνια συνεδρίαση. Δεν συνηθίζει τόσες ώρες η Νέα Δημοκρατία να συζητά στην κοινοβουλευτική της ομάδα. Μίλησαν 43 βουλευτές. Οι περισσότεροι από αυτούς εξέφρασαν τα παράπονα και ενστάσεις. Το ζήτημα είναι ότι δεν ξέφυγε η κατάσταση. Αυτό ήθελαν στη Νέα Δημοκρατία, αυτό ήθελαν στο Μαξίμου. Δεν περίμεναν ότι δεν θα ακουστούν γκρίνιες και παράπονα. Κριτική υπήρξε, επιβεβαιώθηκαν τα προβλήματα που υπάρχουν στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά όπως λένε χαρακτηριστικά δεν υπήρξαν ακραίοι χαρακτηρισμοί. Και εκεί κάποιοι δεν ξεπέρασαν την κόκκινη γραμμή που έθεσε στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγή του. Όλοι στήριξαν, σύμφωνα και το τόνισε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, το επιτελικό κράτος. Ήταν ένα στοίχημα που είχε τεθεί. Υπήρξαν γκρίνιες, υπήρξαν αντιπαραθέσεις, ωστόσο δεν υπήρξαν ευολές για το επιτελικό κράτος. Σε αυτούς που χειρίζονται το επιτελικό κράτος, ναι, υπήρξαν αιχμές, υπήρξαν ευολές. Από εκεί και πέρα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι διαψεύστηκαν όλοι εκείνοι που πίστευαν, και έτσι το είπε χαρακτηριστικά, ότι σήμερα θα τσακωνόμασταν. Δεν υπήρξε κάτι τέτοιο, υπήρξε μόνο κριτική, είπε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, η επόμενη δύσκολη άσκηση είναι το παραπάνω Σαββατοκύριακο, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, εκεί, εκτός από τους βουλευτές, θα υπάρχουν και στελέχη από όλη την περιφέρεια που θα πάρουν το λόγο. Αύριο πάντως, το Σάββατο, ο Πρωθυπουργός θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου ναι μεν θα είναι δίπλα του ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο οποίος απουσίαζε, καθώς ήταν στην Πορτογαλία, καθώς αυτή η επίσκεψη ήταν προγραμματισμένη εδώ και καιρό στην Πορτογαλία ο Υπουργός Άμυνας. Από εκεί και πέρα δεν θα έχει μαζί του τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος αρνήθηκε να παραστεί στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, είναι και ιδιαίτερη του πατρίδα.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Σήμερα το βράδυ στις 10 και 5 θα νυχτοπερπατήσουμε εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο με τις λαϊκές επιτυχίες του χθες και του σήμερα με τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Σας περιμένω λοιπόν σήμερα το βράδυ στις 10 και 5 εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Να δούμε τώρα τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στενά Ορμούζ, ανάφλεξη πολέμου, ιρανική επίθεση σε αντιτροπιλικά των Ηνωμένων Πολιτείων και αμερικανική αντεπίθεση. Η ΑΕΚ πανηγυρικά στον τελικό του Basketball Champions League. Πατίνια εκτός ελέγχου, βίντεο με ταχύτητες 120 χιλιόμετρων στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Πλατιγιάλια σακού, συναγερμός για ύποπτο θαλάσσιο ντρόουν με εκρηκτικά. Γερμανικός τύπος, φόβοι ανάφλεξης μεταξύ Τουρκίας, Ελλάδας και Ισραήλ. Στην Λευκάδα μυστήριο με στρατιωτικό θαλάσσιο ντρόουν σε σπηλιά. Χαμός στην Ρεάλ Μαδρίτης στο νοσοκομείο Βαλβέρδες μετά από άγριο καυγά με τον Τσουαμενί. Η Τουρκία ζητά από τον ΟΗΕ την ακύρωση της συμφωνίας Κύπρου με Αίγυπτο. Πορτογαλία σε τεχνητό κόμμα, η Μπόνι Τάιλερ μετά από επίγουσα χειρουργική επέμβαση. Δημοσκόπηση MRB, όχι σε τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας από το 71,1% των πολιτών. Στην Βρετανία, κουκουλοφόρος επιτέθηκε με όπλο στον έκτοτο πρίγκιπε Άντριου. Απόρριτη έκθεση της CIA, το Ιράν αντέχει και διατηρεί το 75% του οπλοστασίου του. Ο Ρούμπιο έσβησε τη φωτιά με το Βατικανό, συναντήθηκε με τον Πάπα Λέοντα. Γέννησε η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, η Καρολάιν Λέβιτ, έφερε στον κόσμο την κόρη της.
1: Μαμά, θέλω ένα τάσμα ψωμί ψύχα Παπαβαπούλου. Το έχουμε.
2: Το έχουμε.
3: Τόστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
4: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
5: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
6: Περπατήματα. Όταν η πόλη ησυχάζει, η μουσική αρχίζει να μιλάει. Οι λαϊκές επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια διαδρομή

0: Καλή σας μέρα, καλή Παρασκευή να έχουμε. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Έρχεται διάταξη για την ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων, δικαστικών υποθέσεων, που αφορούν πολιτικούς. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Ο Στέργιος Ζαμπάκας βρίσκεται εκεί για να μας ενημερώσει. Στέργιο.
1: Αναμένεται να προωθηθεί προς ψήφιση στη Βουλή τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη. Τι θα προβλέπει? Διαδικασίες εξπρες για την παραπομπή σε δίκη υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Με βάση αυτή την τροπολογία, η ανάκριση και η εκδίκαση της υπόθεσης θα γίνεται εντός 3 μηνών, πάντα για αξιόπινες πράξεις βουλευτών, είτε είναι σε βαθμό κακουργήματος, είτε σε βαθμό πλημελήματος. Πρέπει να θυμίσουμε ότι την είχε προαναγγείλει αυτή τη ρύθμιση ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο φόρουμ των Δελφών. Το πολιτικό διατά αυτά είναι ότι η κυβέρνηση θέλει να επιταχύνει τις διαδικασίες στις οποίες εμπλέκονται βουλευτές της στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόσωπα δηλαδή, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.

να ευχαριστήσω τον καλό συνάδελφο, τον Στέριο Ζαμπάκα, για τις πληροφορίες αναφορικά με την διάταξη που έρχεται για την ταχύτερη εκδίκαση δικαστικών υποθέσεων που αφορούν πολιτικούς.

7 λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας και σε αυτό το σημείο, καλά μου πρωινάκια, καλές μου φίλες και καλοί μου φίλοι, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Αφού πρώτα σας ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνατε και σήμερα, να ξεκινήσετε την ημέρα σας μαζί μας. Θυμίζω ότι σήμερα το βράδυ Παρασκευής στις 10:05 θα ανοιχτοπερπατήσουμε εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο με τις λαϊκές επιτυχίες του χθες και του σήμερα, με τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Εύχομαι να έχετε μια όμορφη Παρασκευή και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα ανανεώσω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την Δευτέρα το πρωί. Πρώτα να είμαστε όλοι γεροί και να είμαστε όλοι καλά για να ξανασυναντηθούμε το πρωί της Δευτέρας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πορτοσάλτε. Καλή σας μέρα, καλό υπόλοιπο.

0: πρόθεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
1: Τινά, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Δάφνη Μανολάκου. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. 8 Μαΐου σήμερα του 2026, ημέρα Παρασκευή. Ο καιρός σήμερα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή αναμένεται άστατος, ενίοτε βροχερός. Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων, για την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή θα υπάρχει σήμερα συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες αναμένονται αραιές βροχές. Βέβαια να πούμε ότι από νωρίς πιχαλίζει σε αρκετά τμήματα της πόλης. Αυτό φαίνεται πως δεν θα αλλάξει, δηλαδή συννεφιά με ψυχάλες θα έχουμε μέχρι το μεσημέρι, μετά ίσως λίγο πιο έντονη βροχούλα. Παρ' όλα αυτά η θερμοκρασία θα, παρά το χειμωνιάτικο σκηνικό δηλαδή, το φθινοπορεινό εν πάση περιπτώσει, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα, θα συνεχίσει δηλαδή την σταθερή πορεία της αυτή την ανοιξιάτικη. Το μεσημέρι θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι στους 18. Ενώ θα κάνει και πάλι την εμφάνισή της στην περιοχή Αφρικανική Σκόνη, κάνοντας προσδίγει ισχυρή την αναπνοή και όλα τα σχετικά. Η άνεμη θα πλέουν με ταχύτητα 4 έως 5 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 75%. Στην αναλυτική πρόγνωση τώρα για ολόκληρη τη χώρα, νεφώσεις με βροχές σε καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και σταδιακά στα ανατολικότερα, επηρεάζοντας όλα τα επιρροτικά και από το απόγευμα τα νησιά του Αιγαίου. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 26, τοπικά 27, στην Ήπειρο από 11 έως 24, στη Θεσσαλία από 14 έως 24, στη Στερεά Ελλάδα από 14 έως 26, στην Πελοπόννησο από 13 έως 24, στα Επτάνησα από 17 έως 23, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, αλλά και την Κρήτη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23.

Θα πάμε τώρα στο πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή, όπου οι συνθήκες είναι άστατες περίπου όπως ο καιρός στην πόλη. Το βράδυ ανέβηκε το θερμόμετρο στον Περσικό κόλπο, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν ένα πετρελαιοφόρο σε παράκτια ύδατα και το Ιράν απάντησε με εκτόξευση πυράβλων και ντρόνους. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε συνέχεια επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές στον Μπατάρ Χαμίρ, το Σιρίκ και το νησί Κέσμου. Ενώ το Ιράν υποστήριξε ότι έπληξε 3 αντιτορπιλικά των Ηνωμένων Πολιτειών, με την Ουάσιγκτον να το αρνείται. Τα περιστατικά δείχνουν ότι η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται προκειμένου να υπάρξει συμφωνία. Σε δηλώσεις του είπε ότι η κατάπαυση πυρός είναι σε ισχύ, ενώ χαρακτήρισε τις επιθέσεις εναντίον των Ιρανικών στόχων ως φιλικό χτύπημα. Εν μεταξύ, το Ισραήλ σφυροκοπά το Λίβανο, ενώ στο κάδρο των επιθέσεων μπαίνει όλο και πιο συχνά η Γάζα, τη στιγμή που στη Δυτική Όχθη οι παράνομοι επικισμοί εντείνονται. Τραμπ δήλωσε χθες στους δημοσιογράφους ότι η πρόταση συμφωνίας ουσιαστικά λέει ότι δεν θα διαθέτουν πυρηνικά όπλα, ότι θα μας παραδώσουν το πυρηνικό υλικό και πολλά άλλα πράγματα που θέλουμε. Όσον αφορά το αν το Ιράν έχει συμφωνήσει σε αυτό, ο Τραμπ είπε έχουν συμφωνήσει. Σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους, η Τεχεράνη δεν έχει ακόμα οριστικοποιήσει την απάντησή της στην αμερικανική πρόταση. Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στην εκεχηρία, λέγοντας ότι παραμένει σε ισχύ. Δεν θα χρειαστεί να το μάθετε αν δεν υπάρχει εκεχηρία, είπε στους δημοσιογράφους χθες το βράδυ. Απλά θα δείτε μια μεγάλη λάμψη να βγαίνει από το Ιράν. Η κατάσταση έχει ηρεμήσει από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, τουλάχιστον μέχρι ώρας. Πλέον, μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων μέσα και κατά μήκος των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής απώλειες αμάχων, ανέφεραν από την πλευρά τους οι φρουροί της Επανάστασης. Ο Τραμπ, όπως είπαμε, χαρακτήρισε τις Αμερικανικές επιθέσεις ως ένα φιλικό χτύπημα και είπε ότι το Ιράν μας κορόιδεψε. Ο Τραμπ προειδοποίησε επίσης την Πέμπτη, χθες δηλαδή, ότι αν το Ιράν δεν υπογράψει σύντομα συμφωνία, θα το χτυπήσουμε πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο βία, αφού οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν εκτοξευτήρες που στόχευαν 3 αντιτορπιλικά του Αμερικανικού ναυτικού, καθώς διέρχονταν από τα στενά. Η αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανέλαβε δράση νωρίς το πρωί για να αναχαιτιστούν μη επανδρομένα εναέρια οχήματα και πύραυλοι που εξαπολύθηκαν από το Ιράν, ανέφερε μέσω X το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAM, επικαλούμενο το Υπουργείο Άμυνας παρά την κατάπαυση του πυρός που εφαρμόζεται για ένα μήνα από την 8η Απριλίου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Η αεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς προερχόμενες από το Ιράν, σημείωσε το Υπουργείο, διαβεβαιώνοντας πως τυχόν κρότη που ακούγονται δεν οφείλονται παρά μόνο σε αναχαιτήσεις. Το ψήφισμα για την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Μπαχρέιν και έχει και την υποστήριξη των κρατών του κόλπου. Ρωσία και Κίνα φαίνεται πως θα κάνουν χρήση του δικαιώματος βέτο που διαθέτουν, καθώς το ψήφισμα υπονοεί κυρώσεις κατά του Ιράν, ενώ δεν εμπεριέχει ρητή αναφορά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο. Δεν είναι σαφές πότε αυτό το σχέδιο θα μπορούσε να τεθεί σε ψηφοφορία, αλλά θα μπορούσε να γίνει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Οι πετρελαίου αυξήθηκαν μετά τις συγκρούσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στα στενά του Ορμούζ, καθώς δοκιμάζεται αυτή η έθραυστη εκεχηρία. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, αυξήθηκαν έως και 7,5% κατά τη διάρκεια μιας ασταθούς συνεδρίας συναλλαγών την Πέμπτη, πριν υποχωρήσουν, καθώς οι αγορές της Ασίας άνοιξαν το πρωί της Παρασκευής.
Μπρεν διαμορφώθηκε στα 101,12 δολάρια ανά βαρέλι. Μειωμένο από το υψηλό ημέρας των 103,70 δολάριων. Ο πρώην Αμερικανός διπλωμάτης και ειδικός ασφαλείας Ντόναλντ Τζένσεν χαρακτήρισε τα πλήγματα μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στα στενά του Ορμούζ χθες ως ελεγχόμενη κλιμάκωση, και οι δύο πλευρές προσπαθούν να δείξουν την αποφασιστικότητά τους ενώ παράλληλα προσπαθούν να συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο για ορισμένα βασικά ζητήματα, είπε. Ο Τζένσεν δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα ότι ενώ μια επίλυση είναι πιθανή μεταξύ των δύο πλευρών, δεν πρόκειται να είναι το είδος της συνολικής συμφωνίας που επιθυμεί η κάθε μία από τις δύο πλευρές, αλλά θα είναι μια πολύ πιο περιορισμένη, ώστε να επικεντρωθεί κυρίως στη διέλευση μέσω των στενών.

Συνειδητοποίησε επίσης ότι οι μεγαλύτεροι διπλωματικοί στόχοι, ειδικά όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, θα πρέπει να τεθούν στην άκρη προς το παρόν, καθώς η διεθνής προτεραιότητα μετατοπίζεται προς την επαναλειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας.

Προσέξτε τώρα, υπάρχουν και άλλα πράγματα που γίνονται εκτός από αυτά που δημοσιοποιούνται με τον γνωστό τρόπο. Υπάρχουν και πράγματα που γίνονται και δεν παίρνουν μεγάλη δημοσιότητα, αλλά θα έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις, θα αφήσουν πολύ έντονο αποτύπωμα το επόμενο διάστημα στη Μέση Ανατολή. Και εξηγούμε. Αυτό που δεν έγινε γνωστό και δεν έχουμε συζητήσει ιδιαίτερα είναι πως η Σαουδική Αραβία, ναι, η Σαουδική Αραβία απαγόρευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν τον εναέριο χώρο της για χτυπήματα εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα λοιπόν με όσους γνωρίζουν περισσότερα από εμάς, αυτό ήταν ο κύριος λόγος ο οποίος υποχρέωσε μέσα σε ένα 24ωρο ουσιαστικά τις Ηνωμένες Πολιτείες να εγκαταλείψουν την επιχείρηση Ελευθερία, την επιχείρηση αεροναυτικού ανοίγματος των στενών του Ορμούζ που είχε διατυπώσει με πάρα πολύ μεγάλη έτσι, και πομπόδη διάθεση ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά αυτό έχει να κάνει πολύ περισσότερο με τις τελούμενες εξελίξεις παρά με την εξέλιξη μιας επιχείρησης η οποία ανακοινώθηκε αλλά δεν έγινε ποτέ. Άλλωστε δεν είναι ούτε η πρώτη και από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι ούτε η τελευταία. Ξέρετε γιατί δεν είναι τόσο σημαντικό το ότι συμβαίνει τώρα σε σχέση με το ότι θα συμβεί αργότερα? Γιατί με την κίνησή της αυτή η Σαουδική Αραβία έδειξε ότι δεν πιστεύει πλέον στις αμερικανικές βάσεις και την προστασία τους. Οι περισσότερες άλλωστε από τις αμερικανικές βάσεις στη Σαουδική Αραβία αλλά και εθνικές βάσεις και την προστασία τους. Οι περισσότερες άλλωστε από τις αμερικανικές βάσεις

πιο στενή συμμαχός του στην περιοχή, η Σαουδική Αραβία, φαίνεται να δίνει προτεραιότητα στην περιφερειακή συνεργασία χωρίς πλέον την ηγεμονία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τι μπορεί να σημαίνει τώρα αυτό? Είναι βέβαια πάρα πολύ νωρίς για να πούμε, αλλά ίσως αυτό να σημαίνει ότι αυτό που γνωρίζαμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και με την εικόνα αυτή που μεγαλώσαμε οι περισσότεροι εξημών, όσοι ήμασταν μεγαλύτεροι βέβαια, ζήσαμε και την περίοδο του ψυχρού πολέμου που υπήρχαν δύο υπερδυνάμεις. Μετά το 90 υπήρχε μόνο μία και είχε μία μόνιμη παρουσία και μία παγκόσμια κυριαρχία. Κάποιοι λοιπόν έχουν αρχίσει να λένε ότι ίσως αυτό έχει αρχίσει να τελειώνει. Αυτό δηλαδή της κυριαρχίας της Δύσης. Όταν λέγαμε Δύση εννοούσαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους της και μας μεταξύ αυτών. Είναι αυτό λοιπόν που λένε κάποιοι, ότι η Δύση μπορεί ήδη να ζει τη Δύση της.

Και ίσως αυτό να ξεκινήσει από την κοιτίδα της παγκόσμιας οικονομίας, του μαύρου χρυσού.

αν σταματήσει να είναι τόσο ισχυρή ή ουσιαστικά πανίσχυρη, έτσι, γιατί αυτό ήταν η αμερικανική παρουσία στον αραβικό κόσμο και κυρίως στον Περσικό κόλπο και τα κράτη που βρίσκονται πέριξ αυτού. Τότε αλλάζουν τα παγκόσμια δεδομένα. Και αυτό ίσως να προκύψει τελικά από την από τον πόλεμο αυτών στο Ιράν. Και τις εξελίξεις που θα έρθουν μετά τη λήξη του πολέμου.

Την ίδια στιγμή και η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω των χειρισμών της Γερμανίας στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση. Γιατί αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε ως κινητήρια δύναμη ή μηχανή, εν πάση περιπτώσει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οικονομική μηχανή, η Γερμανία κατάφερε να υποστεί πολύ σοβαρή ζημιά με τη διαχείριση και της κρίσης του 2008 και της Ευρωζώνης και συνέχεια της ελληνικής κρίσης του 2015. Και όλα αυτά συνεχίστηκαν μέχρι και σήμερα, δηλαδή 10-11 χρόνια αργότερα. Επέβαλαν δημοσιονομικές λύσεις τύπου οδοστρωτήρα. Η επιδίωξή τους ποια ήταν? Να περιορίσουν τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση της κρίσης στην Ευρωζώνη και να κυριαρχήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κόβοντας τα πόδια των χωρών με σοβαρό δημοσιονομικό πρόβλημα. Τελικά, με τη μέθοδο Σόιμπλε και διάφορες επινοήσεις όπως το φρένο χρέους, έκοψαν τα δικά τους πόδια. Ρήμαξαν την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποτελεί πάντως βασική αγορά τους. Έμειναν με ελλιπή υποδομή και αποδυναμωμένο στράτευμα. Και τώρα τι κάνουν? Τρέχουν ουσιαστικά να προλάβουν χωρίς την αναγκαία χρηματοδότηση. Η γερμανική οικονομία έμεινε πολύ πίσω σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Παρένθεση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και αυτές τώρα αντιμετωπίζουν πρόβλημα λόγω των δικών τους χειρισμών σε άλλα θέματα. Οι Κινέζοι δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Πάντως η γερμανική οικονομία έμεινε πίσω σε σχέση και με τους δύο, γιατί και οι δύο, και οι Ηνωμένες Πολιτείες εκείνη τη φάση και η Κίνα στην πορεία, δεν έδωσαν τόσο μεγάλη σημασία στη δημοσιονομική πειθαρχία όσο στην οικονομική ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή βέβαια, γιατί οφείλουμε να το πούμε αυτό, η Ελλάδα βλέπει το μέλλον από τη σταθερότητα εντός εισαγωγικών του πάτου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον οποίο βρίσκεται μαζί με τη Βουλγαρία. Ενώ η Γερμανία εξάγει την κρίση, στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμείς έχουμε εισπράξει τόση πολύ κρίση, που βρισκόμαστε στη χειρότερη κατάσταση, όπως είπαμε, από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέα με την Βουλγαρία.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
11: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιό του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
12: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
13: Ράδιο Γάμα 94 FM.
14: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Η ψυχάλα που λέγαμε νωρίτερα έγινε βροχούλα. Φιλοπορεινό το σκηνικό, αλλά με αυξημένη θερμοκρασία στην Πάτρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πολιτική επικαιρότητα. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος. Κύριε Μάντζο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αβουνιάρη, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καθοδόν προς την Πάτρα βρίσκεστε, να πούμε, γιατί είσαστε σήμερα, θα είστε παρόν σε μια εκδήλωση για τον τουρισμό που γίνεται στις 10.30 στο Royal μαζί με τον πρώην πρωθυπουργό, τον Γιώργο Παπανδρέου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς. Είμαστε στο δρόμο. Βρέχει εδώ και στην Κορινθία. Θέλει μια προσοχή γενικά παντού. Όπως και σε όλη την, από ό,τι καταλαβαίνω, Δυτική Ελλάδα, έχουμε σήμερα έτσι λίγο φθινοπορεινό καιρό, όπως το είπατε. Έχω τη χαρά πράγματι μαζί με τον πρώην πρωθυπουργό και βουλευτή μας στην Αχαΐα, τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, να είμαστε σήμερα στην έναρξη ενός συνεδρίου σημαντικού, πιστεύω, για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, της Δυτικής Ελλάδας, και προφανώς να συζητήσουμε και όλα τα θέματα που αφορούν στην Πάτρα, στην Αχαΐα, αλλά και ευρύτερα στη χώρα μας. Λίγο πολύ όλα είναι.
0: Όλα είναι ρευστά. Δεν ξέρω τι ακριβώς.
1: Ναι. Όλα είναι ρευστά και κοινά. Οι ανησυχίες και οι αγωνίες όλη την Ελλάδα είναι κοινές. Τα προβλήματα μπορεί να διαφέρουν από τόπο σε τόπο, αλλά η βάση είναι κοινή. Η κοινή συνισταμένη είναι η ανάγκη μιας οικονομικής ανάπτυξης που θα είναι δίκαιη και ανθεκτική αφενός, και μιας θεσμικής ανασυγκρότησης της πολιτείας μας, ώστε ο πλούτος που παράγεται να διανέμεται δίκαια, να υπάρχει δικαιοσύνη και να υπάρχει και ένα όραμα για μια δημοκρατία που οφείλει τελικά να είναι ανθεκτική προς όφελος όλων και όχι των λίγων και ισχυρών, που κάποιοι θέλουν να τους κάνω ακόμα ισχυρότερους.
0: Θέλω αρχικά να μου κάνετε ένα σχόλιο, αν θέλετε κι εσείς, για την χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός χθες εκεί. Γιατί είδα από κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ να το σχολιάζουν με σκοπτικό τρόπο όλο αυτό.
1: Κοιτάξτε, δεν θα σχολιάσω τα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί βρέθηκα χθες το βράδυ, για παράδειγμα, σε τηλεοπτική συνέντευξη, συζήτηση με ένα συνάδελφο της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, ο οποίος ήταν πολύ χαρούμενος ότι είμαστε ενωμένοι και δεν διαλυθήκαμε κλπ. Ναι, δεν είπε κανένας ότι δεν είναι ενωμένοι οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Καρβουνιάρη, εγώ τους έχω δει με τα μάτια μου να είναι ενωμένοι και όταν καταψήφιζαν δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και όταν ετοιμάζονται ξανά να καταψηφίσουν και δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το αίτημά μας. Ενωμένοι. Το ζήτημα είναι βαθύτερο. Για μένα είναι η υποκρισία εντοπίζεται κυρίως στις εξαγγελίες του κυρίου Πρωθυπουργού για τη συνταγματική αναθεώρηση. Διότι έχει σπεύσει η Νέα Δημοκρατία να παραβιάσει το Σύνταγμα και να το καταστρατηγήσει, και έρχεται τώρα υποκριτικά να μας πει ότι θέλει να ανοίξει τη συζήτηση για την αναθεώρησή του. Για παράδειγμα, για το άρθρο 16, για το οποίο πεανίζει σε σχέση με την αναθεώρησή του, οι ίδιοι είναι που το παραβίασαν με το νόμο του κυρίου Πιερακάκη που ανατατοποίησε τα κολέγια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ή το άρθρο 86, το οποίο σήμερα θέλουν να αναθεωρήσουν, ακόμα και αυτές τις μέρες που μιλάμε, ετοιμάζονται να το ξανακαταστρατηγήσουν, υψώνοντας τύχη προστασίας γύρω από τους πρώην υπουργούς τους. Άρα, όπως έχει πει και ο πρόεδρος Βενιζέλος πολύ σωστά, πολύ πρόσφατα, προέχει για το Σύνταγμα πρώτα να το σέβεσαι για να το εφαρμόζεις και μετά να συζητάς για την αναθεώρηση του. Και θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει κάθε τεκμήριο αξιοπιστίας όσον αφορά στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και για την ενίσχυση της δημοκρατίας μας και των θεσμών της σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, όπου η εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική ζωή έχει πια χαθεί ακόμα περισσότερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
0: Εμένα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, δεν ξέρω αν έκανε και σε εσάς, το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός είπε στους βουλευτές του ότι στα ψηφοδέλτια θα είναι κανονικά, ακόμα και όσοι εναντίον των οποίων υπάρχουν θέματα μετά τα διαβιβαστικά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Βεβαίως, και αυτό μου έκανε εντύπωση. Γενικώς υπάρχουν διάφορες φράσεις του κ. Πρωθυπουργού, μπορεί κανείς να απομονώσει. Συναφές με αυτό που με ρωτάτε είναι και μια άλλη αναφορά του, ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κάποιους αυτόκλητους δικαστές να ποινικοποιήσουν την πολιτική ζωή και να την κάνουν απέραντο δικαστήριο. Ξέρετε, δεν είμαστε εμείς. Αν μιλάει για την αντιπολίτευση.
0: Για σέλ μιλάει, είναι σαφές αυτό.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, είναι παράλογο. Γιατί εμείς δεν έχουμε εφεύρει τίποτα. Και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, με την ιδιότητα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και του νομικού. Έχω συμβάλει και εγώ στη σύνταξη των κειμένων ή στη μελέτη τους, των δικογραφιών. Δεν έχει εφεύρει τίποτε το ΠΑΣΟΚ. Όλα όσα έχουν έρθει στη Βουλή έχουν έρθει από εισαγγελικές και δικαστικές αρχές είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη. Άρα δεν μπορεί να ποινικοποιεί την πολιτική ζωή αυτός που διερευνά ή ζητά τη διερεύνηση και όχι εκείνος που τα έκανε τα ποινικά δικήματα ενδεχομένως. Επίσης συναφές και σωστά με ρωτάτε είναι αυτό με το οποίο ο κύριος Πρωθυπουργός ουσιαστικά μοίρασε συγχωροχάρτια σε όλους τους βουλευτές του, οι οποίοι ενδεχομένως και μακάρι να θωθούν, αλλά ενδεχομένως εμπλέκονται σε κάποιες υποθέσεις διαφθοράς.
0: Το θέμα είναι αν θα ελεγχθούν, ξέρετε, δεν είναι αν θα θωθούν ή όχι. Για να θωθούν πρέπει πρώτα να ελεγχθούν. Μάλλον.
1: Ακριβώς για τους πρώην υπουργούς, η κυρία Ραμπατζή εν προκειμένου, η οποία ζήτησε μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Η οποία ζήτησε κατά τα λοιπά να ελεγχθεί. Φαίνεται ότι θα τους προστατέψουν, όπως και τον κύριο Λιβανό, τον πρώην υπουργό τους. Αλλά για τους βουλευτές φαίνεται ότι αυτό θα γίνει. Δηλαδή, επειδή έχει αρθεί η ασυλία τους, θα υπάρξουν οι ποινικές διαδικασίες που αναμένονται. Το θέμα είναι πριν υπάρξει η απαλλαγή ή μια δικαστική κρίση, ο κύριος Πρωθυπουργός πέφτει να τους προασπίσει την πολιτική τους ιδιότητα. Σας θυμίζω, κύριε Καρπονιάρη, ότι εμείς σε αντίστοιχες περιπτώσεις όπου υπάρχουν εμπλοκές βουλευτών μας σε ποινικές διαδικασίες, έχουμε προχωρήσει σε διαγραφές, μάλιστα ακόμα και σε μηδενικό χρόνο. Και στελεχών μας και βουλευτών μας και ευρωβουλευτή μας, αυτά είναι γνωστά και καταγεγραμμένα, είναι ζητήματα πολιτικής ηθικής. Και προφανώς έτσι αποδεικνύεται το πόσο η Νέα Δημοκρατία βλέπει τους θεσμούς της πολιτείας. Δεν την ενδιαφέρει η πραγματική απόδοση δικαιοσύνης παρά μόνο η διατήρηση των πολιτικών ιδιωτήτων, των βουλευτών της, των υπουργών της και η παραμονή της στην εξουσία. Είναι μια κοινική προσέγγιση στους θεσμούς.
0: Πάντως την ίδια στιγμή, και νομίζω ότι και ο κόσμος ενδεχομένως προβληματίζεται από αυτό, εσείς κάνετε κάποιες διαδικασίες προκειμένου να δώσουν λόγο ή να ελεγχθούν από την δικαιοσύνη όσοι φέρονται να εμπλέκονται μπάσει τόσες αδικήματα. Όταν μπαίνει τείχος μπροστά, γιατί όπως το είχε πει έτσι, πολύ χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος του κόμματος Νέας Δημοκρατίας και υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης, έχει την πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία, άρα αυτή αποφασίζει τι και πώς θα παραπεμφθεί, αν θα παραπεμφθεί κάποιος και με τι διαδικασία. Όταν βρίσκεται τείχο μπροστά σας, δηλαδή εσείς τώρα δεν απογοητεύεστε και ο κόσμος σε πάση περιπτώσει μπορεί να αναρωτιέται, ωραία, και τι νόημα έχουν όλα αυτά αφού στο τέλος δεν βγαίνει τίποτα.
1: Νομίζω ότι όλα έχουν το νόημά τους, υπό την έννοια ότι ακόμα και όταν υπάρχει ένα εκοφαντικό όχι από την πλευρά της πλειοψηφίας, όλα αυτά καταγράφονται γιατί οι πολίτες παρακολουθούν, γνωρίζουν και αξιολογούν. Δεν είναι οι πολίτες όσο απολύτικοι θέλει να τους βλέπει η Νέα Δημοκρατία, τόσο αδιάφοροι προς τα πολιτικά. Όχι. Άρα όλα έχουν ένα νόημα ακόμα και για την καταγραφή. Όταν το ΠΑΣΟΚ δηλαδή και οι υπόλοιπες δυνάμεις της αντιπολίτευσης ζητούν τη διερεύνηση και η Νέα Δημοκρατία μόνη της την αρνείται, αυτό καταγράφεται και στη συνείδηση των πολιτών. Και όλα θα κάνουν ταμείο στις εκλογές. Τώρα, προφανώς και υπάρχει ένα γενικευμένο αίσθημα απογοήτευσης, όχι μόνο σε εμάς. Αυτό θα ήταν το λιγότερο. Το να απογοητεύεται η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ είναι το λιγότερο. Το σημαντικότερο και πιο βαθύ πρόβλημα είναι ότι απογοητεύονται οι πολίτες. Κύριε Καρβουνιάρη, το βασικό στη δημοκρατία είναι η συμμετοχή. Αν η δημοκρατία χάσει το Δήμο, τότε θα μείνει απλώς ένα κράτος χωρίς τον Δήμο, το οποίο θα αυθαιρετεί και θα διαφεντεύει τις ζωές όλων χωρίς καμία αντίδραση. Το ζητούμενο είναι να επιστρέψει ο Δήμος στη δημοκρατία, να συμμετέχουμε στις επόμενες εκλογές, να αυξήσουμε το ποσοστό συμμετοχής, να μειώσουμε πολύ, όσο περισσότερο γίνεται, το ποσοστό της αποχής, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή. Άρα να μην επιτρέψουμε αυτή την απογοήτευση να μετουσιωθεί σε αποχή και παρέτηση, να τη μετουσιώσουμε σε μια δημιουργική δύναμη ανατροπής. Αυτό είναι το δικό μας μήνυμα.
0: Τώρα, μιας και αναφερόμαστε στο ζήτημα των εκλογών που θα έρθουν κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο, είτε κανονικά είτε νωρίτερα, αυτό βεβαίως μόνο στο μυαλό του Πρωθυπουργού μπορεί να είναι, αν είναι κιόλας τώρα. Το θέμα είναι το εξής, ότι στις δημοσκοπήσεις, και τώρα βλέπω έτσι μια τάση αμφισβήτησης, τουλάχιστον από την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης νομίζω, στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως δημοσιότητας, φαίνεται να υπάρχει έστω και με μια σχετική φθορά, μια παγιωμένη υπεροπλία δημοσκοπική του κυβερνώντος κόμματος, και από την άλλη πλευρά μια παγιωμένη κατάσταση χαμηλή για τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που μπορεί να κερδίζει κάποια μικρά ποσοστά αλλά βρίσκεται σε απόσταση ακόμα από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, κοιτάξτε, κάθε μέτρηση δεν είναι ίδια με την άλλη. Έχουν υπάρξει μετρήσεις ιδίως μετά το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, αλλά και τις υπόλοιπες εξελίξεις μετά τη δικαστική απόφαση για τις υπόκλοπες. τη συγκροτημένη στάση μας στα εθνικά ζητήματα. Υπάρχουν, έχει πιστωθεί θετικά και έχει αξιολογηθεί από τους συμπολίτες μας η στάση μας σε όλες αυτές τις στιγμές. Και ήδη εγώ προσωπικά και σε δημοσκοπήσεις, αλλά κυρίως από την κοινωνία, από εκεί που κινούμαστε όλοι, παίρνω πολύ θετικά μηνύματα προσδοκίας και ελπίδας προς το ΠΑΣΟΚ, ώστε να πετύχει την πολιτική αλλαγή που σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης, όλες όμως, όλων των εταιριών, σχεδιώνει την πολύ μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας ως κοινωνικό αίτημα. Θέλουμε πολιτική αλλαγή, αλλαγή πολιτικής. Το λένε 65 με 70% των συμπολιτών μας σε όλες τις δημοσκοπήσεις, παραμένω όλων των εταιριών. Άρα η δική μας δουλειά είναι στο δρόμο προς τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, όπως σωστά λέτε, εμείς να κάνουμε πράξη το αίτημα αυτό, να του δώσουμε εκλογική προοπτική, όχι απλώς δημοσκοπική. Και νομίζω ότι όσο πηγαίνουμε προς εκλογές, κύριε Καρβουνιάρη, τα διλήμματα θα γίνονται πιο ισχυρά για τους πολίτες. Δεν θεωρώ ότι οι συμπολίτες μας θα φτάσουν στην κάλπη και θα ψηφίσουν μόνο με βάση το θυμικό και την αγανάκτηση. Θα υπάρξει η ψήφος της λογικής στο τέλος της ημέρας, που θα λέει ότι ναι, κατανοώ ότι ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έχουν αποτύχει σε μια σειρά πολιτικών, οικονομία, κοινωνία, θεσμούς. Θέλω να φύγουν, θέλω την πολιτική αλλαγή, αλλά θέλω στη θέση τους κάποιους οι οποίοι θα τα κάνουν καλύτερα. Θα έχουν σχέδιο, θα έχουν πρόγραμμα, θα έχουν όραμα, θα έχουν το πολιτικό προσωπικό και τη γνώση και τη βούληση να συγκρουστούν, ριζοσπαστικά να επιβάλλουν ορισμένες νέες προτάσεις, να φέρουν στην πρώτη γραμμή ορισμένες νέες προτάσεις ευρωπαϊκές. Να κάνουν τη χώρα μας ξανά μια ευρωπαϊκή χώρα, μαζί με το λαό, να μπορέσουμε να αλλάξουμε τη ζωή υπέρ όλων και ιδίως της νέας γενιάς. Αυτό στην αντιπολίτευση το εκφράζει μόνο το ΠΑΣΟΚ. Άρα, στον δρόμο προς εκλογές, οι αριθμοί των δημοσκοπήσεων θα αλλάζουν, διότι θα αλλάζει η ψυχολογία του εκλογικού σώματος. Εάν υπάρξει παράσταση ανατροπής, και εγώ πιστεύω ότι είμαστε ακριβώς σε αυτή τη στιγμή, ότι θα αρχίσει να υπάρχει αυτή η παράσταση ανατροπής, οι πολίτες θα έρχονται όλο ένα και περισσότερο κοντά στο ΠΑΣΟΚ για να αλλάξει η κυβερνητική πολιτική που ακολουθείται σήμερα. Άρα εγώ είμαι όχι απλώς αισιόδοξος, έχω και την αυτοπεποίθηση ότι τους επόμενους μήνες θα τα καταφέρουμε μαζί με τους πολίτες να κάνουμε ακριβώς αυτή την παράσταση ανατροπής πραγματικότητα.
0: Εγώ καταγράφω την αισιοδοξία σας, αλλά την ίδια στιγμή θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ο άγνωστος Χ, που είναι Χ επί 3 για την ακρίβεια. Γιατί είναι, είμαστε σε ένα μήνα, δεν ξέρω αν θα είναι ο Μάιος ή ο Ιούνιος, σε πάση περιπτώσει, που κυοφορούνται τρία νέα κόμματα, τα οποία φιλοδοξούν να εισπράξουν από αυτή την απογοήτευση του κόσμου απέναντι στο κυβερνών κόμμα.
1: Ναι, ασφαλώς. Και εμείς θα παρακολουθούμε όλα αυτά τα ζητήματα. Το πολιτικό φάσμα, ξέρετε, δεν είναι ανεξάρτητο. Προφανώς το ένα πεδίο του φάσματος επηρεάζει και το άλλο. Όμως επιμένω ότι εμείς, εφόσον έχουμε το πρόγραμμά μας, το αξιακό μας οπλοστάσιο, γνωρίζουμε ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε, πού θέλουμε να πάμε και τι θέλουμε να κάνουμε, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε και κανέναν και δεν έχουμε να επηρεαστούμε και από κάποιον άλλον. Είναι δικαίωμα προφανώς όλων των πολιτών, όχι μόνο των πρώην πρωθυπουργών, αναφέρομαι στον κύριο Τσίπρα, στον κύριο Σαμαρά, αλλά όλων των πολιτών και η κυρία Καριστιανού προφανώς να κατέλθουμε κόμματα και κομματικούς σχηματισμούς στο στίβο της πολιτικής και να αξιολογηθούν. Θα αξιολογηθούν φυσικά από τους πολίτες οι οποίοι δεν ξεχνούν. Δεν μπορούν οι πολίτες μέσα σε τόσο λίγα χρόνια μάλιστα να ξεχάσουν πεπραγμένα και παραλήψεις, λάθος κυβερνητικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν, δημαγωγικές πολιτικές που κάποιοι επικαλέστηκαν σε δύσκολες περιόδους της χώρας. Νομίζω ότι βολεύει τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, αντί να μιλάμε για το 2026 για παράδειγμα, να γυρίζει συνεχώς η προσοχή μας το 2015. Βολεύει τη Νέα Δημοκρατία να αναστηλώνει φόβητρα, να εγκαθιδρύει ξανά τα διλήμματα του φόβου και να πιστεύει ότι έτσι θα στείλει τους συμπολίτες μας στις κάλπες για να ψηφίσουν από φόβο, με αρνητική ψήφο. Δεν είναι όμως έτσι. Αυτό έγινε έως το 2023. Το πράγμα έχει αλλάξει. Απέναντι στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με μια ελπιδοφόρα, φωτεινή ατζέντα αισιοδοξίας και δυναμισμού. Μια μεταρρυθμιστική ατζέντα που μπορεί να αλλάξει ξανά την κοινωνία προς όφελος όλων και όχι των λίγων. Άρα νομίζω θα αποτύχει και αυτή η προσέγγιση της Νέας Δημοκρατίας, που αντί να ασχοληθεί πραγματικά με το διακύβευμα, που είναι η πολιτική αλλαγή που ζητούν οι πολίτες, και να το αντιμετωπίσει απέναντί της αυτό το διακύβευμα, προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες ντέρμπι δεύτερης θέσης. Δεν θα τις κάνουμε τη χάρη να πούμε εμείς αυτή τη λογική.
0: Τώρα στο 1,5 λεπτό που μας μένει, εγώ θα σας κάνω την ερώτηση του 1 εκατομμυρίου ευρώ που λέμε και θέλω, αν θέλετε και εσείς, να μου απαντήσετε σε αυτό το χρόνο.
1: Ποιος δεν θέλει το 1 εκατομμύριο?
0: Δεν ξέρω, θα μου απαντήσετε εσείς. Λοιπόν, στα νέα κόμματα που έρχονται, αν έρθουν τελικά, εσείς βλέπετε μόνο ανταγωνισμό ή και πιθανές συνεργασίες την επόμενη μέρα των εκλογών?
1: Κοιτάξτε, αυτό το 1 εκατομμύριο θα το πάρει ο ελληνικός λαός τελικά. Από ό,τι καταλαβαίνω, δυστυχώς το έχασα. Γιατί, βέβαια, ανέλησα ήδη κάποια πράγματα σχετικά με τα νέα κόμματα. Ο κύριος Σαμαράς και η κυρία Καριστιανού καταλαβαίνω ότι προέρχονται και από άλλες πολιτικές μήτρες και μια συνεργασία με κόμματα με τα οποία δεν έχουμε αξιακές αναφορές κοινές είναι απίθανη εκ των πραγμάτων. Για τον κύριο Τσίπρα και το κόμμα του τοποθετήθηκα ήδη. Δεν ξέρω τι μπορεί καινούριο να εισφέρει ένας πολιτικός αρχηγός, ο οποίος έχει αξιολογηθεί πολύ δίκαια, πολύ αυστηρά και αρνητικά από τους συμπολίτες μας και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και ως πρωθυπουργός. Δεν ξέρω πραγματικά το νόημα έχει να διαλύσεις το κόμμα που ανέδειξες και σε ανέδειξε, τον ΣΥΡΙΖΑ, και να φτιάχνεις ένα ίδιο κόμμα λίγο παραδίπλα, απλώς με άλλη ρεκλάμα και μέσα ένα αρχηγό πάλι. Αλλά είναι κάτι προσωπικό. Εγώ επιμένω να λέω το εξής, και όλοι μας, και ο πρόεδρος μας ο Νίκος Ανδρουλάκης, ως τις εκλογές. Έχουμε μία αποστολή. Να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή με μία ψήφο έστω διαφορά, νίκη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, το κυβερνητικό, το σχηματισμό της κυβέρνησης θα τον καθορίσει εν πωλής και η ψήφος των Ελλήνων πολιτών. Είναι οι πολίτες που θα δώσουν τη δύναμη στα κόμματα και τις διερευνητικές εντολές να πετύχουμε κυβερνήσεις. Από εκεί και πέρα, θα είναι και οι άλλοι εκείνοι που θα κληθούν να απαντήσουν ποιος θα πάει με το Πασόκ. Το ερώτημα με ποιον θα πάει το Πασόκ έχει τελειώσει, γιατί το Πασόκ έχει αποδείξει. Έχει απαντήσει ότι θα πάει με το λαό ως τις εκλογές για να πετύχει τη μεγάλη νίκη και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα κόμματα θα κληθούν να πούν αν συμφωνούν με τις προτάσεις του Πασόκ, το πρόγραμμά του και αν τελικά μπορούν να έχουν μια συνεργασία με το Πασόκ. Θα αντιστραφεί εκ των πραγμάτων η συνθήκη και η ερώτηση. Όμως ως τότε έχουμε πολλή δουλειά, έχουμε να βρεθούμε στην κοινωνία σε όλη την Ελλάδα, να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας και να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας και να εμπνεύσουμε την πολιτική αλλαγή μέσα από τη δουλειά μας, το όραμά μας και το πρόγραμμά μας.
0: Και εσείς θα είστε σήμερα στην Πάτρα στο πλαίσιο αυτό. Λοιπόν, κύριε Μάντος, σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Εγώ πολύ για την φιλοξενία. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής και παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εύ Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Σοβαρούς τριγμούς στο κυβερνητικό στρατόπεδο καταγράφει η τελευταία δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του Open που διεξήχθη μεταξύ 4 και 6 Μαΐου. Η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει σημαντική κάμψη το ποσοστό της τη στιγμή που η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών στρέφει την πλάτη στο ενδεχόμενο μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας ζητώντας πολιτική αλλαγή. Παράλληλα, η έρευνα αναδεικνύει την έντονη δυσαρέσκεια για το χειρισμό υποθέσεων που απασχολούν τη δικαιοσύνη και το δημόσιο βίο. Στην απλή πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 22,5%, ενώ το ποσοστό της αδιευκρίνησης ψήφου παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, αγγίζοντας το 22%. Ίσως το πιο ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας αφορά στο μέλλον της διακυβέρνησης. Στο ερώτημα αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία δικαιούνται μια τρίτη θητεία, οι απαντήσεις είναι αποκαλυπτικές. Το 57,8% δηλώνει κατηγορηματικά ότι σίγουρα πρέπει να υπάρξει αλλαγή. Αν συνυπολογιστούν δε και οι πιο μετριοπαθείς απαντήσεις, το συνολικό ρεύμα υπέρ της κυβερνητικής αλλαγής ξεπερνά το 71%. Σημειώνεται ότι μόλις το 11,6% υποστηρίζει ότι σίγουρα αξίζουν μια νέα θητεία στη Νέα Δημοκρατία. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, οι πολίτες εμφανίζονται ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε θέματα ελέγχου της εξουσίας. Έτσι, το 71,3% εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θεωρώντας ότι επιτελεί το έργο της αμερόληπτα μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες. Οι ερωτηθέντες απαιτούν πλήρη διερεύνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το 79,8% να τάσεται υπέρ της σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Μάλιστα, το αίτημα αυτό υιοθετείται και από το 70% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Παρόμοια και η εικόνα και για την υπόθεση των υποκλοπών, όπου το 67,7% ζητά τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής παρά την αρχιοθέτηση της υπόθεσης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Τζαμπέλα, με τους γαλάζιους ψηφοφόρους να πρωτοστατούν επίσης με 76,3%. Συναγερμός σήμαν εχθές στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας, όταν ψαράδες από τη Βασιλική εντόπισαν ένα μυστηριώδες θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Το μαύρου χρώματος ταχύπλοο σκάφος βρέθηκε μέσα σε μια σπηλιά, με τη μηχανή του να βρίσκεται σε λειτουργία. Οι ψαράδες το έδεσαν και το ρημούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, ενώ λίγο αργότερα το περισυνέλεξε το λιμενικό σώμα. Πρόκειται για μη επανδρωμένο σκάφος, ένα θαλάσσιο ντρόουν, που χρησιμοποιείται κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως η επιτήρηση, η συλλογή πληροφοριών ή ακόμα και ειδικές επιχειρήσεις, αλλά και προηγμένες επιστημονικές έρευνες. Το σκάφος που βρίσκεται υπό επιτήρηση φέρει ειδικούς αισθητήρες, κεραίες και εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και είναι οπλισμένο. Σοκαριστικό το περιστατικό που σημειώθηκε χθες στην Πάτρα. Πατέρας έδωσε στον ανήλικο γιο του όπλο, τον παρότρινε να πυροβολεί στο μπαλκόνι και τον ανέβαζε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εισπράττοντας like. Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της δίωξης και εξυκνίασης εγκλημάτων πατρών και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και έκθεση ανηλίκου. Ο ανεύθυνος πατέρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών πατρών, μάλιστα σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του κατηγορουμένου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι κρότου λάμψης, ένα αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα, 13 φυσίγγια κρότου λάμψης, 2 κάλικες και 2 αμπούλες αερίου διοξιδίου του άνθρακα. Καιρός.
0: Συννεφιά και ασθενής βροχή σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς νότιο-ανατολικούς και αργότερα νοτίους 3 με 4 μποφόρ.
1: Η στιγμή.
2: στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
6: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
5: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
6: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
5: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
8: Ράδιο Γάμα 94 FM.
7: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα. Τον ηχορυθμίζει η Δάφνη Μανολάκου. Εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 Μεγάκυκλου στα FM. Ένας μικρός χαμός έγινε χθες, φίλες και φίλοι, με όλα τα εσωτερικά πολιτικά μας θέματα, δηλαδή την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, όπου Άδωνης οριόμενος προσπαθούσε να πει ότι εγώ είμαι αυτός ο οποίος σας ξελασπώνω κάθε φορά στα κανάλια, και φυσικά βάζοντας στο στόχαστρο για άλλη μία φορά τον αγαπημένο του Νίκο Δένδια, για τον οποίο είπε ότι υπάρχουν κάποιοι, δεν τον ανέφερε προσωπικά γιατί θα γινόταν χαμός, και μπροστά στο Μητσοτάκη μάλιστα. Ο Μητσοτάκης τον είχε παροτρύνει βέβαια νωρίτερα από ό,τι μάθαμε. Αυτά είναι τα παραπολιτικά. Ο Άδωνης είχε μιλήσει με τον Μητσοτάκη πριν ξεκινήσει η κοινοβουλευτική ομάδα και τον είχε ενημερώσει ότι θα ταχώσει στο Δένδια. Οπότε ο Δένδιας ήταν στην Πορτογαλία εντωμεταξύ για αποστολή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για κάτι όπλα που θέλουν να αγοράσουν από τους Ισπανούς και από τους μέσω Πορτογαλίας, δεν ξέρω εκεί. Και εν διάφορη περιπτώσει ήταν για επίσημη επίσκεψη, οπότε ήταν αδύνατο να είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Βρήκε ευκαιρία λοιπόν ο Άδωνης να ταχώσει. Και φυσικά με τις ευλογίες Μητσοτάκη, έτσι για να εκτονωθεί και το θέμα, το υπόλοιπο που υπάρχει μες στη Νέα Δημοκρατία, βρεθήκανε και άλλες μαύρες τρύπες. Πρέπει να σας πω σε όσους ενδιαφέρονται, γιατί ο κύριος Δένδιας δεν δουλεύει αυτή τη στιγμή για το μέλλον της κυβέρνησης Μητσοτάκη, δουλεύει για το δικό του μέλλον μετά την ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Όταν λοιπόν ο κύριος Δένδιας επιστρέψει από την Πορτογαλία, δεν θα ασχοληθεί με αυτά που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, και καλά θα κάνει βέβαια, γιατί έχει άλλου είδους σχέδια, και τα σχέδια αυτά θα τα ξεδιπλώσει, για να το πω έτσι, στο συνέδριο του κόμματος, το οποίο αναμένεται την ερχόμενη Παρασκευή. Έτσι, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή νομίζω είναι, στην Αθήνα, ναι, δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Μητσοτάκης χθες λοιπόν, χθες τι έγινε ακριβώς? Ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε στην κοινοβουλευτική ομάδα και τέλος πάντων προσπάθησε εκεί με κάτι κουβέντες περί αναθεώρηση του συντάγματος και τα λοιπά να αλλάξει λίγο την ατζέντα και το κλίμα, αλλά δεν μπόρεσε, διότι εδώ υπάρχει θέμα σοβαρό. Η Νέα Δημοκρατία άρχισε λοιπόν να τους λέει ότι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα όλοι μαζί και ότι τέλος πάντων εάν θέλουμε τρίτη τετραετία, τούτο σημαίνει ότι θα περάσουν από πολλά αγκάθια, και αυτά ο Μητσοτάκης τα γνωρίζει, αλλά ετοιμάζεται και ο ίδιος για την επόμενη μέρα. Όλοι ετοιμάζονται, αυτοί που ηγούνται, για την επόμενη μέρα, και θα δούμε πού θα πάει αυτή η, να το πω έτσι, το λούκι της εξουσίας που έχει ανοίξει. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, τους είπε, ας φύγει από την κουζίνα. Αυτό ήτανε το μήνυμα Μητσοτάκη για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία έχει πάνω από 150 βουλευτές. Έχει 154%, ναι, νομίζω 154 ή 155. Μπορώ να κάνω λάθος, δεν έχει σημασία, πάντως είναι πάνω από 150. Εάν ισχύουν αυτά τα οποία έβγαλε η MRB λίγες ώρες μετά, αφού το Μητσοτάκης βγήκε από την κοινοβουλευτική ομάδα, όπου εκεί προσπάθησε να τα σαρώσει όλα, δηλαδή να καθαρίσει τους πάγκους. Και ποιοι είναι οι πάγκοι? Ο ΠΚΠ και οι υποκλοπές. Αυτή η μανούρα να προσπαθήσει να τα μαζέψει όλα, να μην υπάρχει τίποτα, να καθαρίσει το τραπέζι για να ξεκινήσει την προεκλογική περίοδό του, είναι σοβαρό θέμα, και εν διάφορη περιπτώσει δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο από κανέναν πολίτη. Λίγο μετά λοιπόν την κοινοβουλευτική ομάδα, βγήκε στα κανάλια, βεβαίως ήταν τα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Στο Open λοιπόν, το οποίο είχε παραγγείλει στην MRB με την οποία συνεργάζεται, έβγαλε ο Δημήτρης ο Μαύρος τα πρώτα στοιχεία. Προχθές εδώ
είχαμε κάνει μια συζήτηση όπου αναπτύξαμε το θέμα των δημοσκοπήσεων και βεβαίως μάθαμε και πολλά πράγματα, διότι η κατάσταση με τους δημοσκόπους έχει γίνει αφόρητη. Δηλαδή οι περισσότεροι από αυτούς είναι μισθοσυντήρητοι του Μαξίμου, είναι μέσω τρίτων, μέσω τριγωνικών και αυτές οι εταιρείες, και βεβαίως δεν είναι δυνατόν, δεν έχουν, πώς να σας πω, δεν έχουν σαφή στοιχεία στις δημοσκοπήσεις που βγάζουν. Δεν είναι ελεγχόμενοι, πώς να το πω διαφορετικά. Όταν στην αρχή σας έλεγα μην κοιτάτε αυτά που λένε περί εκτίμησης ψήφου, να κοιτάτε μόνο την πρόθεση ψήφου, για να δούμε αναλυτικά πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν, περιμένουν στη γωνία με γκρίζα ζώνη. Αν δεν μετρείς την γκρίζα ζώνη, δεν μπορείς να πηγαίνεις σε εκτιμήσεις και να λες η Νέα Δημοκρατία από την γκρίζα ζώνη θα πάρει το μισό ή θα πάρει τα 3/4 και θα φτάσει 38%. Είναι δυνατόν? Τέλος πάντων, αυτά είναι λίγο τεχνικές λεπτομέρειες, περισσότεροι από εσάς είναι σίγουρο ότι δεν τις ξέρετε αυτές τις λεπτομέρειες, οπότε να μην σας χαλάω τη διάθεση με όλα αυτά. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης τους είπε, κύριοι, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας φύγει από την κουζίνα. Τους είπε όμως και κάτι άλλο για να κατευνάσει τις ιστορίες, ότι όποιος βουλευτής επιθυμεί, εφόσον δεν υπάρχει τελική απόφαση δικαστηρίου που να τον καταδικάζει, άρα είναι αθώος εκ προημίου, μπορεί να συμμετέχει σε εκλογές και εφόσον το επιθυμεί να είναι υποψήφιος κτλ. Αυτά τα είπε γιατί, εντάξει, γιατί αυτός έχει γίνει μαθημένος από τη ζέστη της κουζίνας και δεν τον ενοχλεί, καταλάβατε. Αν όμως ισχύει αυτό που είπε ο Μαύρος στην MRB, ότι η Νέα Δημοκρατία κατεβαίνει από το, θα κατέβει ακόμα περισσότερο από το 22%, τότε, φίλες και φίλοι, αλλά και με το 22% που παίρνει στην πρόθεση ψήφου, δηλαδή έχει χάσει 2,5 μονάδες μέσα σε ένα μήνα πάλι, τότε λυπάμαι πολύ για τους νεοδημοκράτες φίλους εδώ και ακροατές, αλλά 100 βουλευτές από τους 155 δεν θα επανεκλεγούν. Εντάξει, αυτό είναι το νόημα. Δεν πρόκειται να πάρει, ας πούμε, κανένα δωράκι κοινοβουλευτικό η Νέα Δημοκρατία με 22%, όπως καταλαβαίνετε. Εν τω μεταξύ, κανένας δεν πρόκειται να πάει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε για δεύτερες εκλογές, για δεύτερη Κυριακή εν διαπεριπτώσει, και θα δούμε πώς θα καθαρίσει το τοπίο και με τα κόμματα τα οποία είμαστε εν αναμονή να ακούσουμε να ανακοινώνονται. Δηλαδή αυτό του κυρίου Τσίπρα και το άλλο της κυρίας Καριστιανού. Λέγεται ότι και τα δύο επιτελεία είναι υπατμών για τις τελευταίες κινήσεις, τέλος πάντων, μέχρι την τελική ανακοίνωση. Η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας έχουν περίπου το ίδιο ποσοστό, 21% με 22%, αυτών οι οποίοι λένε ναι, θα πάω να τους ψηφίσω. Θα πάω να ψηφίσω τον έναν και τον άλλον. Έτσι, με μια μικρή διαφορά. Είναι πάρα πολύ μικρή η διαφορά που έχουν. Κατά τα άλλα, φίλες και φίλοι, το διεθνές περιβάλλον δεν είναι καλό. Ο κύριος Τραμπ ασθμένον πηγαίνει στην Κίνα. Ήθελε μια εκεχηρία για να μην πάει στους Κινέζους με αυτό το χάλι που έχει δημιουργήσει στον Περσικό κόλπο. Και για να μην πάει και χαμένος, έτσι, γιατί στην ουσία θα παίξει τα ρέστα του όταν γυρίσει από την Κίνα, και αυτό θα είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο για την υπόθεση που λέγεται στενά του Ορμούς και Ντόναλντ Τραμπ. Αυτά τα στενά είναι δηλητηριώδη και φυσικά είναι θανατηφόρα όταν ένας πολιτικός πηγαίνει να τα περάσει αυρόχισποσί.

Εντάξει, φίλες και φίλοι, αυτό το διήμερο γίνονται διάφορα πράγματα από συμπολίτες μας, ακόμα και αν δεν είναι στην Πάτρα. Αλλά γενικώς διαβάζουμε στις ειδήσεις, στην Αθήνα, στην Κρήτη κτλ. Οι κινήσεις που κάνουν, αυτά που κάνουν, ξεπερνούν το όριο της, πώς να το πω, της ισορροπημένης ψυχικής διάστασης του κάθε ατόμου. Είναι ανισόρροπη της, πώς να το πω, της ισορροπημένης ψυχικής διάστασης του κάθε ατόμου.

και για το οποίο θανατικό αυτό που έγινε πήγε και το σκότωσε το παιδί, γιατί αυτό έζησε και ο γιος του πέθανε. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Κυκλοφορούν 200.000 ψυχίατροι, ψυχολόγοι, δεν ξέρω τι είναι, σύμβουλοι και παρασύμβουλοι, και ψάχνουμε να βρούμε ψήλους στάχυρα κάθε φορά. Ένας άλλος στο κερατσίνι πετούσε αντικείμενα στον κόσμο από το σπίτι του, από πάνω ήταν και σε όροφο, ξέρω εγώ, πετούσε διάφορα πράγματα από τον μπαλκόνι και στο τέλος πήδηξε και αυτό στο κενό. Άλλη ιστορία εδώ στην Πάτρα, ένας πατέρας πανέξυπνος, ένας άσχετος κατά τη γνώμη μου, ένας ανίδεος, ένας ανεύθυνος, έβαζε το παιδί το ανήλικο 12 χρονών στο μπαλκόνι να πυροβολεί, το γύριζε βίντεο και το ανέβαζε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα social media, για να παίρνει like. Θα τρελαθούμε τελείως. Και μετά μας φαίνουν τα μικρά παιδιά. Κι άλλο παιδί με πατίνι πήγε να σκοτωθεί στον Αστρόπυργο αυτή τη φορά. Σας είπα, δεν έχει σημασία σε ποια περιοχή έχει γίνει το συμβάν. Σημασία έχει το ίδιο το συμβάν. Το αν είναι στην Πάτρα. Χτες ήταν στην Πάτρα, στο Ρίο, προχτές ήταν στον Πύργο, την άλλη μέρα ήταν στην Αμαλιάδα. Δηλαδή, ακούστε, δεν έχει σημασία. Όλο αυτό το θανατικό, δηλαδή, εντάξει, το άλλο κοριτσάκι 15 χρονών έπεσε από τον Ισθμό και κολυμπούσε 20 λεπτά μέχρι που το βρήκανε να το πάρει ασθενοφόρο. Αν όλα αυτά τα θέματα τα αφήσουμε να τα διαχειρίζονται τα πρωινάδικα και τα αυτά του Σαββατοκυριακού, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Και μετά έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη να μας λύνει, υποτίθεται, τα χέρια, όταν η τεχνητή νοημοσύνη, φίλες και φίλοι, όχι απλώς θα μας δέσει τα χέρια πιστάγκωνα, θα μας δέσει και το μυαλό πιστάγκωνα. Θα γίνουμε οι τεμπέληδες, οι πνευματικοί τεμπέληδες. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι θα τρώμε σκουλίκια, όχι επειδή μας αρέσουν, αλλά επειδή μας τα δίνουν. Έτσι. Προσέχτε, εγώ το έχω πει χίλιες φορές, προσέξτε καλά, δείτε τον εαυτό σας, δείτε τις δυνατότητές σας, σε όποια ηλικία και να είστε. Πείτε στα παιδιά σας να κυκλοφορούν στο δρόμο σαν άνθρωποι. Δεν χρειάζεται να πάρει πατίνι. Ας πάρει το λεωφορείο. Δεν πειράζει. Άλλωστε η βενζίνη έχει φτάσει στο Θεό. Ποιος είπε ότι πρέπει? Τι θα τα κάνουν όλα αυτά τα αυτοκίνητα, τα οποία τα παρκάρουν έξω από, από τους δρόμους και τα λοιπά, δεν μπορούν να περάσουν τα λεωφορεία. Να σοβαρευτούμε όλοι, φίλες και φίλοι. Και να σας πω και κάτι. Αυτό που ο Μητσοτάκης στους βουλευτές, θα έλεγα ότι πρέπει και εμείς να το ακολουθήσουμε. Δηλαδή, τι είναι αυτό? Όποιος δεν αντέχει, πως το είπε, τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Η μεγαλύτερη κουζίνα αυτή τη στιγμή είναι ο κοινωνικός βρασμός. Αυτή η κουζίνα θα υπερθερμανθεί, δυστυχώς. Και αυτός είναι ένας κίνδυνος, γιατί όταν θα σκάσει πρέπει να ξέρουμε ποιος θα διαχειριστεί την όλη υπόθεση και τις δυνατότητες του καθενός πρέπει να τις ζυγίσουμε πάρα πολύ σωστά αυτή τη φορά, για να μην έχουμε πάλι τραβήγματα και άλλες επταετίες κατάρρευσης, όχι μόνο του κόσμου αλλά και του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η κατάσταση αυτή. Η αγριότητα έχει περάσει πλέον στο δρόμο. Χθες, μόλις χθες, από μια διαδρομή

0: διαδρομή από τα ΤΕΗ, για να σας πω απλά πράγματα. Από μια διαδρομή από τα ΤΕΗ μέχρι την Αγία Βαρβάρα, έτσι, διαδρομή λεωφορείου μιλάω τώρα, έτσι, γλιτώσαμε 4 δυστυχήματα επί τόπου. Αν ο οδηγός του λεωφορείου δεν ήταν γάτος, για να το πω έτσι απλά, 2 φορές τον προσπέρασε μηχανάκι, ένα μηχανάκι και μία μηχανή από αριστερά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι αν δεν είχε τα ρεφλέξ, θα είχαμε 2 νεκρούς επί τόπου. Είναι αδιανόητο, κυρίες και κύριοι. Περπατάς στο δρόμο, πάει να περάσεις απέναντι και δεν σταματάει κανένας. Και σε βλέπουν ότι πάει να περάσεις απέναντι και δεν έχεις άλλο τρόπο, γιατί μπορεί να μην έχει φανάρι, μπορεί. Και δεν σταματάει. Από τα 30 αυτοκίνητα, ο 400ος μπορεί να σταματήσει. Δηλαδή, να σας πω κάτι, πρέπει λιγάκι να κοιτάξουμε μέσα μας, να κοιτάξουμε στον καθρέφτη ποιοι είμαστε. Γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα, φίλες και φίλοι. Δεν έχει νόημα. Τι να το κάνω εγώ να είναι ο άλλος με 15 πτυχία στους τοίχους και να μην μπορεί να πλησιάσει ούτε την ευγένεια ενός ζώου που περπατάει στον δρόμο? Τι να το κάνω? Να μην πάει πουθενά. Η ανθρωπιά είναι συναισθηματική ευφυΐα, δεν είναι αστεία. Η ανθρωπιά δεν μαθαίνεται έτσι απλά. Θέλει καθημερινότητα. Όταν λοιπόν στιβάζονται τα παιδιά πίσω από ένα κινητό τηλέφωνο και τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου όλη την ώρα, σηκώστε τα μάτια σας απάνω ρε. Σηκώστε και δείτε τον ουρανό. Δείτε τον απέναντί σας. Μετρήστε τις δυνάμεις σας με τους υπόλοιπους. Λέτε τις σκέψεις σας. Πείτε αυτά που σκέπτεστε. Να ακούσουμε κι εμείς τι σκέπτεστε. Τι στο καλό δηλαδή? Και επειδή τα λέω όλα αυτά, να σας θυμίσω ότι σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Δηλαδή μία μορφή η οποία είναι πριν από αιώνες, έτσι, ο οποίος στήριξε, πώς να το πω, ως λόγιος, με αρχαιοελληνική παιδεία και κατόπιν με ορθόδοξη παιδεία, τη συνδύεσε. Εάν διαβάσετε τα κείμενα του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, θα νομίσετε ότι διαβάζετε κάτι το οποίο έρχεται από το σύμπαν. Είναι τόσο εύστοχα για πολλά θέματα, για πάρα πολλά θέματα. Και μια και πολλοί αρέσκονται να κάθονται όλη την ημέρα στο Facebook, ας πατήσουν στην Google και ας διαβάσουν 5 πράγματα από αυτά που έχει γράψει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Υπάρχουν μέσα στο Google. Μπορείτε να τα διαβάσετε. Το λέω λόγω της ημέρας, έτσι. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Για να δούνε πώς σκεπτόντουσαν την εποχή τους. Πώς σκεπτόντουσαν. Και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θεωρούνται σήμερα οι στιλοβάτες της ορθόδοξης πίστης και της διαχείρισης της Εκκλησίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δείτε ορισμένα πραγματάκια και περιμένω τις σκέψεις σας και τις απόψεις και φυσικά τις θέσεις σας για πολλά θέματα, αλλά και τα νέα σας. Στο 2610-390.000 αρχίζει η Φωνή του Πολίτη σε λίγο. Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
2: Νίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα. πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos.
1: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπα, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς? Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
1: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Βρεις.
7: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
7: Αχαΐα.
1: Ηλία.
7: Ετωλοακαρνανία.
1: Και www.radiogamma.gr.
8: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
0: Φωνή του πολίτη, λοιπόν, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σας. Είναι ο πρώτος φίλος. Σας ακούμε.
9: Καλημέρα, κυρία Τσιμάρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
9: Σας τηλεφωνώ με αφορμή μια καταγγελία που έκανε κάποιος κύριος προχτές για ένα δημοτικό σχολείο που δεν δουλεύουν τα air condition.
0: Ναι.
9: Η αλήθεια είναι ότι το περιστατικό πέρασε σαν να είναι μεμονωμένο. Λοιπόν, δεν είναι μεμονωμένο. Υπάρχουν.
0: Κοιτάξτε, δεν πέρασε. Ο άνθρωπος μας είπε για το συγκεκριμένο σχολείο.
9: Ναι. Σας λέω και σας παροτρύνω.
0: Ναι.
9: Επειδή υπάρχει και άλλο σχολείο στο οποίο πηγαίνει η κόρη μου.
0: Για πείτε μου ποιο είναι.
9: Δεν θέλω να πω. Είναι στην παραλιακή ή στην τελευταία.
0: Μάλιστα. Ωραία, δεν πειράζει. Ναι. Είναι δημοτικό, είναι νηπιαγωγείο, τι είναι.
9: Το νηπιαγωγείο και το δημοτικό έχει ακριβώς το ίδιο.
0: Μάλιστα, δημοτικό και νηπιαγωγείο.
9: Εδώ και 3-4 χρόνια.
0: Ναι.
9: Φυσικά το χειμώνα δεν υπάρχει πετρέλαιο και τα παιδιά ξυλιάζουν.
0: Μάλιστα.
9: Δεν νομίζω ότι οι Λέβητες και είναι οι ψήφοι, πώ το λένε.
0: Χρυσάφι.
9: Λοιπόν, δεν γίνεται ρεύμα, τόσο ρεύμα ο Λέβητας.
0: Όχι, εντάξει, ναι, βέβαια.
9: Αυτές, καλό είναι να γίνει μια έρευνα στα σχολεία της Πάτρας.
0: Ναι.
9: Είμαι πρόσχημα τα προβλήματα στο πώς το λένε, στο δίκτυο ηλεκτροδότησης των κτηρίων.
0: Ναι. Θέλουν αναβάθμιση, λέτε. Θέλουν αναβάθμιση. Να τα αναβαθμίσουν.
9: Δεν ξέρω αν θέλουν αναβάθμιση ή αν τα σχολεία σκεμμένα με κυβερνητικές εντολές κάνουν οικονομία σε ρεύμα.
0: Ακούστε, το πρόβλημα είναι, δεν ξέρουμε αν έχουν στείλει τα λεφτά στους δήμους για αυτή τη δουλειά, διότι οι δήμοι, και δεν το έχω ακούσει αυτό μόνο από το Δήμο Πατρέων, αλλά το έχω ακούσει και από άλλους δήμους και στην Αθήνα και τα λοιπά, διαμαρτύρονται ότι ενώ βγαίνουν και λένε οι κυβερνητικοί ότι έχουμε αποστείλει και έχουμε δώσει και τα λοιπά και έχουν καθαρίσει οι περιφέρειες και τα ρέστα, εδώ δεν έχουν, ακόμα δεν έχουν πληρώσει τον κόσμο.
9: Καταλάβατε. Η κυρία Τσιμάρα είναι ένα πεδίο δόξης λαδών να γίνει μια πολύ σοβαρή έρευνα στα σχολεία γιατί εγκυμονούν κίνδυνοι.
0: Ναι. Δεν μου λέτε, οι διευθυντές, οι υπεύθυνοι δεν έχουν κάνει στους δήμους, ας πούμε, ρε παιδί μου, δεν έχουν μια καταγγελία να κάνουν στο Δήμο. Παιδιά, θα ξυλιάσουν τα παιδιά, δηλαδή. Πώς θα γίνει το χειμώνα?
9: Σας λέω ότι αυτό τίνει να γίνει καθεστώς.
0: Ναι.
9: Δηλαδή, δεν μπορεί τώρα τα παιδιά, ας πούμε, από τώρα στο επόμενο δεκαήμερο που θα πιάσουν οι τεστές, να μην μπορούν, ειδικά στους πάνω ρόφους, να σταθούν.
0: Μέσα. Να σταθούν μέσα στη ζέστη, βέβαια. Δηλαδή, λογικό είναι.
9: Το νήμερο είναι από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 4 το μεσημέρι.
0: Ναι, γιατί στο ενδιάμεσο πού θα κάνουν διάλειμμα τώρα? Μα έχει ντάβανο ήλιο 40 βαθμούς, ποιο παιδί θα βγει έξω? Ναι.
9: Τους κοροϊδεύουν με ανεμιστηράκια που δεν πιάνουν ούτε στα 3 μέτρα μπροστά. Τα παιδιά να υδρώνουν.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τι είναι τα ανεμιστηράκια τώρα στα παιδιά, τόσα παιδιά μέσα στα.
9: Εγώ νομίζω ότι είναι καλό και από δημοσιογραφικό χώρο.
0: Όχι, σας ευχαριστώ που πήρατε, γιατί.
9: Σοβαρή έρευνα.
0: Ναι, ναι.
9: Δεν είναι μεμονωμένο το περιστατικό.
0: Ακούστε, εμένα με ενδιαφέρει ένα πράγμα. Αυτό το οποίο να μπορέσω εγώ να κάνω είναι το εξής. Επειδή έχω τηλεφωνήσει, τέλος πάντων έχω επικοινωνήσει με το Δήμο και μου είπαν οι άνθρωποι ότι. Μου λέει θα το κοιτάξουμε και το έχουμε βάλει σε πρόγραμμα. Το θέμα ποιο είναι, ότι εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει κι άλλο. Καταλάβατε, δηλαδή.
9: Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν πολλά. Όχι.
0: Ακούστε, ναι, αλλά δεν μπορεί να πάει ψάχνοντας ένας άνθρωπος. Καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει όλα τα σχολεία της Πάτρας. Αυτό είναι αδύνατον. Γιατί η Πάτρα δεν είναι μόνο το κέντρο, είναι και πιο κάτω. Είναι και παραδίπλα, έτσι δεν είναι? Αν λοιπόν δεν υπάρχει και για αυτή τη δουλειά, είναι και οι σύλλογοι γονέων, πρέπει να σας πω. Οι σύλλογοι γονέων λοιπόν οφείλουν όλα αυτά τα προβλήματα να τα βγάζουν μπροστά. Πώς με παίρνετε εσείς που είστε γονιός? Γονιός είστε, έτσι δεν είναι?
9: Οι σύλλογοι γονέων, απλά οι σύλλογοι γονέων δεν είναι θεσμικά όργανα.
0: Όχι, δεν έχει σημασία. Είναι κοινωνικά όργανα. Με συγχωρείτε. Είναι.
9: Και έχουν ευθύνη να αναδεικνύουν.
0: Βεβαίως, βεβαίως, αγαπητέ μου φίλε. Έτσι πάει. Αν εγώ ξέρω ότι, σας λέω τώρα, αν ο Δήμος γίνει μια παράσταση και πάνε δύο εκπρόσωποι από το ένα σχολείο, δύο εκπρόσωποι από το άλλο, θα μαζευτούν 50 άνθρωποι. Στους 50 ανθρώπους δεν μπορεί κανένας να γυρίσει την πλάτη. Καταλάβατε τι θέλω να πω? Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας το θέσατε το θέμα και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς από εδώ.
9: Να είστε καλά, κύριε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.

0: Φωνή του πολίτη, λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας ακούμε. Καλημέρα σας.
1: Κυρία Τσιμάρα, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Ρεπορτάζ υπομονής.
0: Τι να κάνουμε.
1: Όσοι συμπολίτες
0: ναι.
1: είναι να πάνε ή από Καμίνια ή από Τσουκαλέικα
0: ναι.
1: ή βγαίνοντας από την Αρχική να πάνε προς βιομηχανική, φυλακές κλπ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να οπτιστούν με ιό βιοϋπομονή.
0: Γιατί τι κάνουν εκεί τώρα?
1: Διότι ένα φορτηγό στον απότομο ανήθωρο πριν από το Θεριανό.
0: Τι έπεσε?
1: Δεν δυσκολεύεται να ανεβεί. Υπάρχει βέβαια αστυνομία.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολιτισμένα σε αυτούς τους άξονες που σας είπα γύρω στα 200.
0: Α, να προσέξουν πολύ ο κόσμος. Ναι, σωστά, έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που το κάνετε.
1: Όχι μόνο να προσέξουν, παρακαλώ, όχι μόνο να προσέξουν, αλλά να μην κοιτάνε το ρολόι τους, διότι θα τους σπάσουν τα νεύρα. Δεν κουνιέται φίλο.
0: Δεν κουνιέται φίλο, ε.
1: Φίλο.
0: Ξαναπείτε, κάντε μου τη χάρη να ξαναπείτε την περιοχή που είπατε. Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι στον ανήθωρο προς Θεριανό, ναι. από θάλασσα, ας πούμε,
0: ναι, ναι,
1: προς φυλακές.
0: Ναι. Ναι.
1: Οπότε όσοι έρχονται από Καμίνια ή Τσουκαλέικα ή βγουν από τη Νέα Εθνική και θέλουν να πάνε αριστερά για φυλακές βιομηχανική,
0: ναι.
1: Θέλουν...
0: Να τα αφήσουν στην άκρη, κατάλαβα.
1: Ας κάτσουν οι άνθρωποι και μην παραβιάζουν, γιατί είδα πολλούς γιοταχίδες τώρα έρχομουν από εκεί. Είδα πολλούς γιοταχίδες και παραβιάζουν και τέτοια, πάνε παραπάνω, μοντελιάρονται. Δηλαδή, εντάξει.
0: Βέβαια. Δεν υπάρχει τρόπος να διαφύγεις έτσι. Έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εμείς. Γεια σας.
1: Καλώς ήρθατε, κύριε.
0: Επίσης, φίλε μου, επίσης.

Γι' αυτό σας λέω καμιά φορά, φίλες και φίλοι, έτσι μιλάω εγώ τώρα λίγο μέχρι να πάρει ο επόμενος φίλος ή φίλη. Είδατε πόσο μαγικό είναι το ραδιόφωνο. Δηλαδή, μπαμ μπαμ, βγαίνει ο φίλος μας από το δρόμο, ο άνθρωπος, και λέει: παιδιά, μην πάτε από εκεί, γιατί συμβαίνει αυτό. Με 4 με 3 προτάσεις μας έχει πει, μας έχει δώσει την εικόνα του τι συμβαίνει εκεί πέρα. Τώρα το πώς, γιατί και τα λοιπά και αυτό θα το βρούμε άλλη ώρα. Το ζήτημα είναι αυτό: πώς έγινε, γιατί ο κόσμος πρέπει να περιμένει και να έχει υπομονή. Βλέπετε, αυτό είναι το σημαντικό με το ραδιόφωνο, που δεν το έχει ούτε η τηλεόραση ούτε η εφημερίδα. Έτσι, γιατί στο ραδιόφωνο μπορεί να παρέμβει ο κάθε ένας από εσάς. Να σηκώσει το τηλέφωνο και να πει: παιδιά, εδώ συμβαίνει αυτό. Είμαι εδώ, είμαι εκεί, είμαι εκεί. Αυτά. Περιμένω. 26 10 390 000. Καλέστε μας.

0: Πόλη του Πολίτη, λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας ακούμε, παρακαλώ. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας, κυρία Τσιμάρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Θέλω να αναφερθώ εντάξει σε μια προσωπική μου ιστορία. Με ναι. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Με τον πατέρα που σκότωσε το παλικαράκι.
0: Ναι, ναι.
1: Υποβάλλησε ένα τέτοιο μαρτύριο δύο γονείς.
0: Ναι.
1: Το ίδιο μαρτύριο που περνάει και αυτός με τη γυναίκα του, θα περάσει και το άλλο ζευγάρι διαβίου μέχρι να έρθει ο φυσικός θάνατος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο γιος μου το 22 είχε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο στην Κέρκυρα όπου δούλευε σεζόν.
0: Μάλιστα.
1: Μπαίνουνε, τελειώνουνε την βαρδιά τους, μπαίνουνε τα παιδιά όλα, ναι, δύο ναι. αγόρια, τρία κορίτσια, στο αυτοκίνητο.
0: Στο αυτοκίνητο.
1: Πάνε στο, φεύγουν από το πάνω μέρος της Κέρκυρας, κατεβαίνουν στο κέντρο,
0: ναι.
1: σε ένα κλαμπ που γινόταν
0: για να
1: το
0: πάνε,
1: πάρτι.
0: Ναι, εντάξει, νέα παιδιά είναι, για όνομα του Θεού.
1: Φύγανε,
0: ναι.
1: μεθυσμένα και τα πέντε.
0: Ναι, ναι, είχανε πιει.
1: Μεθυσμένα και τα πέντε,
0: ναι.
1: τη στροφή την περάσανε για ευθεία.
0: Οχ, οχ.
1: Τρακάρανε, το αυτοκίνητο σμπαράλια. Η αστυνομία,
0: τα
1: ασθενοφόρα που πήγαν εκεί δεν περιμέναν ότι θα βρούνε πέντε παιδιά ζωντανά.
0: Μάλιστα.
1: Ο γιος μου ήταν στη θέση του συνοδηγού. Σώθηκε γιατί φορούσε ζώνη.
0: Ναι.
1: Και ο οδηγός και ο συνοδηγός. Ο οδηγός δε, πολύ φίλος του γιού μου.
0: Ναι.
1: Το παιδί μου ζει καταρχήν να ξεκινήσει.
0: Όχι,
1: να
0: και το κατάλαβα, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Αυτό,
1: έμεινε στην εντατική σχεδόν δύο μήνες. Αυτό
0: ο
1: το
0: γιος
1: παλικαράκι,
0: ο γιος εσύ το άλλο το παιδί.
1: Ο γιος μου.
0: Ο
1: ήταν
0: γιος
1: στη θέση του συνοδηγού.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό
0: λέω.
1: Που λένε
0: στην εντατική, λέω,
1: ποιο
0: έμεινε. Στην εντατική.
1: Ο γιος μου, ο γιος.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ήταν ο μόνος που τραυματίστηκε τόσο πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έσπασε το πόδι, έσπασε μια πλευρά.
0: Εντάξει,
1: το
0: όταν
1: πνεύμα,
0: μου λέτε εντατική,
1: πέρασε,
0: είναι κατανοητό.
1: Έφτασε,
0: ναι,
1: έφτασε πολύ.
0: Πολύ κοντά. Ναι.
1: Πολύ κοντά.
0: Αυτό που λέμε.
1: Πέρασε ξυστά. Πέρασε ξυστά.
0: Μάλιστα.
1: Το παλικάρι ο φίλος του που ήταν υπαίτιος. Υπαίτιος.
0: Ναι.
1: Υπαίτια ήταν και τα πέντε παιδιά, κυρία Τσιμάρα.
0: Δεν
1: ήταν
0: ένα, ναι, ακριβώς αυτό ήθελα να πω τώρα. Πάνω στο κέφι, πάνω σε όλα,
1: λοιπόν,
0: αυτά. Όλοι τα έχουμε κάνει αυτά. Μην νομίζετε.
1: Σωθήκανε,
0: ναι.
1: ο οδηγός με το γιο μου, σωθήκανε γιατί φορούσαν ζώνη. Τα πίσω παιδιά ελαφρώς τίποτα. Δηλαδή τίποτα. Κάτι δόντια σπασμένα, λίγο
0: καλά, αυτά
1: άλλος,
0: διορθώνονται.
1: Τίποτα, τίποτα,
0: αυτά
1: τίποτα.
0: Διορθώνονται, εντάξει.
1: Οδηγός, γρατζουνιά, τίποτα.
0: Ναι.
1: Ερχότανε τρεις φορές τη βδομάδα στην εντατική. Γιατί εφόσον έγινε στην Κέρκυρα, έμεινε λίγο στην Κέρκυρα στην εντατική και μετά πήγε στην Άρτα, γιατί εδώ στην Πάτρα δεν υπήρχε κρεβάτι στην εντατική.
0: Πω, πω, πω.
1: Ούτε στον Αγιανδρέα,
0: ούτε στο Ρίο. Ναι.
1: Πουθενά.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε στην Άρτα.
0: Μάλιστα.
1: Ερχότανε δύο φορές με τρεις τη βδομάδα από τη Λάρισα που έμενε.
0: Μάλιστα.
1: Να τον δει ένα παιδί που αδυνάτησε, δεν ξέρω πόσα κιλά δυνάτησε. Κάτοχρο.
0: Από την στεναχώρια.
1: Από τις θλίψεις που είχε.
0: Ναι, εμείς γιατί οδηγούσε. Ναι, σωστά. Οδηγούσε, ναι.
1: Εμείς το αγκαλιάσαμε.
0: Ναι, αλλά εσείς είχατε τρόπους. Εδώ μαθαίνουμε κάτω και στην Κρήτη ότι οι άνθρωποι.
1: Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι, όχι. Μα μισό λεπτό. Αυτά τα δύο παιδιά ήταν φίλοι. Δηλαδή. Αν ένα από τα δύο ήταν τέτοιο το δυστύχημα, να το πω έτσι, τέτοιο το τροχαίο, που ένα από τα δύο τέλος πάντων ή και τα δύο μπορεί να πηγαίνανε, ένα από τα δύο θα την πάταγε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το άλλο το ρώτησε κανείς, ας πούμε, που ήταν φίλος του,
1: πέρα,
0: το παιδί που
1: ναι.
0: πέθανε. Πώς ένιωθε. Ναι, πώς ένιωθε. Αλλά όταν βλέπεις ότι εδώ. Κάνει τα, πώς να το πω ρε παιδί μου, τυφλά η αστυνομία, η δικαιοσύνη.
1: Ναι.
0: Βλέπεις ένα πατέρα να κυνηγάει ένα παιδί χωρίς να έχει δικαστεί αυτό το παιδί,
1: και
0: χωρίς να είναι.
1: Λέει, ας πούμε, ότι δεν είχα πρόθεση να το σκοτώσω.
0: Τι θα πει, είχες
1: πρόθεση. Δεν παίρνεις το όπλο κοντά σου.
0: Μα είσαι στα καλά σου. Συγγνώμη, ποια πρόθεση. Εδώ μιλάμε, το παιδί τον έχει μηνύσει τέσσερις φορές. Πήγαινε και το κυνήγαγε ακόμα και στο μαγαζί που δούλευε.
1: Και ο Γιακουμάκης έχασε το παιδί του κατά τέτοιο φρικτό τρόπο.
0: Βέβαια,
1: το ανάγκασαν το παιδί.
0: Βεβαίως.
1: Και ο Καμπανός έχασε το παιδί του.
0: Εγώ δεν είδα κανέναν
1: το
0: από αυτούς τους πατεράδες να γυρίζουν με ένα όπλο.
1: Ήτανε και μιλήσανε, δηλαδή δεν ξέρω αν μπορούσε ένα. Προσωπικά, αν είχα χάσει το παιδί μου, αν είχα το σθένος να βγω και να μιλήσω με τέτοια γλυκύτητα.
0: Θέλει πολύ, πολύ. Θέλει δύναμη μεγάλη. Δηλαδή, δεν μπορείς αλλιώς. Συγγνώμη, εγώ δεν είδα κανένα από αυτούς τους πατεράδες να έχει πάρει το όπλο και να γυρίζει το δρόμο και
1: πολύ
0: να ψάχνει.
1: Πολλοί γονείς έχουν χάσει σε τροχιά τα παιδιά τους.
0: Πάρα πολύ.
1: Δυστυχώς, δυστυχώς στη χώρα μας.
0: Δυστυχώς. Γνωστούς ανθρώπους, δηλαδή πολύ, πολύ δικούς μου, και οι οποίοι είναι, οι άνθρωποι είναι εξαλωμένοι. Δηλαδή ψυχικά, ακόμα και σήμερα.
1: Πεθαίνει και ο γονιός μαζί. Φυσικά, μόνο το σώμα του. Πεθαίνει, είναι πεθαμένος κι αυτός.
0: Εγώ είπα κάποτε, λέω, έχεις ένα δεύτερο παιδί, κοίταξε αυτό.
1: Αυτό, ναι.
0: Γιατί αυτό νιώθει χειρότερα από σένα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κυρία μου, να είμαστε όρθιοι και να έχουμε λογική όσο μπορούμε να την κρατήσουμε.
1: Δυστυχώς δεν υπάρχει, κυρία Τσιμάρα, σε πολλούς τομείς. Δυστυχώς, δυστυχώς, δεν ξέρω που πάμε. Δεν ξέρω που πάμε, που βαδίζουμε σαν κοινωνία. Είμαι 64 χρονών.
0: Απορώ κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα απορώ. Απορώ κάθε μέρα με όλα αυτά που βλέπω γύρω μου και ακούω.
0: Κοιτάξτε, θέλει να τα, λίγο να αυτά να τα διηλύσουμε λιγάκι, γιατί δεν μπορεί να τα καταπίνουμε έτσι αμέσως, καταλάβατε. Και αυτό είναι μια διαδικασία που πρέπει σιγά σιγά να την κάνουμε στον εαυτό μας. Αλλιώς θα αρρωστήσουμε. Αλλιώς θα αρρωστήσουμε όλοι, κυρία μου. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για το
0: καλημέρα σας. Καλημέρα σας.

0: είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε, έχουμε έναν φίλο ακόμα. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
1: Ναι, καλημέρα. Ήθελα να πω συγκεκριμένα για, για αυτό το επεισόδιο στο έγκλημα στην Κρήτη που μίλησε η κυρία πριν.
0: Ναι.
1: Εκεί για μένα ξεκάθαρα δεν έκανε η αστυνομία τη δουλειά τη.
0: Βεβαίως. Και η δικαιοσύνη, όχι η αστυνομία, για να είμαστε σαφείς. Η αστυνομία τον πήγαινε στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας τον άφηνε έξω με περιοριστικούς όρους. Τι περιοριστικούς όρους όταν πήγε το παιδί να το σκοτώσει την άλλη φορά στη δουλειά του?
1: Μα το πιστόλι όμως θα το βρούνε.
0: Τι να σας πω, φίλε μου.
1: Παράνομο πληροφορία να τον πήγαιναν μέσα κατευθείαν.
0: Εγώ τον εισαγγελέα λέω ότι έχει κάνει λάθος. Η αστυνομία. Βεβαίως θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα. Να τον συλλάβει καταρχήν. Καταρχήν να τον συλλάβει, έτσι. Δεν μπορεί να τον αφήνεις με περιοριστικούς όρους τον άνθρωπο ο οποίος έχει πάθει ψυχολογικό τραλαλά, ας πούμε, και δεν βλέπει μπροστά του τι γίνεται. Αυτός είναι παραλογισμός. Είναι δυνατόν να σου φταίει ο φίλος του παιδιού σου επειδή έζησε? Θα μπορούσε να έχει σκοτωθεί και αυτό το παιδί. Και η κοπέλα που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Ήταν τρία τα παιδιά. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Είμαστε λογικοί άνθρωποι?
1: Δεν ξέρω, κάτι γίνεται στο συγκεκριμένο μέρος, κάτι γίνεται.
0: Τι να σας πω, φίλε μου. Εγώ τι να πω δηλαδή? Εντάξει, να μου πεις κάτι, να αυτό να διαφωνήσω ή να συμφωνήσω. Αλλά αυτό βγαίνει έξω από τη λογική. Δηλαδή, καταλαβαίνετε? Δεν μπορεί να το παρακολουθήσει άνθρωπος.
1: Ναι,
0: άνθρωπος λογικός εννοώ. Τώρα, αυτός ο παραλογισμός της μάνας, δεν είμαι τρελή και δεν θέλω ψυχολόγο, αυτό για μένα είναι εκτός ορίων.
1: Εν τω μεταξύ, φαινόταν ότι έχει.
0: Η γυναίκα είχε πρόβλημα να τρέμει ολόκληρη. Καταρχήν, ήθελε φαρμακευτική αγωγή. Επιτρέπεται. Εδώ πάνε στο τροχαίο και πάει το ασθενοφόρο και προσφέρει, πώς να το πω, βοήθεια και στους άλλους ανθρώπους που είναι εκεί. Γιατί ταράζονται, γιατί τρέμουνε, γιατί χιλιαδιό, γιατί γίνεται ένα σοκ. Σε έναν άνθρωπο επιτόπου. Το έχω δει δηλαδή με τα μάτια μου. Δεν είναι κάτι. Και δεν σημαίνει ότι ο άλλος είναι τρελός.
1: Δηλαδή είμαστε απροστάτευτοι. Φταίει και η δικαιοσύνη, αλλά φταίει και η αστυνομία.
0: Και, κοιτάξτε, είμαστε απροστάτευτοι από τον ίδιο μας τον εαυτό, φίλε μου. Δυστυχώς. Και κοίταξε, και η αστυνομία λίγο να λάθος να κάνει και η δικαιοσύνη λάθος να κάνει, όλα σε εμάς έρχονται να τα πληρώσουμε. Καταλάβες?
1: Εγώ λέω σε ένα, το πιο απλό, σε έναν απλό έλεγχο στο αυτοκίνητο θα του πεις και να το πιστόλι.
0: Α, ναι, βεβαίως. Αυτό και που λέτε είναι, είναι σωστό. Βεβαίως.
1: Εδώ μας σταματάνε στα δρόμια μας και τα αναπτυκτικά σου περτενίκια που λέω.
0: Εδώ ένα νερομπίστολο να έχεις μέσα σε βγάζουν έξω και σου αλλάζουν τα φώτα. Δεν είναι τώρα, μην αστειευόμαστε. Έχετε δίκιο. Δεν κάναν τη δουλειά τους όλοι. Τι θα πεις, σε βγάζω με περιοριστικούς όρους? Ο άνθρωπος το είχε οι τέσσερις φορές να το κυνηγάει το παιδί επί τρία χρόνια. Με μηνύσεις και συνεχείς.
1: Ναι, είναι αυτό, ήταν. Κλείσαν όλοι τα μάτια.
0: Μα δεν τα κλείσανε. Με συγχωρείτε. Ναι,
1: ναι. Κλείσαν όλοι τα μάτια.
0: Λοιπόν, να είμαστε ορθοί. Ευχαριστώ πολύ που πήρατε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά εσείς. Και εδώ ολοκληρώσαμε, φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά, να είστε όρθιοι. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα. Τον ηχορυθμίζε η Δάφνη Μανολάκου. Εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε καλά. Να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, όπως λέω κάθε μέρα. Γιατί πολλά λέγονται, πολλά γίνονται και πρέπει να έχετε το νου σας. Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί στις 9. Γεια σας.
2: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
0: Σοβαρούς στριγμούς στο κυβερνητικό στρατόπεδο καταγράφει η τελευταία δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του Open που διεξήχθη μεταξύ 4 και 6 Μαΐου. Η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει σημαντική κάμψη το ποσοστό της τη στιγμή που η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών στρέφει την πλάτη στο ενδεχόμενο μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας ζητώντας πολιτική αλλαγή. Παράλληλα, η έρευνα αναδεικνύει την έντονη δυσαρέσκεια για το χειρισμό υποθέσεων που απασχολούν τη δικαιοσύνη και το δημόσιο βίο. Στην απλή πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 22,5% ενώ το ποσοστό της αδιευκρίνησης ψήφου παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, αγγίζοντας το 22%. Ίσως το πιο ενδιαφέρον έβριμα της έρευνας αφορά στο μέλλον της διακυβέρνησης. Στο ερώτημα αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία δικαιούνται μια τρίτη θητεία, οι απαντήσεις είναι αποκαλυπτικές. Το 57,8% δηλώνει κατηγορηματικά ότι σίγουρα πρέπει να υπάρξει αλλαγή. Αν συνυπολογιστούν δε και οι πιο μετριοπαθείς απαντήσεις, το συνολικό ρεύμα υπέρ της κυβερνητικής αλλαγής ξεπερνά το 71%. Σημειώνεται ότι μόλις το 11,6% υποστηρίζει ότι σίγουρα αξίζουν μια νέα θητεία στη Νέα Δημοκρατία. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, οι πολίτες εμφανίζονται ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε θέματα ελέγχου της εξουσίας. Έτσι, το 71,3% εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θεωρώντας ότι επιτελεί το έργο της αμερόληπτα μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες. Οι ερωτηθέντες απαιτούν πλήρη διερεύνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το 79,8% να τάσσεται υπέρ της σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Μάλιστα, το αίτημα αυτό υιοθετείται και από το 70% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Παρόμοια και η εικόνα και για την υπόθεση των υποκλοπών, όπου το 67,7% ζητά τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής παρά την αρχιοθέτηση της υπόθεσης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Τζαμπέλα, με τους γαλάζιους ψηφοφόρους να πρωτοστατούν επίσης με 76,3%. Συναγερμό σήμαν εχθές στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας, όταν ψαράδες από τη Βασιλική εντόπισαν ένα μυστηριώδες θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Το μαύρου χρώματος ταχύπλοο σκάφος βρέθηκε μέσα σε μια σπηλιά, με τη μηχανή του να βρίσκεται σε λειτουργία. Οι ψαράδες το έδεσαν και το ρημούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, ενώ λίγο αργότερα το περισυνέλεξε το λιμενικό σώμα. Πρόκειται για μη επανδρωμένο σκάφος, ένα θαλάσσιο ντρόουν, που χρησιμοποιείται κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως η επιτήρηση, η συλλογή πληροφοριών ή ακόμα και ειδικές επιχειρήσεις, αλλά και προηγμένες επιστημονικές έρευνες. Το σκάφος που βρίσκεται υπό επιτήρηση φέρει ειδικούς αισθητήρες, κεραίες και εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και είναι οπλισμένο. Σοκαριστικό το περιστατικό που σημειώθηκε χθες στην Πάτρα. Πατέρας έδωσε στον ανήλικο γιο του όπλο, τον παρότρινε να πυροβολεί στο μπαλκόνι και τον ανέβαζε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εισπράττοντας like. Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς στις δίωξεις και εξυκνίασης εγκλημάτων πατρών και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και έκθεση ανηλίκου. Ο ανεύθυνος πατέρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών πατρών, μάλιστα. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του κατηγορουμένου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι κρότου λάμψης, ένα αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα, 13 φυσίγγια κρότου λάμψης, δύο κάλικες και δύο αμπούλες αερίου διοξιδίου του άνθρακα.
2: Καιρός.
0: Συννεφιά και ασθενής βροχή σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς νότιο-ανατολικούς και αργότερα νοτίους 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
9: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
12: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
13: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: όλους τις καλημέρες θα πω εγώ και ας έχουμε μια ανοιξιάτικη μέρα του Μαΐου, 8 του Μάη, Παρασκευή, τελευταία ημέρα της εβδομάδας, όπου έχουμε συννεφιά, έχουμε λίγη βροχούλα. Ηλιόλουστες και ανοιξιάτικες καλημέρες. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Δάφνη Μανολάκου. Ως τις 11 θα πάμε παρεούλα. Σήμερα λοιπόν με ιταλική μουσική θα φτάσουμε μια πρωινή εκδρομή σε μια αλλιώτικη βόλτα στη Μεγάλη Ελλάδα. Θα έχουμε την μέγιστη τιμή, το έχουμε ανακοινώσει από τη Δευτέρα, να συνομιλήσουμε με την ελληνική κοινότητα στενού Μεσίνης, συγκεκριμένα με τον αντιπρόεδρο της ελληνικής κοινότητας, τον κύριο Ιωσήφ Καρμπόνε. Όλο τούτο λοιπόν από χθες που έχω κάνει ανάρτηση, αν με ακούν και ο κύριος Μακρύς, μάλλον διδάσκει ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας, γι' αυτό και δεν μπορούσε να βγει να συνομιλήσουμε. Αν με ακούν οι υπόλοιποι εν τέλει Έλληνες από την Μεγάλη Ελλάδα, να ξέρετε ότι έχουμε ανοίξει εδώ πέρα πληγές, έχουμε ανοίξει πράγματα, έχουμε ανοίξει θάματα ξαφνικά με εξαπίνης και πολύ ευχάριστο. Στο στούντιο του Ράδιο Γάμα ένας αγαπημένος στιχουργός και ποιητής που έχει βραβευθεί πέρυσι στην Καλάβρια για ποίημά του, ο κύριος Γιώργος Τσιμπούκης, ο οποίος του έχουμε κάνει πολύ ωραίο αφιέρωμα στα ποίηματά του, στην ποιητική του συλλογή και στις ποιητικές του συλλογές μάλλον και τα λοιπά. Καλημέρα κύριε Τσιμπούκη καταρχήν.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς ορίσατε.
1: Ευχαριστώ.
0: Πολύ ευχάριστη έκπληξη. Είχα πάρα πολύ καιρό να σας δω και ξαφνικά ένα θέμα πολύ όμορφο, πολύ ιδιαίτερο, διότι όταν βλέπω παράδοση, Ελλάδα, ταυτότητα, ως άνθρωπος συγκινούμε. Είναι το ρήμα συγκινώ, συν και κοινό. Έχω ακούσει πάρα πολλά και έχω διαβάσει άρθρα για τη δράση των Ελλήνων στα ελληνόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας. Σε συζητήσεις έτσι που είχαμε, ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισμού, ήρθαν τα ονόματα, συγκεκριμένα τα ονόματα του Προέδρου, του κυρίου Δανίλα Μακρύ, αλλά και όλων των ανθρώπων, για την δράση, για το πώς διατηρούν, διασώζουν την ελληνική κληρονομιά, τη γλώσσα και όλα αυτά. Έχω διαβάσει αρκετά άρθρα και λέω θα τους βρω, τους βρήκα μέσω διαδικτύου. Δέχτηκαν και είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη σήμερα, να ξέρετε. Θεωρώ κάθε μέρα ευλογία την εκπομπή που έχω και χαίρομαι που μου ανοίγονται διάφορα παράθυρα στο μυαλό μου μέσα από πράξεις ανθρώπων. Καλημέρα καταρχήν, να ακούσουμε λίγο και εσάς.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλώς ορίσατε, θα μας τα πείτε σιγά σιγά, βήμα το βήμα, με πιάσατε εξαπίνης.
1: Πέρυσι, ναι. 25 του Νοέμβρη.
0: Θα μου τα πείτε σε λίγο, να κάνουμε επίσημη συνέντευξη. Πείτε μου, δώστε μου έτσι το έναυσμα και θα τα πούμε πάλι.
1: Ο λόγος που ήρθα εδώ.
0: Για πείτε μου το λόγο, ναι, για πείτε μου.
1: Πέρυσι έπρεπε να βγάλω, ναι, να βγάλω από την Σικελία αυτό το όνομα, το οποίο το έσωσε ο πατέρας μου, ένας Ιταλός τραυματίας, τον είχε 2 χρόνια στο σπίτι.
0: Ο μπαμπάς σας.
1: Ναι.
0: Και σοβαρά.
1: Και τον χτύπησαν στην Αλβανία και ήταν ανάπηρος από το πόδι Ιταλή. Αυτός τι έκανε, όταν τους έδιωξαν οι Γερμανοί από εδώ.
0: Θα μου τα ξαναπείτε μετά.
1: Φυσικά.
0: Ναι, όχι, θα μου πείτε τι έγινε πέρυσι στην Καλάβρια και μετά θα μου πείτε την ιστορία συνέχεια για να ακούσουμε τραγούδι, να πούμε καλημέρες, να πάμε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ωραία.
0: Χήμαρος είσαστε σήμερα. Χαίρομαι γι' αυτό όμως. Χαίρομαι πολύ. Πείτε μου.
1: Ευχαριστώ.
0: Πείτε μου πέρυσι λοιπόν πού διακριθήκατε, να αρχίσουμε από εκεί.
1: Πέρυσι διακρίθηκα στην Ρίζιο λέγεται, ναι. Η Καλάβρια.
0: Ναι.
1: Ναι. Η Ρέντζιο.
0: Ναι, έχει δύο, ναι, σε τι διακριθήκατε.
1: Σε ένα ποίημα.
0: Με τίτλο.
1: Κάθε χρόνο γίνεται, στο Νέσιντε λέγεται. Νέσιντε ήταν η πιο παλιά ποιήτρια Ελληνίδα.
0: Ναι.
1: Προς τιμήν της το κάνουν αυτό.
0: Τι λέτε.
1: Όταν ήταν η Μεγάλη Ελλάδα. Η Μεγάλη Ελλάδα ήταν και φτιάχτηκε από τους Λοκρούς. 2.500 χρόνια π.Χ.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, πήγαμε εκεί και
0: ναι, ναι.
1: ήταν παγκόσμιο αυτό, έτσι. 146 ναι. χώρες ήταν εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Δώσανε και εγώ διακρίθηκα μέσα στους 40.
0: Τι να πω. Αφενός, συγχαρητήρια. Ναι, πήρατε λοιπόν βραβείο, διάκριση.
1: Ναι,
0: εξηγήστε
1: ναι,
0: μου.
1: Ναι, εδώ είναι, ναι. Το έχω εδώ.
0: Ναι, το έχετε ναι. εδώ να μου το δείξει. Πολύ ωραία. Ναι.
1: Πήρα διάκριση, βέβαια.
0: Ναι.
1: Να το βγάλω,
0: βεβαίως, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ είμαι.
0: Πολύ ωραία. Ποια, και τι, περιγράψτε μου λίγο τι έγινε εκεί.
1: Μισό λεπτό, να σου δείξω αυτό.
0: Σε ποια ελληνική κοινότητα ήσασταν? Ναι, σε ποια ελληνική κοινότητα ήσασταν? Επειδή από όσο έχω διαβάσει είναι 20.
1: Είναι το σκιστό, είναι η σκύλα, είναι πολλά και κάτι.
0: Είναι πολλά. Εμείς ναι. θα μιλήσουμε σήμερα με το στενό Μεσίνης.
1: Εγώ είμαι στο κέντρο της Καλάβριας.
0: Στο κέντρο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά να πούμε. Να πούμε και buongiorno. Τι λέτε? Λοιπόν, καλημέρα. Αλλά όχι, διατηρούμε τα ελληνικά, τα γκρεκάνικα. Όχι, όχι, διατηρούμε τα ελληνικά. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Να πούμε. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και σήμερα μαζί μας τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Με ζώνες 54-56, ακροτηρία 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης μαζί μας, Νέθνη και Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Και εκεί θα βρούμε τη νέα σειρά Μπεμβέ 1. Σήμερα όμως, αγαπημένοι μου ακροατές, όπως κάθε μέρα έχουμε διαγωνισμούς. Σας έχω το «Η γυναίκα μου τρελάθηκε», μια διπλή πρόσκληση για την Κυριακή βράδυ. Αλλά από σήμερα αρχίζει τσίρκο. Τσίρκο με κουβανέζους, τσίρκο με άρωμα κούβας στο λιμάνι, στο χώρο του λιμανιού, όπου θα κληρώνουμε μια διπλή πρόσκληση εντελώς δωρεάν κάθε μέρα. Αρχίζουν λοιπόν παραστάσεις από σήμερα έως τις 24 Μαΐου. Θα είμαστε εδώ να το αναλύσουμε περισσότερο. Πάμε μουσικά με ιταλική μουσική, άρωμα Ιταλίας, και επανερχόμεθα να μας αφηγηθεί ο κύριος Τσιμπούκης όλη αυτή την ιστορία με τον πατέρα του, με όλο τούτο το άρωμα που έχει ζωή, ανθρωπιά, ποίηση σήμερα. Αυτό το σύμπαν, αυτό το σύμπαν έχω να πω. Σήμερα λοιπόν, μπορεί να το, δεν ξέρω για ποιο λόγο έκανα αυτή την ανάρτηση, αφενός μου άρεσε, αφετέρου κολλάει με τα γεγονότα. Τα γεγονότα λοιπόν λένε, μάλλον η ανάρτηση να σας πω τι είναι που έκανα πρωί-πρωί, η ανάρτηση λοιπόν λέει το εξής, ότι... Τώρα να τη βρω κι εγώ, γιατί δεν τη θυμάμαι, κάνω διάφορες αναρτήσεις. Αλλά μία που κολλάει με ό,τι συμβαίνει τώρα στο στούντιο του Ράδιο Γάμα λέει: όπου κι αν με πήγαν οι θεωρίες μου, βρήκα ότι ένας ποιητής ήδη έχει πάει εκεί. Αυτό τελικά βλέπω ότι σήμερα συμβαίνει στην εκπομπή μου. Πάμε μουσικά και επανερχόμαστε, κύριε Τσιμπούκη.

ελληνισμού, ελληνική κοινότητα, στενούμε σύνη στην κάτω Ιταλία. Εκεί η καρδιά χτυπά ελληνικά. Χτυπά δυνατά. Με εκκλησία, μάλιστα ορθόδοξη, που έχει παρακολουθεί από την Ιταλική κυβέρνηση. Από το 2003 μετρά τα χρόνια ζωής η ελληνική κοινότητα και ύπαρξης και δράσης συνάμα. 23 χρόνια λοιπόν δράσεων, όπου καθημερινά προσπαθούν να διασώσουν τι άλλο, την ταυτότητά μας. Εκεί που τους φύτεψε η ζωή, αν μου επιτραπεί η λέξη, να κρατήσουν την Ελλάδα ζωντανή.

0: Λοιπόν, στην ανάρτηση ότι σήμερα θα έχουμε επικοινωνία με την Μεγάλη Ελλάδα, είχαμε μια πολύ ωραία έκπληξη στο στούντιο του Ράδιο Γάμα. Τον αγαπημένο μας ποιητή, στιχουργό, κύριο Γιώργο Τσιμπούκη. Επίσημα πλέον, καλώς ορίσατε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, όλο τούτο δεν το γνώριζα και μου κάνατε και έκπληξη. Ούτε καν, δηλαδή ξαφνικά βλέπω στο στούντιο τον κύριο Τσιμπούκη.
1: Έμαθα ότι παρουσιάζεις,
0: ναι,
1: όμως.
0: Χαρά μου, βέβαια. Με μεγάλη μου χαρά σας είδα. Και πείτε μου λοιπόν για ποιο λόγο ήρθατε σήμερα εδώ. Έχετε δεσμούς και ωραίες στιγμές από την Καλάβρια, μου είπατε, με διάκριση σε ποίημά σας. Για να το πάρουμε από την αρχή.
1: Πέρυσι, στον Όσιντε,
0: ναι,
1: για τον Όσιντε, Νόσιντε θα πει μια ποιήτρια η οποία ήταν από την αρχαία Ελλάδα,
0: ναι,
1: διακεκριμένη,
0: ναι,
1: προς τιμήν της λοιπόν ο Ματέο, ένας καθηγητής, κάνει κάθε χρόνο διαγωνισμό,
0: ναι,
1: και έλαβα μέρος και εγώ.
0: Δύο έγινες. Ο τίτλος του ποίηματος
1: ήταν ο πατέρας, νομίζω,
0: ναι,
1: ο πατέρας ήταν. Γιατί μιλούσα για τον πατέρα, επειδή ο πατέρας μου είχε διηγηθεί μια ιστορία.
0: Ναι.
1: Ο πατέρας μου.
0: Ο πατέρας σας,
1: ναι.
0: Μια ιστορία αληθινή.
1: Θα σας την πω την ιστορία εντάχει τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, όταν πήγε να πολεμήσει το 40,
0: ναι,
1: οι Ιταλοί που έπεσαν πρώτοι με τα λεξίπτητα ήταν στις Φιλιάτες. Εκεί ο πατέρας μου ήταν φαντάρος,
0: ναι.
1: Σκοτώθηκαν 4-5 μαζί, γιατί κάνανε εκεί ίσο οι Ιταλιάνοι,
0: ναι,
1: Ιταλοί,
0: ναι.
1: Και έμεινε τραυματισμένος. Τον έσωσε κάποιο παιδάκι, τον τράβηξε με την γλίτσα του εκεί, γιατί έβωσε κάτι προβατάκια. Είχε διαμπερές τραύμα στο πόδι. Λοιπόν,
0: ωραία,
1: έγινε καλά μετά από 3 μήνες, ήρθε κάτω και έμεινε αυτή η ιστορία για αυτόν. Όμως, τι συνέβη μετά? Όταν ο Ντούτσε τα χάλασε με το Χίτλερ, οι Γερμανοί που ήταν εδώ χτυπούσαν ανηλαίως τους Ιταλούς.
0: Ναι.
1: Δίπλα μας ήταν μια βίλα του Φέγγου, που εκεί στεγάζεται ο Κορονέλος, ο διοικητής της Ιταλίας στην Πάτρα.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Όσοι Ιταλοί ήταν εκεί, τους χτυπήσανε όλους. Και έμεινε ένας ημιθανής. Εμείς μένουμε δίπλα. Ο πατέρας μου πέρασε εκεί, γεμάτος με πράγματα. Είχε πάει με το μουλάρι κάρβουνο να πουλήσει την Πάτρα και βλέπει έναν αβογκάι. Τον παίρνει λοιπόν, τον πετάει πάνω στα τσουβάλια, τον φέρνει στο σπίτι και μετά τον παίρνει κρυφά. Δεν ήξερε αν ζει ή όχι.
0: Ναι.
1: Και τον παίρνει και τον πάει στην Πιτίτσα, στο πατρικό του σπίτι, ποτάμι-ποτάμι, από το πλατάνι και βγαίνει Πιτίτσα.
0: Μάλιστα.
1: Βγαίνει εκεί λοιπόν και τον βάλανε στο υπόγειο. Τον βάλαν στο υπόγειο γιατί είχε αιμορραγίες από παντού. Εκεί τον περιποιήθηκε η μητέρα του, η γιαγιά μου δηλαδή.
0: Για πόσα χρόνια, μου είπατε νωρίτερα,
1: για
0: δύο χρόνια.
1: Για δύο χρόνια. Μετά, όταν απελευθερώθηκε η Ελλάδα,
0: ναι,
1: έφυγε κι αυτός. Αυτός λοιπόν λεγότανε Βίτο Ονέστο. Ήταν από τη Βία Γκραβίνα, νούμερο 9, Κατάνια, Σισίλια, Ετνέο.
0: Ο κύριος που έσωσε ο μπαμπάς σας και τον φρόντιζε δύο χρόνια.
1: Ναι, τον φρόντιζε, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, τώρα, αυτός από την καλοσύνη φύτεψε 500 ελιές.
0: Ποιος?

0: Αυτός.
1: Ο κύριος.
0: Ο Ενέστο, ναι. Ο Βίτο Ενέστο, αυτός. Έγινε μέλος της οικογένειας.
1: Σοβαρά.
0: Φυσικά. Τον φέραμε στα Σιχενά που έχουμε ένα γρόσπιτο και τον έμενε εκεί. Όταν ήταν να φύγει, ζήτησε και μια κοπέλα από το σώμα μας, αλλά δεν την δώσανε.
1: Μάλιστα, βρήκαμε σήμερα πράγματα. Ναι, για πείτε μου, ανοίξαμε τα σουρτάρια.
0: Είχαμε.
1: Όλα τα ντουλάπια ανοίξαμε.
0: Όταν έφυγε, είχαμε επικοινωνία. Είχαν επικοινωνία οι δικοί μου, τα αδέρφια του πατέρα μου, μέχρι που το καθεστώς, ξέρεις, το καθεστώς, η καθημερινότητα ήταν πολύ σκληρή τότε και σταμάτησε να επικοινωνούν. Τηλέφωνα δεν υπήρχαν. Όμως, κάποια μέρα πριν 25 χρόνια, 30, ο Βερίκιος, ο δημοσιογράφος,
1: ναι,
0: είχε πάει περιοδία εκεί. Στο μέρος αυτό που είναι ο Βίτο Νέστο.
1: Ναι.
0: Το 15 Αύγουστο. Εκεί βλέπει έναν τελετάρχη με λευκά αντιμένων και πίσω κόσμος και πηγαίνει στην εκκλησία. Αγαπούν πολύ οι Ιταλοί την Παναγιά.
1: Ωραία.
0: 15
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και τους λέει, λέει καλημέρα, τι κάνετε, ξέρω εγώ.
1: Ωραία.
0: Ελληνικά καθαρά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λέει, εγώ ξέρω ελληνικά και αγαπώ πολύ την Ελλάδα γιατί εμένα έσωσε ζωή μου Τσιμπούκης Αλέξης, Κοτρώνη Πάτρα.
1: Ο Χριστός και ναι, η Παναγία.
0: Το βλέπω στην τηλεόραση, παίρνω τηλέφωνο το ΕΡΤ 1. Λεγόταν Κολοβός αυτός που το είχε. Λέει, δεν μπορεί να σου το δώσω αυτό το κείμενο γιατί αυτό είναι για την Ιταλία. Δηλαδή.
1: Τι λέτε τώρα.
0: Ναι, και δεν μου το έδωσε τελικά. Όμως εγώ πήρα στοιχεία από αλλού.
1: Τον βρήκατε.
0: Όχι, δεν τον βρήκα γιατί. Άκου τι έγινε μετά. Ο Παναγιώτης τον ήξερε στον. Τον Παναγιώτη που είχαμε το.
1: Ποιον
0: το δημοσιογράφο της ΕΡΤ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Παναγιώτης λοιπόν πήγε στον Τζοχατζόπουλο, Υπουργό Εθνικής Αμήνης, και ζήτησε χρήματα να φέρουμε το Βίτο εδώ ή να πάει ο πατέρας μου εκεί. Μας έδωσε ο Τζοχατζόπουλος μια επιταγή 2 εκατομμύρια. Λέει, πηγαίνετε, φέρτε τον αυτόν εδώ, γιατί θα γίνει μεγάλο γεγονός. Ξέρεις, να σε σκοτώσει ο Ιταλός εκεί, στον πόλεμο στην Αλβανία, και εσύ να γυρίσεις να τον σώσεις.
1: Εν τέλει, το αποτέλεσμα.
0: Πεθάνουν και οι δύο μέσα σε ένα μήνα. 90 χρονών ο ένας, 92 ο άλλος.
1: Μάλιστα. Στη συνέχεια, εσείς από όλο αυτό που σας είχαν αφηγηθεί, γράψατε ποίημα προφανώς.
0: Φυσικά.
1: Και το ποίημα ήρθε να το. Θα μου επιτραπεί έτσι αυτή
0: πέρασε
1: η δική
0: από διαγωνισμό
1: μου.
0: Εκεί,
1: ναι. Ναι, πέρασε από διαγωνισμό. Δικαιώθηκε με έναν τρόπο το γεγονός ότι πήρατε εσείς το βραβείο. Νομίζω ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο γεγονός.
0: Βέβαια. Μίλησα πρώτα για τον πατέρα και με πολύ λίγα λόγια μίλησε και για τον Βίτο Ενέστο που μου έλεγε τα βράδια ο πατέρας μου. Αυτά
1: πολύ
0: που μου έλεγε, είπα.
1: Αυτά που ναι, σας έλεγε. Πήγατε λοιπόν και παραλάβατε εσείς από την κάτω Ιταλία, από τα ελληνόφωνα χωριά, το βραβείο σας.
0: Μα εκεί έμεινε τρεις μέρες μέχρι να το πάρω.
1: Ναι.
0: Έχω φωτογραφίες εδώ. Θα τις
1: πάρα
0: τώρα.
1: Πολύ ωραία. Μάλιστα. Τι να πω, πραγματικά πολλές.
0: Δωρεάν ξενοδοχείο, δωρεάν φαγητό μας είχαν τους βραβευθέντες.
1: Κατάλαβα.
0: Είχαν λάβει μέλος σε 140 χώρες. Ήταν παγκόσμιο, έτσι.
1: Ναι. Πολλές φορές λοιπόν η ζωή γράφει τα μεγαλύτερα σενάρια από τους σεναριογράφους και σκηνοθετεί πράγματα.
0: Έτσι.
1: Αυτό καταλαβαίνω τουλάχιστον όσο μου λέτε όλα αυτά.
0: Συγγνώμη, μπορώ να παράγω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Προσπάθησα μέσω της διερμηνέας που είχα εκεί, όπως τη λέγανε αυτοί που κάνει μετάφραση,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: που ήταν μαζί
1: ναι,
0: μας, να πάρει τον πρόεδρο κάτω και να μας ζητήσει την οδό αυτή αν υπάρχει κάποιο παιδί, κάποιος ανυψός, κάποιο τέτοιο, να πάω, ή να πάω στο νεκροταφείο εδώ. Και μας είπε αυτός τότε
1: ναι,
0: ότι μόνο η αδερφή του μένει εκεί πέρα και είναι πολύ γριά.
1: Κατάλαβα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν. Επί της ουσίας, να πω σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό που μου περιγράψετε, που μου περιγράψατε και μοιραστήκατε μαζί μας το πρωινό της Παρασκευής. Τώρα έχουμε, μας περιμένουν να συνομιλήσουμε, συγκεκριμένα μας περιμένει ο κύριος Ιωσήφ Καρμπόνε να μας μιλήσει για το τι κάνουν εκεί, που νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι διατηρούν τα ήθη, τα έθιμα της, κρατούν θερμοπύλες, να πω ναι, καλύτερα. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τσιμπούκη, και συγχαρητήρια.
0: Και εγώ.
1: Ναι.
0: Και θα κλείσω με το εξής.
1: Παρακαλώ.
0: Όταν πήραμε τα βραβεία, λοιπόν, με πήρε μια καθηγήτρια εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Με πήρε αγκαλιά, με φίλησε, μου λέει, σε γκρετσάνος.
1: Ναι.
0: Ναι. Θέλω να έρθω στην Ελλάδα, μου λέει, γιατί μέσα μου νιώθω ότι το DNA μου είναι εκεί. Και να ενώσω και τις δύο γέες. Λέγεται Μάγδα Φώτη.
1: Μάλιστα.
0: Ελληνικότατο όνομα.
1: Βέβαια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και
1: ευχαριστώ
0: εγώ,
1: πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ.

Και ενώ καλούμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τον κύριο Καρμπών, κάτι πρόβλημα βλέπουμε πάλι το σύμπαν συνομωτή. Ήδη έχω συνομιλήσει και με τον πρόεδρο, τον κύριο Μακρύ, με μηνύματα και αναμένω. Παρόλα αυτά, να πούμε, έτσι δράτωμαι της ευκαιρίας αλλά και του χρόνου που μου δίνεται, να μοιραστώ με όλους τους ακροατές μια μαγική παράσταση χθες στο Θέατρο Πάνθεων, Ρινόκερος, από την Αλφα Ελμαία Χαΐας, όπου πραγματικά του Ευγένιου Ιονέσκο θεωρώ ότι είναι ένα από τα πολύ δυνατά τους έργα, ένα πολύ η απόδοση, η ερμηνεία, τα κοστούμια, κινησιολογία. Έβγε σε όλους, μπράβο σας κύριε Φώτη Λάζαρη, αλλά και όλους τους από κοινού, να πω, τη θεατρική ομάδα από κοινού, για το θέαμα που μας χάρισαν. Αξίζει να σημειωθεί πως ήταν sold out το Θέατρο Πάνθεων και χθες το βράδυ 5η 7 Μαΐου, αλλά και την Τετάρτη 6 του Μαΐου. Δύο ημέρες λοιπόν, Ρινόκερος του Ευγένιου Ιονέσκο από την Αλφα Ελμαία Αχαΐας και τη θεατρική ομάδα από κοινού, με είσοδο ελεύθερη ήταν, έτσι να το επισημάνουμε και αυτό, και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

0: Φιλιόλουστες καλημέρες. Πρωινό Παρασκευής 8 του Μάη, 46 λεπτά μετά τις 10. Και έχουμε τη χαρά και την μέγιστη τιμή να είναι μαζί μας ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στενού Μεσίνιστε από την Κάτω Ιταλία, κύριος Ιωσήφ Καρμπόνε. Καλώς ορίσατε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Στην Αχαϊκή πρωτεύουσα λοιπόν και στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Μα τι ωραία, τι ωραία.
0: Επειδή είμαι ομοίως, επειδή είμαι αρκετά συγκινημένη, θέλω να μου τα πείτε μόνος σας όλα.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία και εγώ θέλω να σας τα πω σιγά σιγά με αγάπη. Και να ακούω τη φωνούλα σας, να ακούω όλοι. Είναι κάτι που μας εντυπωσιάζει, που μας γεμίζει η καρδιά, όποιος ενδιαφέρεται για μας, για τις συνθήκες που ζούμε εδώ πέρα, για όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινώς. Είναι κάτι το πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι έχουμε τη βοήθειά σας, έχουμε που μας ακούτε, που ενδιαφερόσαστε για μας. Είναι κάτι
0: λοιπόν,
1: το πολύ σημαντικό.
0: Να τα πάρουμε από την αρχή.
1: Να τα πάρουμε από την αρχή.
0: Ελληνική κοινότητα Μεσίνης, Κάτω Ιταλία.
1: Ναι, και Ρίγιο. Εμείς λέμε κομμουνιτά ελληνικά δελο στρέτο, πάνω από η ελληνική κοινότητα του στενού.
0: Του στενού Μεσίνης.
1: Του στενού. Ωραία.
0: Λοιπόν, με πρόεδρο.
1: Και Ρίγιο.
0: Πρόεδρος είναι ο κύριος Ντανιέλε.
1: Ντανιέλε Μάκρης. Ντανιέλε Μάκρης, ο Μάκρης.
0: Ωραία, και εσείς αντιπρόεδρος. Πόσα μέλη έχει η κοινότητα, η ελληνική κοινότητα?
1: Περίπου είμαστε με 300 Έλληνες και φιλέλληνες. Έλληνες και φιλέλληνες. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας αυτό. Έλληνες και φιλέλληνες.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Αυτά τα χρόνια να είμαστε ριζωμένοι.
0: Έχετε 23 χρόνια ζωής η ελληνική κοινότητα του στενού Μεσίνης.
1: Και παραπάνω. Λέμε 23 γιατί από μια στιγμή το 2000, αρχίσαμε το 2000, 2003, 2004, μα ήδη από εκείνα τα χρόνια είχαμε αρχίσει να λειτουργούμε, να βλεπόμαστε, να ενδιαφερόμαστε, να αρχίσουμε να λέμε υπάρχουμε, είμαστε εδώ πέρα πάνω, τι θα κάνουμε, πώς πρέπει να κάνουμε, πολλές
0: λοιπόν,
1: ερωτήσεις κάνουμε.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Καρμπόνε. Καθημερινά τώρα, αφενός έχω ακούσει και έχω διαβάσει πολλά άρθρα για τη δράση των Ελλήνων. Νομίζω ότι ως Έλληνες το να διατηρούμε την ταυτότητά μας στη δική μας, στη χώρα μας, εδώ, στην ελληνική, είναι ευλογία. Το να διατηρούν όμως, το να διατηρούν τα ήθη, τα έθιμα και να κρατούν θερμοπύλες άνθρωποι που ζουν σε άλλη χώρα είναι ευλογία Θεού, δεν είναι απλή ευλογία.
1: Είναι κάτι παραπάνω. Μπορώ να το
0: και σας ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Πείτε μου, τώρα, με πράξεις, πόσα χρόνια είσαστε στην Ιταλία, εσείς κύριε Ιωσήφ?
1: Εγώ προσωπικά, εγώ είμαι, που λένε Ιταλία, madre patria, πάνω από τη μητέρα Ελληνίδα και πατέρα Ιταλό. Εγώ έχω γι' αυτό.
0: Έχετε γεννηθεί στην Ιταλία?
1: Βεβαίως. Η δική μου είναι το πύργο της Ηλίας.
0: Μάλιστα.
1: Η μητέρα μου.
0: Πύργο Ηλίας.
1: Στην Αθήνα συγγενής.
0: Πολύ ωραία. Ερώτηση τώρα. Τι κάνει η ελληνική κοινότητα του στενού Μεσίνης για να διατηρήσει τα ήθη, τα έθιμα, την παράδοση, την Ελλάδα, να κρατήσει την Ελλάδα ζωντανή? Τι κάνει στην καθημερινότητα και τι δυνατότητες έχει για να κάνει?
1: Βεβαίως. Εμείς να ξέρεις ότι από το 2011-2012 μας έχουν αναγνωρίσει ελληνική μειονότητα, μινοράντα storico linguistica που λένε ιταλικά, cioè ελληνική μειονότητα εδώ στο Δήμο της Μεσίνας. Είναι κάτι το πολύ δύσκολο. Μας έχει αναγνωρίσει το Δήμος της Μεσίνας σαν ελληνική μειονότητα της Ιταλίας. Είναι η μόνη που είμαστε παρόν σε όλη την Ιταλία που είμαστε αναγνωρισμένοι. Αυτό είναι κάτι το σημαντικό γιατί μας δίνει την ευκαιρία να μπορούμε να λειτουργήσουμε μαζί με το Υπουργείο της Ρώμης για σχέδια για παντού σε όλη, παντού στη Μεσίνα. Και αυτό είναι κάτι, αρχίσαμε το 2013-2014 τα πρώτα σχέδια. Λοιπόν τώρα είναι κάπου ένα χρόνο μεν, λοιπόν τώρα είναι 7-8 περίπου χρόνια που έχουμε κατορθώσει να έχουμε επιρροή στο Δήμο και αυτό μας δίνει τη δύναμη να φέρουμε σχεδιασμούς, να φέρουμε τα πάντα.
0: Πολύ ωραία.
1: Για τη γλώσσα την ελληνική μιλάμε. Είναι κάτι το πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ωραία.
1: Είναι μια
0: τι σας βοηθά αυτό που μου περιγράφετε, να το δούμε με πράξεις. Σε τι σας έχει βοηθήσει?
1: Ναι, μας έχει βοηθήσει γιατί φέραμε προγράμματα για το ελληνισμό εδώ στη Μεσίνα. Παραδείγματος χάρη, στο Δήμο της Μεσίνας, οι υπάλληλοι, εμείς δίνουμε μαθήματα νέου ελληνισμού στο Δήμο της Μεσίνας. Όποιος θέλει, βέβαια, θελοντικά. Μιλάμε για υπάλληλους, του κρατικού υπάλληλοι, δημοτικοί υπάλληλοι. Κάτι που δεν υπάρχει, δεν υπήρχε ποτέ εδώ πέρα.
0: Ωραία.
1: Κατορθώσαμε ήδη αυτό να φέρουμε να φέρουμε αυτή τη γλώσσα την ελληνική, νεοελληνική βέβαια, νεογκρέκο που λέμε εδώ πέρα,
0: ναι,
1: μέσα, μαζί, να γίνει κάτι το μαζικό. Αυτό είναι κάτι το σπουδαίο που αρχίσαμε ήδη με αυτά.
0: Πολύ δεύτερο. Ωραία. Ναι, πείτε μου.
1: Δεύτερο, όταν έχουμε οδό, ας το πούμε, διαπιετρωμένη. Οδό στα ελληνικά και στα ιταλικά. Bilingue που λέμε, στη διπλή γλώσσα, και στα ελληνικά και στα ιταλικά. Είναι κάτι που δεν υπήρχε. Είναι κάτι το πρωτοφανές που έγινε εδώ πέρα στη Μεσσίνα. Γιατί εδώ πέρα πρέπει να ξέρετε, η Μεσσίνα, πριν το 1908, είχαμε πολλές εκκλησίες, ορθόδοξες εκκλησίες εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Όμως το 1908 έγινε ένας τρομερός σεισμός που ναι, γκρέμισε τα πάντα. Πάντα. Και τώρα εμείς έχουμε την ευκαιρία να φτιάξουμε του χρόνου μια ελληνική ορθόδοξη εκκλησία εδώ στη Μεσσίνα. Είναι κάτι άλλο που προσφέρουμε στην πόλη εμείς αυτή τη στιγμή. Και είναι κάτι το πολύ σημαντικό για εμάς που έχουμε τον ελληνισμό. Μα έχουμε και κάτι άλλο ακόμα. Δεν φτάνει αυτό που κάναμε. Μας έχει αναγνωρίσει το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος, βέβαια, μας έχει αναγνωρίσει να μας στέλνει καθηγητές για το Εράσμους και για να μπορέσουμε να φέρουμε.
0: Να διδάσκουν ελληνικά.
1: Μπράβο, να διδάσκουν ελληνικά στα σχολεία. Εννοούμε δημοτικό, εννοούμε γυμνάσιο, αρχίσαμε τώρα και το πανεπιστήμιο, εννοούμε υπηαγωγείο. Καταλαβαίνετε τι πάνε να πει αυτό. Πέρσι είχαμε 200 παιδιά περίπου, 200 από μικρά ανήλικους μέχρι το λύκειο, που αρχίζουν να μαθαίνουν νέο ελληνική και την ελληνική γλώσσα. Μα είναι κάτι, δεν έχει ακουστεί αυτό το πράγμα.
0: Διάβασα.
1: Πρωτοφανές. Πρωτοφανές είναι αυτό.
0: Συμφωνώ. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ. Για μας είναι μεγάλο ατού. Είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό.
0: Λοιπόν,
1: την ελληνική γλώσσα παντού.
0: Κύριε Καρμπόνε,
1: και στη Μεσσίνα.
0: Διάβασα ότι η ελληνική, για όσον αφορά τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, μεταξύ σας οι Έλληνες στα σπίτια προσπαθείτε στα παιδιά να μεταδώσετε τους ελληνικούς χορούς.
1: Ναι, πώς το κάνουμε? Όχι μόνο γιατί σαν γονείς, ας το πούμε αυτό που είναι σημαντικό, βέβαια.
0: Ναι.
1: Οι παραδόσεις αυτές είναι δικές μας. Το αίμα είναι δικό μας. Μέσα τρέχει ελληνικό αίμα. Ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να πούμε, αυτή είναι
0: ωραία.
1: Μας δίνει δύναμη για να προχωρήσουμε σε αυτό. Ποιο είναι το άλλο? Ότι αυτά τα παιδιά, τα κορίτσια, αγόρια που έρχονται εδώ πέρα για Εράσμους, κάνουν και μαθήματα σε όλες τις οικογένειες για χορούς. Λοιπόν
0: σας έχω μία έκπληξη. Μάλλον σας έχω δύο εκπλήξεις.
1: Ωπα, τι ωραία, τι μου λέτε.
0: Λοιπόν, σας έχω. Κοιτάξτε, δεν είναι δικές μου εκπλήξεις ακριβώς.
1: Ναι.
0: Είναι άνθρωποι της τέχνης και του πολιτισμού που είδαν την ανάρτησή μου από χθες. Είναι δικές τους εκπλήξεις, όπου τις μεταφέρω ουσιαστικά.
1: Πολύ
0: αφενός,
1: ωραία.
0: Αφενός.
1: Ευχαριστείτε πολύ.
0: Περιμένετε να ακούσετε. Λοιπόν, αφενός στο στούντιο του Ράδιο Γάμα έχουμε Έλληνα ποιητή και στιχουργό, τον κύριο Γιώργο Τσιμπούκη, που πέρυσι ποίημά του διακρίθηκε στην Καλάβρια
2: 25 Νοέμβρη.
0: 25 Νοεμβρίου, και θέλει να ανταλλάξει μαζί σας μία καλημέρα.
1: Μα μεγάλη ευχαρίστηση.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Ριγό, όταν ακούω λοιπόν να μιλάτε τόσο μιλίχια και τόσο γλυκά την ελληνική γλώσσα, ενώ δεν έχετε γεννηθεί εδώ στην Ελλάδα.
1: Μικρός εγώ μίλαγα τα ελληνικά. Σπίτι μιλάγαμε, δεν μιλάγαμε ιταλικά. Εγώ δεν ήξερα ιταλικά. Μίλαγα ελληνικά με τη μάνα μου. Πήγα στο σχολείο, το ιταλικό, να σας κάνω μικρό παράδειγμα. Σας λέω τώρα. Πήγαμε στο σχολείο και δεν ήξερα, λέω, τι γλώσσα μιλάνε. Ποια γλώσσα μιλάνε.
0: Λοιπόν, θα πείτε κάτι, γιατί πρέπει να ανακοινώσουμε κάτι άλλο.
2: Πρέπει να σας πω κάτι άλλο. Πέρυσι γνώρισα την Ντοναντέλα Μάγδα Φώτη. Αυτή είναι καθηγήτρια, και τον κύριο Πέπερ.
1: Μακρύ.
2: Τους γνωρίζετε αυτούς? Αυτοί ανεβάζουν συνέχεια, κάνουν και αρχαία ελληνικά και ανεβάζουν το συμπόσιο του Πλάτωνα. Και...
1: Ναι, αυτό προπαντός, αυτά τους δεσμούς τους έχει ο Ντανιέλε Μάκρης. Εγώ είμαι
0: πρόεδρος
1: για την οργάνωση. Ο καθένας με το ρόλο του.
0: Ο καθένας με το ρόλο του. Στην οργάνωση. Πάμε τώρα. Ακούσατε, είπατε καλημέρα με τον κύριο Τσιμπούκη, που έχει διακριθεί πέρυσι στην Καλάβρια. Τώρα, όσον αφορά εσείς στη δική σας την κοινότητα, έχετε ένα χώρο, ας πούμε, ο σύλλογος έχει ένα χώρο.
1: Αυτό ήθελα να σας πω.
0: Πείτε μου.
1: Παραπάνω. Έχουμε μια πίθανη έδρα, ήταν τη μαφία αυτά. Τα πήρε το κράτος, βέβαια.
0: Κάνανε
1: έναν συναγωνισμό.
0: Ναι,
1: γιατί έχουμε μεγάλο κουρίκουλουμ που λένε.
0: Ωραία.
1: Και έχουμε τώρα μία έδρα άνω από 100 τετραγωνικά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε.
0: Έρχονται. Τι ηλικίες έρχονται? Έρχονται εκεί άνθρωποι μικροί και μεγάλοι, ή δεν υπάρχει?
1: Τα πάντα. Είμαστε γεμάτοι. Βεβαίως, μικρή,
0: λοιπόν,
1: μεγάλη,
0: ακούστε
1: τώρα.
0: Τα πάντα.
1: Να συγκροτήσουμε
2: κάτι, να έρθουμε εμείς,
0: λοιπόν,
2: να παίξουμε.
0: Λοιπόν, περιμένετε,
2: μουσική.
0: Περιμένετε, περιμένετε.
1: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
0: Περιμένετε, σας έχω μια μεγάλη έκπληξη και ένα δώρο, το, ένα δώρο ουσιαστικά το οποίο δεν είναι δικό μου, αλλά το μεταφέρω.
1: Ελευθερία, τι ωραίο δώρο που είχα σήμερα, πολύ ωραίο δώρο.
0: Ο κύριος Χρήστος Γιαννόπουλος,
1: ναι,
0: υπηρετεί τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς 50 ναι. χρόνια. Είναι υπεύθυνος του χορευτικού του Δήμου Πατρέων. Καθημερινά όλα αυτά τα χρόνια διδάσκει εντελώς δωρεάν αυτός και η δασκάλη του.
1: Τι ωραίο.
0: Μου είπε σε συνομιλία μαζί του, εάν θέλετε και έχετε τις εγκαταστάσεις, τις ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις, διότι στο χώρο του Δήμου Πατρέων που γίνονται καθημερινά εντελώς δωρεάν μαθήματα, έχουν και κάμερα και υπολογιστή κτλ. Κτλ. Θα μπορούσατε να συνδέεστε μία φορά την εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα, διαδικτυακά και να σας δίδονται δωρεάν μαθήματα παραδοσιακού χορού από επαγγελματίες δασκάλους, αλλά κυρίως και από τον κύριο Χρήστο Γιαννόπουλο που 50 χρόνια υπηρετεί αυτό.
1: Πολύ σπουδαίο. Πολύ σπουδαίο. Εμείς έχουμε από φέτος και κομπιούτερ και κινητό και τα και WiFi.
0: Ωραία.
1: Και να
0: οπότε
1: τα
0: μετά τη συνέντευξη θα έχουμε να πούμε πράγματα. Από την άλλη, εχθές πέραν ότι ήρθε ο κύριος Τσιμπούκης και με εξέπληξε ευχάριστα, διότι του έχω κάνει στις ποιητικές του συλλογές παρουσιάσεις και αυτά και μου λέει Ελευθερία, έχω πάρει, μου λέει, διάκριση στην Καλάβρια και αν σας πω γιατί πήρε, για το δικό μου το μυαλό, το οποίο μπορεί να είναι και βλακία αυτό που θα πω, έχει μια προϊστορία που την περιέγραψε πια, ότι ο μπαμπάς του κυρίου Τσιμπούκη
2: τραυματίστηκε,
0: διασώθηκε και στη συνέχεια βρήκε τραυματία Ιταλό και τον έσωσε και τον φιλοξενούσε 2 χρόνια στο σπίτι του.
2: Όταν τους χτύπησαν οι
1: Γερμανοί. Με τη φόβο κιόλας. Για τους Γερμανούς τους.
0: Για τους Γερμανούς.
2: Όταν τους χτύπησαν οι Γερμανοί. Ναι. Ο πατέρας μου τον πήρε η μηθανή, τον έβανε στο μουλάρι και τον πήγε σε ένα χωριό που ήταν οι γονείς του εκεί. Και εκεί εξεπλάγει ο πατέρας του, του λέει θα μας σκοτώσουν οι αντάρτες. Τι φυλάμε να πούμε τον εχθρό. Και τέλος πάντων τον κράτησαν μέσα η γιαγιά μου, του έδεσαν τις πληγές, έκατσε πολύ γερό κάτω.
0: Τον σώσανε.
2: Τον σώσανε. Λέγεται Βίτο Ονέστο, Βία Γκραβίνα, νούμερο 9. Κατάνια, Σισίλια Ετνέο. Είναι στη Σικελία.
0: Πολύ ωραία. Αυτό, όλα αυτά τα διηγεί το ο μπαμπάς. Στον γιο, στον κύριο Γιώργο Τσιμπούκη, έγραψε το ποίημα ο πατέρας, το έστειλε στην Καλάβρια, το έστειλε στην Καλάβρια και διακρίθηκε. Δεν είναι συγκλονιστικό αυτό?
1: Πολύ, πολύ. Βλέπεις τη ζωή πως είναι παράξενη.
0: Έτσι ακριβώς. Πιστεύω πάρα πολύ και στο σύμπαν και στην καλή ενέργεια και στους ανθρώπους. Και όσον αφορά τώρα αυτό που σας προείπα, εάν σας ενδιαφέρει, δωρεάν μαθήματα από το χορευτικό του Δήμου Πατρέων και επαγγελματίες χοροδιδασκάλους, κάθε εβδομάδα θα σας φέρω σε επαφή για να γίνονται σε παιδιά και σε μεγαλύτερους, σε όποιους ανθρώπους το σύνθημα του χορευτικού του Δήμου Πατρέων είναι από 5 έως 105 ετών.
1: Τι άλλο θέλουμε?
0: Λοιπόν,
1: από 5 έως 105 στάνει.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πραγματικά. Με γεμίσατε την ενθουσιασμό και αγάπη, γιατί μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε και να δείξουμε εκείνο που κάνουμε καθημερινώς.
0: Και
1: μακάρι
0: να έχει συνέχεια αυτό που σας προείπα και να ενθουσιαστούν και όλοι οι υπόλοιποι, γιατί τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Εμείς το κάνουμε με χαρά και με ανοιχτή αγκαλιά και κυρίως με πολύ μεγάλο σεβασμό.
1: Και αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ
0: θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, το τηλέφωνο μου,
0: θα επανέλθουμε. Πάντες. Θα επανέλθουμε. Σίγουρα. Να είσαστε στο Messenger, παρακαλώ, για να επικοινωνούμε και διαδικτυακά.
1: Λοιπόν. Ναι, WhatsApp, Messenger, όλα αυτά. Μπορεί να επικοινωνήσουμε και WhatsApp.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά. Φτάσαμε στο τέλος της πρωινής εκδρομής. Ως και τώρα τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης μαζί μας, Μαζόνος 5456 και Ακροτηρίου 62, Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. Έως και τώρα στο μικρόφωνο του Ράδιο Γάμα η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενός ψύχους Δάφνη Μανολάκου. Ευχαριστώ θερμά Γιώργο Τσιμπούκη για όλο αυτό που μοιραστήκατε μαζί μας και μας συγκινήσατε ακόμα παραπάνω εσείς με τα έργα σας και με τις ιστορίες σας, τις οικογενειακές, αλλά και τις δικές σας. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος, μπάλα είναι και γυρίζει. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα. Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Σοβαρούς τριγμούς στο κυβερνητικό στρατόπεδο καταγράφει η τελευταία δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του Open που διεξήχθη μεταξύ 4 και 6 Μαΐου. Η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει σημαντική κάμψη το ποσοστό της τη στιγμή που η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών στρέφει την πλάτη στο ενδεχόμενο μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας ζητώντας πολιτική αλλαγή. Παράλληλα, η έρευνα αναδεικνύει την έντονη δυσαρέσκεια για το χειρισμό υποθέσεων που απασχολούν τη δικαιοσύνη και το δημόσιο βίο. Στην απλή πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 22,5%, ενώ το ποσοστό της αδιευκρίνησης ψήφου παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, αγγίζοντας το 22%. Ίσως το πιο ενδιαφέρον έβριμα της έρευνας αφορά στο μέλλον της διακυβέρνησης. Στο ερώτημα αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία δικαιούνται μια τρίτη θητεία, οι απαντήσεις είναι αποκαλυπτικές. Το 57,8% δηλώνει κατηγορηματικά ότι σίγουρα πρέπει να υπάρξει αλλαγή. Αν συνυπολογιστούν δε και οι πιο μετριοπαθείς απαντήσεις, το συνολικό ρεύμα υπέρ της κυβερνητικής αλλαγής ξεπερνά το 71%. Σημειώνεται ότι μόλις το 11,6% υποστηρίζει ότι σίγουρα αξίζουν μια νέα θητεία στη Νέα Δημοκρατία. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, οι πολίτες εμφανίζονται ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε θέματα ελέγχου της εξουσίας. Έτσι, το 71,3% εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θεωρώντας ότι επιτελεί το έργο της αμερόληπτα μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες. Οι ερωτηθέντες απαιτούν πλήρη διερεύνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το 79,8% να τάσεται υπέρ της σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Μάλιστα, το αίτημα αυτό υιοθετείται και από το 70% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Παρόμοια και η εικόνα και για την υπόθεση των υποκλοπών, όπου το 67,7% ζητά τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής παρά την αρχιοθέτηση της υπόθεσης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Τζαμπέλα, με τους γαλάζιους ψηφοφόρους να πρωτοστατούν επίσης με 76,3%. Συναγερμός σήμανε χθες στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας όταν ψαράδες από τη Βασιλική εντόπισαν ένα μυστηριώδες θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Το μαύρου χρώματος ταχύπλοο σκάφος βρέθηκε μέσα σε μια σπηλιά με τη μηχανή του να βρίσκεται σε λειτουργία. Οι ψαράδες το έδεσαν και το ρημούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, ενώ λίγο αργότερα το περισυνέλεξε το λιμενικό σώμα. Πρόκειται για μη επανδρωμένο σκάφος, ένα θαλάσσιο drone που χρησιμοποιείται κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως η επιτήρηση, η συλλογή πληροφοριών ή ακόμα και ειδικές επιχειρήσεις, αλλά και προηγμένες επιστημονικές έρευνες. Το σκάφος που βρίσκεται υπό επιτήρηση φέρει ειδικούς αισθητήρες, κεραίες και εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και είναι οπλισμένο. Σοκαριστικό το περιστατικό που σημειώθηκε χθες στην Πάτρα. Πατέρας έδωσε στον ανήλικο γιο του όπλο, τον παρότρινε να πυροβολεί στο μπαλκόνι και τον ανέβαζε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εισπράττοντας like. Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της δίωξης και εξυκνίασης εγκλημάτων πατρών και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και έκθεση ανηλίκου. Ο ανεύθυνος πατέρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών πατρών, μάλιστα σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του κατηγορουμένου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι κρότου λάμψης, ένα αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα, 13 φυσίγγια κρότου λάμψης, δύο κάλικες και δύο αμπούλες αερίου διοξιδίου του άνθρακα.
3: Καιρός.
4: Συννεφιά και ασθενής βροχή σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς νότιο-ανατολικούς και αργότερα νοτίους 3 με 4 μποφόρ.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
7: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγκλικάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
8: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
3: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο Ψητοπολείο, η Γοργόνα.
10: ΝΟΠΑ. Τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο Ψητοπολείο, η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
11: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
12: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
11: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
12: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
11: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
13: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94.

Τσιχυρί, καλημέρα σε όλες και όλους. Χωρίς να με γνωρίζουν. Παρασκευή σήμερα 8 Μαΐου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά. Τέτοια ώρα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα Αθλητικά με το Μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

0: Είστε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα και διαδικτυακά όπως πάντα όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Γεια σου ρε αλέφαντε, είσαι παλικάρι.
0: Ακένας και σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις πάρα πολύ ωραίες όπως πάντα και μουσικές επιλογές η Δάφνη Μανολάκου.

μπροστά μας και πάλι ένα διήμερο, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στον χώρο του αθλητισμού, στο οποίο έχουμε μερικά, βέβαια λίγα, όχι πάρα πολλά, όπως συνέβαινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αθλητικά γεγονότα.

Βέβαια, από χθες το μεσημέρι έχουμε μία ακόμη πάρα πολύ μαύρη στελίδα σε ό,τι αφορά τα φετινά δρόμενα του αρχαϊκού αθλητισμού, αφού τελικά η ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Πατρών δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο των Χανίων στην πρώτη φάση των play-out και υποβιβάστηκε τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της Α2 Πόλο. Μια εξέλιξη βέβαια λίγο πολύ αναμενόμενη με βάση τον αγωνιστικό, οικονομικό και διοικητικό σχεδιασμό από το περασμένο καλοκαίρι του ιστορικού Ναυτικού Ομίλου Πατρών. Και μια καθαρά αγωνιστική εξέλιξη η οποία στηρικνώνει ακόμη πιο πολύ την εικόνα του αρχαϊκού αθλητισμού για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2026-2027, αφού πλέον σε ένα ακόμη πάρα πολύ σημαντικό ομαδικό άθλημα όπως είναι το πόλο, στο οποίο η Πάτρα έχει να παρουσιάσει πολύ μεγάλες επιτυχίες τις προηγούμενες δεκαετίες, δεν θα έχουμε πλέον ομάδα και εδώ στην μεγάλη κατηγορία.

φτάνουμε κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα σιγά σιγά στο πρώτο μέρος θα δούμε συνοπτικά τι μας περιμένει το επόμενο διήμερο στον χώρο του αθλητισμού εντός αλλά και εκτός Αχαΐας. Πρώτα απ' όλα η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει την τέταρτη πολύ μεγάλη μονομαχία του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια στα πλαίσια των play-off της Ευρωλίγκας του μπάσκετ του ΆΚΑ, ένα μάτι το οποίο ο Παναθηναϊκός πρέπει να νικήσει πάση θυσία για να κάνει το 3-1 και να προκριθεί και αυτό στο Final Four, το οποίο θυμίζουμε θα γίνει στην έδρα του στην Αθήνα στο ΆΚΑ 20 με 22 Μαΐου.

αύριο Σάββατο θα έχουμε πάντα στον χώρο του ποδοσφαίρου πρώτα απ' όλα την 7η αγωνιστική στα play-out της μεγάλης κατηγορίας της Super League 1, που και εκεί γίνεται μια πραγματικά πολύ μεγάλη μάχη για να ξεχωρίσουν οι δύο ομάδες οι οποίες θα υποβιβαστούν φέτος από την μεγάλη κατηγορία. 7η λοιπόν αγωνιστική και οι τρεις αγώνες αύριο Σάββατο απόγευμα θα έχουμε Πανσεραϊκός Κηφισιά, Λάρισα Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος Πανετολικός.

0: Ομολογία να πιστοποιεί την πάρα πολύ μεγάλη μάχη που προαναφέραμε. Ατρόμητο 40 βαθμούς, Κηφισιά 34, Πανετολικός 31, Πανσεραϊκός 28, Αστέρας Τρίπολης 28 και Λάρισα με 25.
1: Γι' αυτό συγχώρησα.
0: Και την Κυριακή το απόγευμα θα έχουμε τα δύο άλλα γκρουπ, φίλες και φίλοι, στον χώρο το play-off, πάντα στην Super League 1, όπου εκεί υπάρχει βέβαια το πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε ποιος θα είναι ο φετινός προαθλητής, όπου εδώ θα έχουμε την τέταρτη από τις 6 συνολικά αγωνιστικές. Κυριακή απόγευμα 7.30 ώρα, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Την ίδια ώρα ξεκινάνε και τα δύο πολύ μεγάλα αυτά ντέρμπι για μία ακόμη αγωνιστική. Εμένα δούμε βέβαια εάν από την αγωνιστική αυτή η ΑΕΚ μπορεί να αγκαλιάσει για τα καλά του πρωτάθλημα ή ενδεχόμενα θα παραμείνει πάντα ανοιχτή η υπόθεση του τίτλου.
1: Γι' αυτό σε χωρίσα.
0: Αν και στη βαθμολογία μέχρι στιγμής η ΑΕΚ θυμίζουμε ότι έχει ένα πάρα πολύ ισχυρό προβάδισμα με 6 βαθμούς διαφορά, 67 με 61 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, οι οποίοι την ακολουθούν στην βαθμολογία. Το μόνο αδιάφορο πλέον βαθμολογικά γκρουπ είναι αυτό για τις θέσεις 5-8, αφού πλέον δεν προσφέρει το παραμικρό κίνητρο, μια και στην Ευρώπη θα παίξει πλέον ο κυπελούχος Όφη. Θα έχουμε πάντως και εδώ την Κυριακή το απόγευμα δύο παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική, Άρης εναντίον Όφη και Βόλος Λεβαδιακός.
1: Θα πέσω και ακριβά θα το πληρώσω.
0: Παραμένουμε πάντα στον χώρο του ποδοσφαίρου, αφού την Κυριακή θα έχουμε και την πρεμιέρα του δεύτερου γύρου. Την άλλη πάρα πολύ πιο σημαντική διαδικασία των μπαρά στην τελική φάση των play-off, στην τρίτη εθνική κατηγορία για άνοδο στο πρωτάθλημα τη Super League 2, όπου εκεί για μία ακόμη φορά μας περιμένουν δύο πάρα πολύ σπουδαία παιχνίδια. Το ένα στον γειτονικό μας πύργο με αντιπάλους τον ΠΑΣ Πύργου και τη Ζάκυνθο, το άλλο στην Πετρούπολη με αντιπάλους δύο αθηναϊκές, δύο πολύ δυνατές αθηναϊκές ομάδες, την Πετρούπολη και τον Εθνικό Πειραιώσιο.

Και σε ό,τι αφορά τώρα τα δικά μας τοπικά ποδοσφαιρικά δρόμενα, αύριο Σάββατο θα έχουμε την 12η αγωνιστική στα play-off στην πρώτη κατηγορία, για να δούμε εάν και μαθηματικά πλέον θα έχουμε πρωταθλητή τον Ατρόμητο Πατρών. Σάββατο λοιπόν απόγευμα 5 η ώρα οι αγώνες Άρης Πάτρων Αχαϊκή, Κεραυνός Αγίου Βασιλείου, Πανμοβριακός Ριόλου και Ατρόμητος Πήγασος Βεγουλακίου, και λίγο αργότερα 8 η ώρα στα προσφυγικά Πάτρε εναντίον Εθνικού Πολύτεκνου. Όσο θα κατρακυλήσω. Και σε μια αγωνιστική στην οποία, αν εξαιρέσουμε τον αγώνα του Άρη με την Αχαϊκή στα υπόλοιπα παιχνίδια, έχουμε και πάλι από την προηγούμενη αγωνιστική επιστροφή των αρχαιών διαιτητών στη δράση.

Ακόμη πιο φτωχοί, φίλες και φίλοι, είναι η δράση μπασκετικά που μας περιμένει το επόμενο διήμερο, αφού υπάρχει μόνο και μόνο ένα παιχνίδι, στο οποίο υπάρχει όμως και ένα πολύ μεγάλο αχαϊκό πατρινό ενδιαφέρον. Ξεκινάνε την Κυριακή το απόγευμα από τους Γαργαλιάνους τελική στα play-off στο πρωτάθλημα της Nations League 2 και στον πρώτο όμιλο. Πρώτο πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ κρίσιμο ραντεβού, Γαργαλιάνη εναντίον Παναχαϊκής. Από το αγώνα την Κυριακή το απόγευμα 5 η ώρα, μια σειρά η οποία ξεκινάει με ισοπαλία νικών από την κανονική περίοδο με 1-1, για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες την Κυριακή περίπου 7 η ώρα θα έχει πάρει το προβάδισμα νικών με 2-1. Και κάποιο πάθος μου τρελό. Σίγουρα πάντως θα έχουμε και ένα παιχνίδι το λιγότερο την ερχόμενη Τετάρτη στην Αγία, επίσης 5 η ώρα το απόγευμα, τη φορά αυτή με Παναχαϊκή να παίζει εναντίον των Γαργαλιάνων.

0: Τώρα βέβαια σε ό,τι αφορά τη χθεσινή ημέρα είχαμε και την άλλη πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, ελληνική μπασκετική επιτυχία με την ΑΕΚ, η οποία είναι έτοιμη όπως φέρεται να σηκώσει μία ακόμη ευρωπαϊκή κούπα το Σάββατο το βράδυ, τον μεγάλο τελικό του Final Four του Champions League της FIBA. Η οποία καθάρισε με μια αρκετά μεγάλη ευκολία την κάτοχο Τροπέου τα δύο τελευταία χρόνια, Μάλαγα και μάλιστα στην Ισπανία, νικώντας την χθες το βράδυ με το καθαρό και απόλυτα δίκαιο 78-65.
1: Θυμάσαι που σου τα έλεγα.
0: Θα αντιμετωπίσει τον αυριανό μεγάλο τελικό τη Ρίτας από τη Λιθουανία, μια ομάδα η οποία και αυτή στον πρώτο ημιτελικό νίκησε πάρα πολύ εύκολα την άλλη ισπανική ομάδα, την Τενερίφη. Έτσι λοιπόν, και παρότι στο φετινό Final Four είχαμε και πάλι δύο ισπανικές ομάδες, καμία από τις δύο δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει το τρόπαιο την φετινή χρονιά, και μένει να δούμε αν η ΑΕΚ μπορεί να προσθέσει μία ακόμη πάρα πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία.

Πάμε τώρα σιγά σιγά στα δικά μας και θα αρχίσουμε από τα άσχημα, τα οποία όμως ήταν λίγο πολύ αναμενόμενα. Άσχημα τα οποία έχουν να κάνουν με την ιστορική ομάδα του Πατρινού Ναυτικού Ομίλου Πατρών, η οποία δεν μπόρεσε να επιβιώσει την φετινή χρονιά στο πρωτάθλημα της Α1 Πόλο. Και μάλιστα η νεανική ομάδα του ΝΟΠ, φίλες και φίλοι, που βιβάστηκε, θα λέγαμε, με συνοπτικές διαδικασίες από την πρώτη φάση των play-off, όπου εκεί γνώρισε δύο ήττες, δύο καθαρές ήττες από τα πολύ ανώτερα αγωνιστικά Χανιά. Έτσι λοιπόν, μετά από τρία συνεχόμενα χρόνια παρουσία στην μεγάλη κατηγορία, η ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Πατρών επιστρέφει και πάλι τη νέα χρονιά στην Α2 Εθνική, αλλά το πιο σημαντικό από όλα, ακόμη και αν γυρίσει εκ νέου πάρα πολύ γρήγορα στην μεγάλη κατηγορία, είναι ότι πρέπει να βρει μια λύση διοικητικά, μια πολύ πιο δυνατή και αυτή πολύ πιο ισχυρή και οικονομικά διοικητικά λύση, εάν θέλει να περιμένει καλύτερες ημέρες στο μέλλον.

η ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Πατρών, η οποία από το περασμένο καλοκαίρι δεν μπόρεσε να χτίσει έτσι μια πάρα πολύ δυνατή, ένα πάρα πολύ έμπειρο σύνολο, το οποίο θα μπορούσε να διεκδικήσει με αξιώσεις τουλάχιστον να παραμείνει στη μεγάλη αυτή κατηγορία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σε σχέση με πέρυσι, φέτος ο ΝΟΠ παρουσιάστηκε πάρα πολύ πιο αποδυναμωμένος αγωνιστικά και το πλήρωσε ακριβά στην εξέλιξη της χρονιάς.

Πέμπτη λοιπόν τη νέα χρονιά δεν θα έχουμε πλέον την παραμικρή πατρινή αγωνιστική παρουσία στην μεγάλη κατηγορία του υγρού στοιχείου. Παρότι βέβαια ο ΝΟΠ μπορεί και πάλι πάρα πολύ γρήγορα να γυρίσει εκ νέου στην Α1 εθνική, αλλά ακόμη και αν συμβεί αυτό, πρέπει να δει το πώς μπορεί να προχωρήσει ακόμη πιο δυνατός, το λέμε για μία ακόμη φορά, διοικητικά και οικονομικά, έτσι ώστε να περιμένει κάτι καλύτερο τα επόμενα χρόνια. Εμένει να δούμε τώρα εάν θα μπορέσει να γλιτώσει και η γυναικεία ομάδα του ναυτικού ομίλου Πατρών τον δικό της πάρα πολύ πικρό υποβιβασμό επίσης από την Α1 Εθνική, αφού μεθαύριο αύριο θα το ξεκινάνε και τα play-out εδώ, που έχουμε μάλιστα μια διπλή πατρινή αγωνιστική παρουσία και με την ΕΠ αλλά και με τον ΟΠ. Λέω ότι

Και στον χώρο του γυναικείου πόλου, παρότι ειδικά η ΝΕΠ θέλησε από το περασμένο καλοκαίρι να κάνει το παραπάνω βήμα, τελικά δεν μπόρεσε να τα καταφέρει, δεν μπόρεσε να πεμπλακεί από τα play out, και πλέον εκείνο το οποίο κυνηγάει είναι απλά και μόνο να μπορέσει να γλιτώσει και να μπορέσει να παραμείνει τη νέα χρονιά στην Α1 Εθνική.

0: Όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, όπως πάντα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, οι τρεις πυλώνες του αχαϊκού αθλητισμού πηγαίνουν και οι τρεις από το κακό στο χειρότερο.
1: Σφίξε με και αγκαλιάσε με.
0: Και αυτή τη νέα χρονιά θα έχουμε ποδοσφαιρικά την Παναχαϊκή στην τρίτη εθνική κατηγορία, μπασκετικά τον Απόλλωνα στο πρωτάθλημα της Nations League 1, δηλαδή την Β' εθνική, και στον χώρο του υγρού στοιχείου τον ναυτικό ομιλοπατρών το πρωτάθλημα της Α2 πλέον εθνικής. Μεγάλη κατηγορία, κορυφαία κατηγορία, δεν υπάρχει πουθενά πλέον από τις τρεις αυτές πατρινές ομάδες. Και το πιο σημαντικό από όλα, αν εξαιρέσουμε κάπως τον Απόλλωνα που διοικητικά έχει βρει μια ηρεμία την φετινή χρονιά, οι άλλες δύο, και η Παναχαϊκή και ο Νοπαϊκή, υπάρχουν πολλά και σημαντικά πρώτα απ' όλα οικονομικά θέματα.

Είναι μια χρονιά γενικότερα σίγουρα πάρα πολύ άσχημη για την εικόνα του αχαϊκού αθλητισμού στα πιο βασικά ομαδικά αθλήματα. Δείξε με κι αγκαλιάσε με. Μοναδική πλέον ομάδα η οποία θα είναι κανονικά και τη νέα χρονιά σε μια μεγάλη κατηγορία είναι μόνο και μόνο πλέον ο Μπασκετικός Προμηθέας.

λοιπόν ότι όχι μόνο την φετινή χρονιά αλλά και όλα τα προηγούμενα χρόνια τα πράγματα βαδίζουν εξαιρετικά άσχημα σε ό,τι αφορά τα δεδομένα, τα αθλητικά δεδομένα εδώ στην περιοχή μας.

Είναι σήμερα 8 Μαΐου του 2026, είμαστε και σήμερα μαζί σας εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Τα λέμε αθλητικά με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο καθημερινά. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι.

0: Κάπου εδώ και όπως πάνε πάρα πολύ ωραία μουσικά, έχει φτάσει η ώρα για να κάνουμε και σήμερα το απόλυτα αγίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αχ, άνοιξε και έχω βράχει.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, .gr.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
7: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγγλικάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγγλικάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
8: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
8: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
8: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
10: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
11: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Επιστρέφουμε και πάλι φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, Παρασκευή σήμερα 8 Μαΐου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα εδώ στα μικρό σταθμού με το αθλητικό μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σφυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.
1: Δεν έχω αφαιθεί στο κλάμα.
0: Ακούτε όπως πάντα καθημερινά και διαδικτυακά μέσα από www.radiogamma.gr, ενώ στην παρέα μας με τις πολύ ωραίες και μουσικές επιλογές καθημερινά η Δάφνη Μανολάκου.
2: Μάθη να επιμένω, άδικα να μην περιμένω.
0: Θα να σχολιάσουμε όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή στο δεύτερο μέρος ό,τι αφορά ό,τι συμβαίνει εντός και εκτός Αχαΐα αθλητικά με τον καλό φίλο και συνάδελφο Νίκο Σουβλέρη. Νίκο, καλημέρα από την Πάτρα.
3: Καλημέρα, την αγάπη μου και τις ευχές μου μίλω σε όλους. Τους φίλους, τους ακροατές και τους ανθρώπους του αθλητισμού στην όμορφη πόλη, που δυστυχώς για μια ακόμη χρονιά τίποτα από το σχεδιασμό που είχε γίνει δεν έτυχε να βρει ανταπόκριση. Και οι τρεις ιστορικές ομάδες, Μίλτο, θα αρχίσω από εκεί, θα στεναχωρήσω λιγάκι τους φίλους, οπαδούς και φιλάθλους των ομάδων της Παναχαϊκής και του Απόλλωνα αλλά και του ΝΟΠ, με αφορμή την φετινή αγωνιστική περίοδο που τελείωσε με όχι τα αποτελέσματα όπως ακριβώς τα είχαν σχεδιάσει οι διοικήσεις των ομάδων. Με την Παναχαϊκή να πανηγυρίζει την παραμονή της στην τρίτη εθνική κατηγορία με μία νίκη στα play-out στο τελευταίο παιχνίδι των αγώνων και με τη διοίκηση να χαίρεται για αυτή την επιτυχία, που ο στόχος από την αρχή της σεζόν ήταν η άνοδος στην β' εθνική κατηγορία Super League 2, αλλά δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε και για μια ακόμη χρονιά η ομάδα είναι εκτός των κορφέων πρωταθλημάτων της χώρας. Το ίδιο συνέβη και με τον Απόλλωνα. Πρωτοτυπία, ίδια πορεία, αν θέλεις για μένα χειρότερη, αφού ο Απόλλωνας και του χρόνου θα παίζει πάλι στην β' εθνική κατηγορία. Και το λέω αυτό διότι δεν πέρασε ούτε καν στα play-off να διεκδικήσει την άνοδο στην Α2 κατηγορία. Έπεσε απέναντι στον Προμηθεία που δεν μπόρεσε να τον κερδίσει. Ο Προμηθείας απέκτησε τον Απόλλωνα. Μιλάμε για τον Προμηθεία 2014, για όσους δεν γνωρίζουν. Και για μετά τον Γλαύκο, ο οποίος πήρε το εισιτήριο αφού κέρδισε και τον Απόλλωνα και τον απέκτησε και τον Προμηθέα στους δύο αγώνες τους τελικούς και πέρασε στην τελική φάση που θα παίξει διεκδικώντας την άνοδο με τον Γκρόνο Αγίου Δημητρίου. Αυτή η πορεία του Απόλλωνα με τα χρήματα που δαπάνησε φέτος η διοίκηση που ήταν τα περισσότερα της τελευταίας δεκαετίας αν θέλεις, με αναγκάλισα από το ρεπορτάζ να ψάχνονται και να ρωτάω και σε επαφές που είχα με τους ανθρώπους της σημερινής διοίκησης, ο κακός σχεδιασμός Μίλτο το καλοκαίρι όπως και της Παναχαϊκής με αλλαγή τριών προπονητών, τον Ελευθεριάδη με χοντρά συμβόλαια με παίκτες Α2 οι οποίοι είχαν υπογράψει συμβόλαια, άκουσαν άκρον ποιο να το πιστέψει ότι στην πύρια αθλητική κατηγορία υπάρχουν επαγγελματικά συμβόλαια από 15, 20 και 25 χιλιάδων ευρώ που παίρνουν ακόμη και παίκτες στην Α2 και στην μεγάλη κατηγορία. Δυστυχώς κακός σχεδιασμός, δεν κατάφερε η διοίκηση με αλλαγή τριών προπονητών και με τον Τίνο του Καλαμπάκο στο φινάλε, που κατά τη γνώμη τη δική μου αν είχε έρθει νωρίτερα τα πράγματα θα ήταν καλύτερα, αφού έπεσε μέσα στην χειρότερη περίοδο με 6 μάτς στους τελικούς, δεν κατάφερε η ομάδα να παίξει στο τελικά για να μπορέσει να επιβληθεί στην άνοδο. Και ήρθε Μίλτο και χθες μια άλλη σφαλιάρα από την άλλη ιστορική ομάδα, από τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών, ο οποίος έχασε με 19-10 χθες τα Χανιά, είχε χάσει την Πάτρα πριν λίγες μέρες, 2-0 λοιπόν τα Χανιά και η επιστροφή του Ναυτικού Όμιλου Πατρών, του ιστορικού αυτού συλλόγου, που πάλι στην Α2 κατηγορία. Μίλτο, πολλά τα προβλήματα. Και στις τρεις ομάδες. Με λάθη. θα μου επιτρέψει να κάνω ένα σχόλιο, όπως ακριβώς βγαίνει το ρεπορτάζ, την ενημέρωσα, την πληροφόρησα, την εμπειρία που έχω από τους ανθρώπους που μιλάω. Στην Πάτρα τα τελευταία χρόνια και στις τρεις ομάδες αυτές έχουν γίνει κραυγαλαία λάθη βασικά από τις διοικήσεις των ομάδων. Το λέω σοβαρά. Και στην Παναχαϊκή, 10 χρόνια τώρα, τα τελευταία μιλάω, και στον Απόλλωνα μετά την υποβασμό της ομάδας στη Β' Αθηνική κατηγορία, δεν βρέθηκαν κατάλληλες διοικήσεις, κατάλληλες κοινοί παίχτες, οι προπονητές, ο σχεδιασμός και για την Παναχαϊκή και για τον Απόλλωνα και τον Ναυτικό Όμιλο. Και θα έλεγα ότι εδώ αυτή η πορεία των ομάδων, αυτή η εξέλιξη με τα λάθη των διοικήσεων απομακρύνει κάθε ενδεχόμενο, γιατί ακούω, διαβάζω λόγω της λήξης του προθεσμάτων και όλοι μας οι δημοσιογράφοι ψαχνόμαστε τι θα κάνει την επόμενη μέρα η Παναχαϊκή, τι θα κάνει ο Απόλλωνας, τι θα κάνει ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών. Μίλτο, ζούμε σε μια πόλη όπου γνωριζόμαστε όλοι. Αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια και στο μπάσκετ και στο πόλο και στο ποδόσφαιρο, τα ξέρουμε όλοι, τα έχουμε γνωρίσει, τα έχουμε ζήσει. Ξέρουμε ποιες είναι οι διοικήσεις, γνωριζόμαστε. Ένα μικρό χωριό είναι η Πάτρα. Για το αθλητικά μιλάω πάντα. Αν γυρίσει κάποιος, σε πάει σε κάποια 3-4 στέκια και μιλήσει μαζί του, σηκώσει κάποια τηλέφωνα και την ιδιότητα του δημοσιογράφου, θα ενημερωθεί, θα μάθει τι φταίει και θα ξέρει ότι ξέρουμε και εμείς απ' έξω ακριβώς τι έγινε. Και εδώ πρέπει να βάλω και στο κάδρο και τον Προμηθεία, τη μεγάλη ομάδα η οποία την τελευταία δεκαετία έκανε τη χειρότερη της χρονιά σε Ελλάδα και Ευρώπη και γλίτωσε και αυτή το τελευταίο μάτς που κέρδισε τον Ηρακλή, για να μην ζήσουμε τα χειρότερα, έναν επιβιβασμό και του Προμηθεία για την Α2 κατηγορία. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό το κεφάλαιο να διαδοθεί, είναι σύνθετο. Έχουν γίνει τέτοια λάθη, έχουν απαξιωθεί. Οι άνθρωποι εκεί που θέλουν να βοηθήσουν, που να είσαι πολύ τρελός για να χαλάσεις 10 και 15 εκατομμύρια να κάνει μια άνοδο, όπως έχει γίνει στον Όφι, όπως έχει γίνει στην Καλαμάτα, όπως έχει γίνει σε άλλες πόλεις, στη Λιβαδιά, στο Βόλο, δεν είναι τις παρούσεις οι συνθήκες οικονομικές τέτοιες που μπορεί να στρελός. Το μεγαλύτερη τρέλα που έγινε ήταν στην Παναχαϊκή, θα πάω πολύ πίσω, με τον Μακρύ, ο οποίος χάλασε αρκετά χρήματα, 10 εκατομμύρια να μπορέσει η ομάδα να παίξει εκείνη την περίοδο, και μετά κάποια χρήματα που χάλασε ο Αλέξης Κούγιας, αλλά και η Παναχαϊκή Συμμαχία εκείνη τη διετία, το 2016-2018, με τον Ορφιζόπουλο και γενικό διευθυντή τον Κασουράνη. Από τότε αυτό που βλέπουμε στην Παναχαϊκή δεν αντέχεται, έχει πει μία ταφόπλακα. Δεν υπάρχει περίπτωση, Μίλτο, να πλησιάσει κάποιος. Διαβάζω, ακούω, βλέπω ότι κάτι κινείται, κάτι κινείται, κάτι κινείται. Δεν κινείται τίποτα, Μίλτο. Δεν κινείται, Μίλτο, τίποτα, διότι η Παναχαϊκή στην τρίτη εθνική κατηγορία δεν έχει κανένα κίνητρο, κανένας επενδυτής, μα κανένας επενδυτής, να χαλάσει 2-3 εκατομμύρια για να ανέβει η ομάδα, γιατί πρέπει να πάρει ένα πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία, να χαλάσει κάποια άλλα χρήματα την επόμενη χρονιά στη β' εθνική κατηγορία, να χαλάσει κάποια άλλα χρήματα να πάει πιο πάνω για να μπορέσει η ομάδα να πάει, να γυρίσει στο μεγάλο πρωτάθλημα. Όπως καταλαβαίνεις, θέλει ένα σύνολο 5 εκατομμυρίων για να μπορέσει η ομάδα να επανέλθει στις μεγάλες εκείνες επιτυχίες του παρελθόντος, που είχαμε συνηθίσει η γενιά μας να βλέπουμε την Παναχαϊκή του Λουκόπουλου να παίζει μια δεκαετία στην πρώτη εθνική κατηγορία και το 2002 να είναι εκτός των μεγάλων πρωταθλημάτων. Το ίδιο συμβαίνει και στον Απόλλωνα, ένα γήπεδο που μαραζώνει. Σε όλα τα μάτια που πήγα φέτος ήταν παραπάνω από 300-500 φιλάθλους. Στην Παναχαϊκή το ίδιο, δεν έγινε αυτό που πρέπει, ο κόσμος δεν πάει. Ο περισσότερος κόσμος που μαζεύτηκε φέτος σε όποια παιχνίδια την είδα στην Αγιά ήταν μέχρι 2.000, και στο Ναυτικό Όμιλο τα ίδια. Όπως καταλαβαίνεις, ένας τρελός πρέπει να βρεθεί, δεν το βλέπω, γιατί αλλιώς κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, Μίλτο, κανείς δεν πάει να επενδύσει σε αυτά τα προβλήματα στον Απόλλωνα στη Β' Αθηνική κατηγορία, στο ναυτικό όμιλο στην Α2 και στην Παναχαϊκή στην τρίτη εθνική κατηγορία. Δεν έχει κανένα κέρδος, κανένα όφελος κανένας. Αν κάτσει πύλια σε κάποιον, και θα φτιάξουν, το πρώτο ερώτημα θα είναι στη συνέντευξη τύπου, τι ήρθε να κάνει στον Απόλλωνα, τι ήρθε να κάνει ένας επενδυτής, τι ήρθε να κάνει στην Παναχαϊκή και τι ήρθε να κάνει στον Αθηκό Όμιλο Πατρών. Έχω μία πρόταση να κάνω και θα την κάνω με πολύ αγάπη και πολύ εκτίμηση και ως πατρινός και ως οπαδός των τριών αυτών ομάδων, γιατί ξέρεις η γενιά η δική μας φεύγαμε από τον Αγίπεδο, από το Κουκούλι πηγαίναμε στην Αγιά, από την Αγιά πηγαίναμε στον Ναυτικό Όμιλο στην Αγιά δίπλα στο κολυμπητήριο το ανοιχτό τότε για να δούμε τις ομάδες. Είμαστε ήδη φύλαθοι, ήδη άνθρωποι, δεν υπάρχουν διαφορετικοί φύλαθοι ούτε στο μπάσκετ, ούτε στο ποδόσφαιρο, ούτε στο πόλο, είναι ήδη άνθρωποι. Φεύγουν από τον Αγίπεδο γιατί αγαπάνε την Πάτρα, αγαπάνε τις ομάδες, εκείνες τις ομάδες Μίλτο, που ήταν τα γήπεδα γεμάτα. Πάντα γεμάτη η Αγιά, πάντα γεμάτο το κολυμπητήριο, πάντα γεμάτο, γεμάτο το γήπεδο Κώστας Πετρόπουλος στο Κουκούλι. Πρέπει να αρχίσω από τούτο, να γίνει μια πανστρατιά σε επίπεδο, αν οι ομάδες δεν αλλάξουν με δικούς τους πόρους σε τοπικό επίπεδο, σε μια συνολική πρωτοβουλία παπατραϊκή για να αλλάξουν, να πάνε κάπου ένα βήμα πριν από την μεγάλη κατηγορία. Τίποτα δεν πρόκειται, κανείς δεν πρόκειται να επενδύσει. Θέλω Μίλτο να κάνω στον εαυτό μου να στείλω ένα μήνυμα. Μακάρι να διαψευστώ, μακάρι, γιατί ξέρεις την αγάπη μου για το ναυτικισμό στην Πάτρα, και θα σου πω γιατί στο λέω Μίλτο. Φέτος τρελαμένος βρέθηκα δύο φορές σε δύο ημιτελικούς. Βρέθηκα στον ημιτελικό του κυπέλου Αχαΐας, στο γήπεδο των προσφυγικών, στο μεγάλο ημιτελικό, το πρώτο ημιτελικό μεταξύ Παναγιαλίου και Πάτρε, 5-4 στα πέναντι, ένα δυνατό παιχνίδι, και μια εβδομάδα μετά βρέθηκα στο Ζαροκλέγια στο ποτάμι και είδα το Ατρόμητο Θιέλα που κέρδισε τη Θιέλα 1-0 με ένα γκολ στο 45. Ήμουν εκεί. Όσους φιλάθλους είδα στο γήπεδο των προσφυγικών, μάλλον διπλάσιους, στο Παναγιάλιος Πάτρε, άλλους τόσους είδα στο ποτάμι τον Ατρόμητος Θίελα, σπουδαία παιχνίδια και οι αγώνες καλύτεροι από τα παιχνίδια που έκανε η Παναχαϊκή αγωνιστικά με τις ομάδες που παίζει στην τρίτη εθνική κατηγορία, με τον Πύργο, με τη Ζάκηδο. Στο υψί τα μεγέθη, και θα έλεγα ιδιαίτερα το ντέρπι που πήγε στην παράταση και μετά στα 5-4 το μάτς με Παναγιάλιος Πάτρε, θα μου μείνει αξέχαστο στη μνήμη μου για πολλά χρόνια τα παιχνίδια που κρατάω ως δημοσιογράφος, διότι και τα γράφω και τα βλέπω. Έτσι λοιπόν, δείχνοντας αυτή την όψη και αυτή την εικόνα και αυτές τις κουβέντες που τις κάνουμε παράπονο και πολύ θυμό, σου λέω ότι αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, δεν πρόκειται ποτέ σε καμία περίπτωση ο πατραϊκός αθλητισμός στο ποδόσφαιρο, με την Παναχαϊκή, με τον Απόλλωνα στο μπάσκετ και με τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών, είναι, θα έλεγα, σε μια φθήνουσα πορεία. Και θυμίζω εδώ, μια και μιλούσα προηγουμένως για το κύπελο Ρεσιτεχνών, την Τετάρτη 13 του μηνός στο γήπεδο το Παπελοπολισσακό, ώρα 6, ο νικητής του ντέρπι ο Παναγιάλιος με το Πάτρε και ο νικητής η Θίελα με τον Ατρόμητο. Θίελα και Παναγιάλιος, οι δύο ιστορικές ομάδες, θα παίξουν στο μεγάλο τελικό για ποιος θα είναι ο πρωταθλητής του κυπέλου Αχαΐας για το 2026. Επαναλαμβάνω, όσο άνοιξαν τα ραδιοφωνά τους τώρα, την επόμενη Τετάρτη, ώρα 6, στο Παπελοπολισσακό, ουδέτερο γήπεδο για λόγους ασφαλείας, γιατί στο παρελθόν έχουν γίνει κάποια κρούσματα από βία και επεισόδια, να διασφαλιστεί έτσι το παιχνίδι. Θα γίνει στο Παπελοπολισσακό για λόγους ασφαλείας την επόμενη Τετάρτη 6 του μηνός. Και σήμερα, και να πω και κάτι από το κεντρικό γήπεδο, ο Ολυμπιακός ήταν η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε με 3-0 στάρωσε τη Μονακό και θα τους δούμε στο τελικό στο ΆΚΑ, που το Final Four φέτος γίνεται στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα. Και δεύτερη ομάδα που πέρασε είναι η Ρεάλ. Μένει να δούμε απόψε 9 και 4 με τη Βαλένθια, το Παναθηναϊκός 2-1. Έχασε το προχθεσινό παιχνίδι στο ΆΚΑ. Έχουμε και ελπίζω να κερδίσει να τελειώσει το παιχνίδι 3-1. Μην πάει ο Παναθηναϊκός το μάτς στην εκτός έδρας και οπωσδήποτε αποκλειστεί από την τετράδα το Final Four. Μίλτο, δεν έχω κάτι άλλο. Την αγάπη μου, την εκτίμησή μου σε όλους. Να είστε πάντα καλά και να περνάτε καλά. Ευχάριστο αθλητικό τριήμερο να έχουμε.
0: Να είσαι καλά, καλό τριήμερο με υγεία. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, από τον Νίκο Σουγλέρη, με τον οποίο σχολιάζουμε πάντα εδώ κάθε Παρασκευή ό,τι ακριβώς συμβαίνει γύρω από την εικόνα του ΑΧΑΕΚΟΥ και όχι μόνο αθλητισμού. Εμείς θα πάμε να διορθώσουμε ότι την ερχόμενη Τετάρτη 7 η ώρα Παμπελοποννησιακό στάδιο ξεκινάει ο μεγάλος τελικός του κυπέλου με αντιπάλους την Θύελλα και τον Πανεγιάλιο. Ένα πάρα πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό ραντεβού, το οποίο περιμένουμε και από τις δύο ομάδες στα Χαΐα.

τώρα σε ό,τι αφορά την ποδοσφαιρική Αναχαϊκή, όπου πάντα εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δουν και οι φίλοι της ομάδας το πώς μπορεί να προχωρήσει ακόμη καλύτερα, πρώτα απ' όλα διοικητικά και οικονομικά για τη νέα χρονιά. Δεν έχουμε ακόμη το παραμικρό οποιοδήποτε επίσημο πάντα νέο, διότι ανεπίσημα πολλά και διάφορα λέγονται, γράφονται και ακούγονται, αλλά πρέπει να περιμένουμε να δούμε και εδώ οριστικά τι θα έχει να πει για την ιστορία αυτή η ερασιτεχνική Παναχαϊκή. Βλέπετε πάντως, φίλες και φίλοι, ότι και η Παναχαϊκή για να μπορέσει να προσδοκάσει ακόμη καλύτερες ημέρες πρέπει να δυναμώσει πρώτα απ' όλα διοικητικά και οικονομικά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, έχει να κάνει ακόμη και με την ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Πατρών και με οποιαδήποτε άλλη ομάδα θέλει να αγωνιστεί με αξιώσεις σε μια μεγάλη κατηγορία του οποιοδήποτε ομαδικού αθλήματος.

είπαμε και λίγο νωρίτερα ότι ναι, μεν είναι πάρα πολύ εύκολο εκ νέου ο ΝΟΠ να γυρίσει και πάλι στην μεγάλη κατηγορία, την Α1 από όλων των αδών, αλλά ακόμη και αν τα καταφέρει την επόμενη χρονιά, θα πρέπει να βρει λύσεις οικονομικά για να μπορέσει να φτιάξει μια πολύ πιο δυνατή ομάδα, εάν θέλει τουλάχιστον να επιβιώσει.

0: Ειδικά σε ό,τι αφορά την ποδοσφαιρική παναχαϊκή, εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα, καθώς χρειάζονται πολύ πιο περισσότερα χρήματα εάν θέλει η Παναχαϊκή να ξεφύγει εκ νέου από την κατηγορία αυτή και να μπορέσει να παίξει τουλάχιστον στην Super League 2.
1: Σπίτι μου είναι ο δρόμος και τραγουδί μου.
0: Υπάρχει λοιπόν πρώτα απ' όλα εδώ και αρκετά χρόνια ένα πάρα πολύ σοβαρό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα παρουσίας ισχυρών διοικητικών παραγόντων πλέον στην Αχαΐα. Ένα πρόβλημα το οποίο δεν υπήρχε βέβαια στα πολύ πιο πίσω χρόνια, στις πολύ πιο πίσω δεκαετίες. Όμως μια νέα φουρνιά παραγόντων, φίλες και φίλοι, δεν έχει βγει στον χώρο του αχαϊκού, του πατρινού αθλητισμού. Με αποτέλεσμα βέβαια και η ανάλογη αγωνιστική εικόνα να μην μπορεί να διαφέρει με τα αποτέλεσματα τα οποία βλέπουμε τα τελευταία αυτά χρόνια.
1: Κι όταν με παρεξηγούν χωρίς να με γνωρίζουν, όταν αδικά με βάζουν.
0: Τώρα πλησιάζει 12 το μεσημέρι, κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα την καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα με το μαγκαζίνο, το καθημερινό μαγκαζίνο Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Μας ακούτε 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι.
1: Μην υποχωρείς.
0: Μένουμε και σήμερα όπως πάντα με τι άλλο, με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα, καλό διήμερο σε όλες και όλους. Και όπως πάντα ένα το πιο σημαντικό, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι
1: 12. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις. Σοβαρούς τριγμούς στο κυβερνητικό στρατόπεδο καταγράφει η τελευταία δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του Open που διεξήχθη μεταξύ 4 και 6 Μαΐου. Η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει σημαντική κάμψη το ποσοστό της τη στιγμή που η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών στρέφει την πλάτη στο ενδεχόμενο μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας ζητώντας πολιτική αλλαγή. Παράλληλα, η έρευνα αναδεικνύει την έντονη δυσαρέσκεια για το χειρισμό υποθέσεων που απασχολούν τη δικαιοσύνη και το δημόσιο βίο. Στην απλή πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 22,5%, ενώ το ποσοστό της αδιευκρίνησης ψήφου παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, αγγίζοντας το 22%. Ίσως το πιο ενδιαφέρον έβριμα της έρευνας αφορά στο μέλλον της διακυβέρνησης. Στο ερώτημα αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία δικαιούνται μια τρίτη θητεία, οι απαντήσεις είναι αποκαλυπτικές. Το 57,8% δηλώνει κατηγορηματικά ότι σίγουρα πρέπει να υπάρξει αλλαγή. Αν συνυπολογιστούν δε και οι πιο μετριοπαθείς απαντήσεις, το συνολικό ρεύμα υπέρ της κυβερνητικής αλλαγής ξεπερνά το 71%. Σημειώνεται ότι μόλις το 11,6% υποστηρίζει ότι σίγουρα αξίζουν μια νέα θητεία στη Νέα Δημοκρατία. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, οι πολίτες εμφανίζονται ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε θέματα ελέγχου της εξουσίας. Έτσι, το 71,3% εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θεωρώντας ότι επιτελεί το έργο της αμερόληπτα μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες. Οι ερωτηθέντες απαιτούν πλήρη διερεύνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το 79,8% να τάσσεται υπέρ της σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Μάλιστα, το αίτημα αυτό υιοθετείται και από το 70% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Παρόμοια και η εικόνα και για την υπόθεση των υποκλοπών, όπου το 67,7% ζητά τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής παρά την αρχιοθέτηση της υπόθεσης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Τζαμπέλα, με τους γαλάζιους ψηφοφόρους να πρωτοστατούν επίσης με 76,3%. Συναγερμό σήμαν εχθές στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας, όταν ψαράδες από τη Βασιλική εντόπισαν ένα μυστηριώδες θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Το μαύρου χρώματος ταχύπλο σκάφος βρέθηκε μέσα σε μια σπηλιά, με τη μηχανή του να βρίσκεται σε λειτουργία. Οι ψαράδες το έδεσαν και το ρημούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, ενώ λίγο αργότερα το περισυνέλεξε το λιμενικό σώμα. Πρόκειται για μη επανδρωμένο σκάφος, ένα θαλάσσιο drone, που χρησιμοποιείται κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως η επιτήρηση, η συλλογή πληροφοριών ή ακόμα και ειδικές επιχειρήσεις, αλλά και προηγμένες επιστημονικές έρευνες. Το σκάφος που βρίσκεται υπό επιτήρηση φέρει ειδικούς αισθητήρες, κεραίες και εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και είναι οπλισμένο. Σοκαριστικό το περιστατικό που σημειώθηκε χθες στην Πάτρα. Πατέρας έδωσε στον ανήλικο γιο του όπλο, τον παρότρινε να πυροβολεί στο μπαλκόνι και τον ανέβαζε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εισπράττοντας like. Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της δίωξης και εξυκνίασης εγκλημάτων πατρών και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και έκθεση ανηλίκου. Ο ανεύθυνος πατέρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών πατρών, μάλιστα. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του κατηγορουμένου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι κρότου λάμψης, ένα αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα, 13 φυσίγγια κρότου λάμψης, δύο κάλικες και δύο αμπούλες αερίου διοξιδίου του άνθρακα. Καιρός.
1: Συννεφιά και ασθενής βροχή σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς νότιο-ανατολικούς και αργότερα νοτίους 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων
0: Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610

0: μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 Κέρμου.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
5: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
7: This station is now the ultimate power in the universe.
8: Ράδιο Γάμα

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: έκπτωση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
2: Ο Μάρκο.

0: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
1: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
2: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
1: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
3: Ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

Non è possibile dividere la storia.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Σοβαρούς τριγμούς στο κυβερνητικό στρατόπεδο καταγράφει η τελευταία δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του Open που διεξήχθη μεταξύ 4 και 6 Μαΐου. Η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει σημαντική κάμψη το ποσοστό της τη στιγμή που η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών στρέφει την πλάτη στο ενδεχόμενο μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας ζητώντας πολιτική αλλαγή. Παράλληλα, η έρευνα αναδεικνύει την έντονη δυσαρέσκεια για το χειρισμό υποθέσεων που απασχολούν τη δικαιοσύνη και το δημόσιο βίο. Στην απλή πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 22,5%, ενώ το ποσοστό της αδιευκρίνησης ψήφου παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, αγγίζοντας το 22%. Ίσως το πιο ενδιαφέρον έβριμα της έρευνας αφορά στο μέλλον της διακυβέρνησης. Στο ερώτημα αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία δικαιούνται μια τρίτη θητεία, οι απαντήσεις είναι αποκαλυπτικές. Το 57,8% δηλώνει κατηγορηματικά ότι σίγουρα πρέπει να υπάρξει αλλαγή. Αν συνυπολογιστούν δε και οι πιο μετριοπαθείς απαντήσεις, το συνολικό ρεύμα υπέρ της κυβερνητικής αλλαγής ξεπερνά το 71%. Σημειώνεται ότι μόλις το 11,6% υποστηρίζει ότι σίγουρα αξίζουν μια νέα θητεία στη Νέα Δημοκρατία. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, οι πολίτες εμφανίζονται ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε θέματα ελέγχου της εξουσίας. Έτσι, το 71,3% εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θεωρώντας ότι επιτελεί το έργο της αμερόληπτα μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες. Οι ερωτηθέντες απαιτούν πλήρη διερεύνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το 79,8% να τάσσεται υπέρ τη σύσταση προανακριτική επιτροπή για του Σπίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Μάλιστα, το αίτημα αυτό υιοθετείται και από το 70% των ψηφοφόρων τη Νέα Δημοκρατία. Παρόμοια και η εικόνα και για την υπόθεση των υποκλοπών, όπου το 67,7% ζητά τη σύσταση εξεταστική επιτροπή παρά την αρχιοθέτηση τη υπόθεση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Τζαμπέλα, με του γαλάζιου ψηφοφόρου να πρωτοστατούν επίση. Με 76,3%. Συναγερμό σήμαν εχθές στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας, όταν ψαράδες από τη Βασιλική εντόπισαν ένα μυστηριώδες θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Το μαύρου χρώματος ταχύπλοο σκάφος βρέθηκε μέσα σε μια σπηλιά, με τη μηχανή του να βρίσκεται σε λειτουργία. Οι ψαράδες το έδεσαν και το ρημούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, ενώ λίγο αργότερα το περισυνέλεξε το λιμενικό σώμα. Πρόκειται για μη επανδρωμένο σκάφος, ένα θαλάσσιο drone που χρησιμοποιείται κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως η επιτήρηση, η συλλογή πληροφοριών ή ακόμα και ειδικές επιχειρήσεις, αλλά και προηγμένες επιστημονικές έρευνες. Το σκάφος που βρίσκεται υπό επιτήρηση φέρει ειδικούς αισθητήρες, κεραίες και εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και είναι οπλισμένο. Σοκαριστικό το περιστατικό που σημειώθηκε χθες στην Πάτρα. Πατέρας έδωσε στον ανήλικο γιο του όπλο, τον παρότρινε να πυροβολεί στο μπαλκόνι και τον ανέβαζε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εισπράττοντας like. Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της δίωξης και εξυκνίασης εγκλημάτων πατρών και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και έκθεση ανηλίκου. Ο ανεύθυνος πατέρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών πατρών, μάλιστα. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του κατηγορουμένου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι κρότου λάμψης, ένα αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα, 13 φυσίγγια κρότου λάμψης, 2 κάλικες και 2 αμπούλες αερίου διοξιδίου του άνθρακα. Καιρός.
2: Συννεφιά και ασθενής βροχή σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς νότιο-ανατολικούς και αργότερα νοτίους 3 με 4 μποφόρ.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Από απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610. 271-555.
8: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

θα σας πούνε ότι θα φέρουν ήλιο στο σκοτάδι, θα σας πούνε αυτά που θέλετε να ακούσετε, μήπως και μπορέσουν να σας πείσουν να πάτε να τους ψηφίσετε. Μετά από σχεδόν 13 χρόνια στο ραδιόφωνο, κάνοντας ασταμάτητα εκπομπές, πρέπει επιτέλους να καταλάβετε ότι έχουμε συνειδητοποιήσει πώς λειτουργεί το ελληνικό κοινοβούλιο, πώς λειτουργεί αυτό το διεφθαρμένο σύστημα, πώς χειραγωγούνται πρόσωπα ανάλογα με το τι πορτοφόλι έχει ο καθένας. Δηλαδή, αν βάλεις κάτω και δεις σε αυτή την κεφαλαιοκρατία τι ακριβώς συμβαίνει, θα κατανοήσεις το ότι, φίλε μου, αν έχεις 1 εκατομμύριο, είναι πιο πιθανό να μπορέσεις να μιλήσεις με τον αστυνομικό διευθυντή. Είναι πιο πιθανό να μπορέσει ο εισαγγελέας να σε ακούσει με διαφορετικό τρόπο. Άμα είσαι κανένας άνθρωπος, ο οποίος είσαι του μεροκάμα του, ο οποίος τρέχει, ο οποίος προσπαθεί να επιβιώσει, ο οποίος βγάζει γούστα και είναι μέρος της κοινωνίας, πίστεψέ με, κάποιοι το βλέπουν διαφορετικά. Εγώ προσωπικά δεν το βλέπω έτσι. Δεν το βλέπω ταξικά. Κι όμως υπάρχουν αυτοί που το βλέπουν ταξικά. Απέναντι σε αυτούς είμαι. Απέναντι σε αυτούς. Γιατί ο ελληνικός λαός είναι ένα και δεν θα έπρεπε να το ξεχωρίζει το εισόδημά του ή το αν είναι οικονομικά ευκατάστατος. Όπως και να έχει όμως, όλα αυτά τα πολιτικά λαμόγια, όλοι αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες, όλοι αυτοί οι πολιτικοί ψεύτες, που βαρέθηκα να τους βλέπω, αλήθεια. Έχω τώρα στο μυαλό μου κάτι μάπες που είναι για μάπες. Είναι δηλαδή κάτι μάπες, μάπες. Μάπες, μάπες. Πω, σε πιάνει μια ιδέα. Και όχι τίποτα. Προσπαθούν να το παίξουν και επαναστάτες και εθνοσωτήρες, ενώ στην πραγματικότητα δεν κάνουν τίποτα. Δεν λέω ωραίες οι δηλώσεις στα κανάλια, δεν λέω ωραίες οι δηλώσεις στα ραδιόφωνα, δεν λέω ωραίο το κουστούμι, αλλά μηδέν ουσία. Ακούω τόσο καιρό για το σκάνδαλο των υποκλοπών ότι θέλουν να πάνε σε εξεταστική και καταλαβαίνω ότι κάποιοι ελπίζουν ότι εκεί πέρα μπορεί να καλέσουν τον Ταλ Ντίλιαν. Ο Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει ότι έχει στοιχεία και μπορεί να αποδείξει το ότι το Predator το διαχειριζόταν η κυβέρνηση. Γιατί μας είπε ο Ταλ Ντίλιαν, έκανε δηλώσεις, το ότι μόνο σε κυβερνήσεις πουλάνε αυτό το λογισμικό παρακολούθησης και παρακολουθούσαν τις ένοπλες δυνάμεις, κάποιους αρχηγούς ΓΕΣ, αρχηγούς ΓΕΘΑ, πολιτικούς, δημοσιογράφους, παρακολουθούσαν όλο τον κόσμο. Και ακόμα δεν έχει ανοίξει ρουθούνη. Θα πάμε στην εξεταστική για να δούμε τι. Ό,τι είδαμε και στα Τέμπη. Ό,τι είδαμε και στο σκάνδαλο το ΠΚΠ. Να έρχονται φραπέδες και χασάπιδες και να λένε: έχω το δικαίωμα να μην μιλήσω. Ή να πετάγεται ο πρόεδρος που θα είναι ο δημοκράτης στην Εξεταστική Επιτροπή και να του λέει: όχι, πρόσεχε, τι θα πεις. Και στο τέλος θα δοθούνε και θα είναι αυτοί καλά και εμείς καλύτερα και κάπως έτσι λήγουν αυτά τα παραμύθια που θέλουν να πουλήσουν. Ο ελληνικός λαός απαιτεί να μπουν χειροπέδες. Ο ελληνικός λαός απαιτεί να πάνε στη φυλακή. Ο ελληνικός λαός απαιτεί κατάσχεση περιουσίας. Ο ελληνικός λαός έχει συνειδητοποιήσει ότι τον έχουν καταληστέψει. Όταν ακούς ότι 1.100.000 ακίνητα έχουν πάει στα φαντ και δεν λένε σε κανέναν ποιος κρύβεται πίσω από τα φαντ, πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι ή θα πτωχεύσουν οι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα ή θα πτωχεύσουν τα φαντ. Εμείς λέμε να πτωχεύσουν τα φαντ και τα καρτέλ ενέργειας και όλα τα φιλαράκια να πούμε της κυβέρνησης που έχουν αναλάβει εργολαβίες. Δεν λέμε να πτωχεύσουν οι Έλληνες πολίτες που με υδρότα χτίσανε ό,τι χτίσανε και αποκτήσανε ό,τι αποκτήσανε. Επανάκτηση όλων των εργαλείων πολιτικής που μας πήρανε για να μας λαιλατούν. Τελεία και παύλα. Και επειδή πολλοί τρώνε τον παπά και βλέπω τις τελευταίες ώρες να κυκλοφορεί η είδηση το ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης θα κάνει κόμμα. Ο Ηλίας Κασιδιάρης μπορεί όντως να θέλει να επιστρέψει στην πολιτική, μπορεί όντως να έχει όνειρα, μπορεί να χίλια δυο. Αλλά εγώ έκατσα και έψαξα και βρήκα το ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο λέει ότι θα κάνει κόμμα ενώ και ο ίδιος ξέρει ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ωραία το να λέμε ότι θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω τ' άλλο. Αλλά γιατί δεν λέμε στον κόσμο την αλήθεια. Πάτησα στην τεχνητή νοημοσύνη επειδή ακούω δεξιά και αριστερά συνέχεια να λένε μπορεί να πολιτευτεί, δεν μπορεί να πολιτευτεί. Μπορεί, δεν μπορεί.
ρωτάς ανθρώπους δικούς τους, σου λένε μπορεί. Οι άλλοι σου λένε δεν μπορεί. Και έχει δημιουργηθεί έτσι ένα μπέρδεμα και δεν ξέρεις τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πατήσαμε στην τεχνητή νοημοσύνη να δούμε τι ακριβώς ισχύει. Μιας και οι άνθρωποι από ό,τι φαίνεται δεν μπορούν να παραδεχθούν την αλήθεια. Και γράψαμε. Μπορεί ο Ηλίας Κασιδιάρης να κατέβει στις εκλογές? Απλή ερώτηση στην τεχνητή νοημοσύνη. Και μου απαντάει, σας διαβάζω η τεχνητή νοημοσύνη τι μου απαντάει. Με τα σημερινά δεδομένα δεν μπορεί να κατέβει κανονικά στις εκλογές όπως ένας υποψήφιος. Ο Ηλίας Κασιδιάρης μου γράφει, έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης με την υπόθεση της Χρυσής Αυγής και εκτείει ποινή κάθριξης περίπου 13 ετών. Λόγω αυτής της καταδίκης γράφει εδώ πέρα, το διαβάζω, έχουν τεθεί νομικοί περιορισμοί που εμποδίζουν τη συμμετοχή του ίδιου ή κομμάτων που θεωρείται ότι ελέγχει σε εκλογές. Γι' αυτό στις εκλογές του 2023 το κόμμα που είχε ιδρύσει δεν επετράπη να συμμετάσχει και στήριξε έμεσα άλλο κόμμα. Σπαρτιάτες στήριξε έμεσα. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος ο ίδιος όσο ισχύει η καταδίκη και οι σχετικοί περιορισμοί. Δηλαδή τι εννοεί? Ότι όσο ισχύει η καταδίκη ότι ήταν στη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης δεν μπορεί να κάνει κόμμα και να κατέβει στις εκλογές. Απλά πράγματα. Επίσης έχουν υπάρξει, λέει, στην ελληνική νομοθεσία προβλέψεις ώστε να μπλοκάρονται κόμματα που θεωρείται ότι καθοδηγούνται από καταδικασμένους για εγκληματική οργάνωση, ακόμα κι αν δεν είναι τυπικά αρχηγοί. Αυτά μου γράφει η τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα έχουμε από τη μία τον Ηλία Κασιδιάρη που λέει θα κάνει κόμμα, θα πολιτευτεί και θα κατέβει, και από την άλλη έχουμε να πούμε τις πληροφορίες αυτές ότι δεν μπορεί. Τι να σας πω τώρα. Τι να σας πω. Βγήκε ας πούμε να πάρει λίγο τα εύσημα, βγήκε να πει αυτό το πράγμα για να χαρεί, βγήκε να το πει για να ασχοληθούν όλοι μαζί του και να δημιουργηθεί έτσι μια είδηση που θα προωθήσει το σύστημα. Γιατί το απίστευτο σε μένα, το απίστευτο για εμένα συγγνώμη, ήταν το ότι ο Sky έβγαλε είδηση για να διαφημίσει τον Κασιδιάρη. Αν μπείτε στο X, στο Sky, έχουνε είδηση, κάνει νέο κόμμα ο Κασιδιάρης. Δεν ξέρουν από το Sky αν μπορεί ή δεν μπορεί. Παίζουνε το παιχνίδι τους. Παίζουνε το παιχνίδι τους ρε παιδιά. Και αναρωτιέμαι εγώ και λέω, για ποιο λόγο βγαίνει και ανακοινώνει κόμμα ενώ δεν μπορεί να το κάνει? Κρίμα, πραγματικά κρίμα. Κρίμα. Και φυσικά είμαι κατά όλων αυτών των ανθρώπων που παλαιότερα στηρίζανε ενεργά Κασιδιάρη και τώρα το βρίζουν. Λοιπόν, ακούστε λίγο να δείτε. Γενικά είμαι κατά των ανθρώπων οι οποίοι στηρίζουν ενεργά ένα πρόσωπο και όταν χαλάει η φιλία τους, η συνεργασία τους, η σχέση τους, βρίζουν. Ακούστε με λίγο. Αυτό είναι πρώτα απ' όλα ανήθικο. Όταν είστε συνεργάτες με κάποιον, πρέπει να σέβεστε τη συνεργασία. Εκτός άμα κάνει κάτι πάρα πολύ εσχρό, τότε ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά όχι τώρα στην πρώτη στροφή να το βρίζετε. Βλέπω εδώ πέρα έναν. Τα αναφέρω αυτά γιατί αυτοί εμένα με βρίζουνε. Βλέπω εδώ πέρα έναν γιώτη. Ένας γιώτης που υποστήριζε φανατικά τον Κασιδιάρη και έβγαινε και έλεγε και με έβριζε και έκανε και έρανε και μα και μου και σου και του. Τώρα αυτός ο γιώτης βγαίνει και βρίζει Κασιδιάρη. Και μου φαίνεται ύποπτο αυτό. Και τι γράφει? Δεν είναι έντιμο να πουλάει κάποιος για πολλωστή φορά παραμύθι σε αθώους πολίτες, όταν ο ίδιος γνωρίζει ότι μέχρι το 2033 τουλάχιστον δεν μπορεί να πολιτευτεί σε καμία περίπτωση? Ο υποστηρικτής του τα γράφει αυτά. Και ενώ το γνωρίζει, λέει, κοροϊδεύει τον κόσμο, δεν είναι αυτό εθνικισμός? Πέραν το ότι τον κρατάνε, λέει, δεμένο χειροπόδαρα, επίσης ανέντιμο είναι να βρίζει τους πολιτικούς και τη Βουλή και να έχει τον αδερφό σου να συντηρείται με παχυλό μισθό από τη Βουλή. Όλα αυτά τα χρόνια μέχρι και σήμερα, όπως συντηρείται και η κοπέλα του. Αυτά τα γράφει ο γιώτης που αν πήγαινες μέχρι πριν ένα μήνα, τον είχε σαν Θεό. Καλά, ρε, δεν τρέπεσαι, ρε άνθρωπε, να γράφεις αυτά τα πράγματα. Όπως και οι φίλες, λέει, της πρώην του είναι βολεμένες στη Βουλή. Κάτι τέτοια γράφει ο τύπος αυτός. Βέβαια, συμπληρώνει, όταν το πόπολο θέλει δούλεμα, δεν φταίει αυτός που το δουλεύει. Όταν κάποιος κόσμος, λέει, θέλει σανό, δεν φταίει αυτός που τον ταΐζει. Για μένα είναι σεβαστή η γνώμη και η απόφαση του οποιοδήποτε, αλλά μετά να μην κλεγόμαστε όταν κρεμόμαστε από τον κάθε αμφιλεγόμενο επίδοξο σωτήρα που σκέφτεται μόνο την τσέπη του και την οικογενοκρατία του. Εδώ κάτι δεν πάει καλά, παιδιά. Κάτι δεν πάει καλά.
Κάτι εδώ πέρα έχει αλλάξει και δεν καταλαβαίνω τι. Και επειδή εγώ είμαι υπέρ της αλήθειας, θέλω να μάθω τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως επίσης και για τον Νατσιό. Ο Νατσιός εδώ πέρα μου στέλνουν, είναι όργανο του Μητσοτάκη και της Δώρας. Υπάρχουν, λέει, καταγγελίες από έναν βουλευτή που μόλις αποχώρησε από το κόμμα. Και έγινε το κακός χαμός. Και ρωτάω εγώ, το σύστημα παίζει κάποιο παιχνίδι? Παίζει κάποιο παιχνίδι? Τι ακριβώς συμβαίνει? Πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πρέπει να δούμε ποιοι ακριβώς προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα. Ο Κασιδιάρης από την πλευρά του μπορεί να βγει και να είπε αυτό που είπε γιατί έτσι γουστάρει. Κάποιοι όμως το εκμεταλλεύονται. Και δεν θεωρώ ότι ο Sky τυχαία χρησιμοποιεί όλο αυτό. Και δεν θεωρώ τυχαίο που έχει γίνει η είδηση. Ενώ άλλες φορές ούτε ανακοινώνανε κάτι. Αν δεν μπορείτε να καταλάβετε αυτά που περιγράφω ανεγκέφαλοι, κλείστε το βίντεο, κλείστε και το ραδιόφωνο σας και πηγαίνετε να ακούσετε φούμαρα. Πηγαίνετε να ακούσετε αυτά που θέλετε να ακούσετε. Εδώ πέρα το παιχνίδι θέλει να εμβαθύνεις. Αν δεν μπορείς να εμβαθύνεις, είναι πρόβλημά σου. Και συνήθως κάτι τέτοια ανεγκέφαλοι σαν εσάς που στέλνετε αυτά τα μηνύματα που στέλνετε, είστε αυτοί που τρέχατε και ψηφίζατε να πούμε Σπαρτιάτες και είναι μέσα στη Βουλή τώρα οι Κατσιβαρδάδες και οι Φλόροι. Για αυτούς δεν λέτε τίποτα όμως. Τώρα κάνετε γαργάρα. Ο Στίγκας, βγήκε ο Στίγκας να μιλήσει μετά από 100 χρόνια. Να μας πει ότι είναι αντισυστημικός. Και δεν τρέπεστε λιγάκι? Και δεν τρέπεστε έτσι όπως σας τα λέω? Και δεν με νοιάζει. Εγώ θα λέω την άποψή μου και εσείς σας κλαίγεστε. Όχι, θα πάω με τα νερά σας νομίζεις. Σιγά μην πάω με τα νερά σας επειδή εσείς έτσι κουστάρετε. Επειδή είστε παλαμάκηδες. Επειδή θέλετε να χειροκροτάτε τον πρώτο που σας βγαίνει μπροστά και σας λέει θα σώσουμε την Ελλάδα. Πώς θα σώσετε την Ελλάδα να μου πείτε? Άσε όλα τα άλλα. Πώς θα σώσεις την Ελλάδα? Άστα όλα τα άλλα. Εσύ που στέλνεις τα μηνύματα, πες μου πώς θα σώσεις την Ελλάδα βρε. Πώς θα τη σώσεις την Ελλάδα? Τζάμπα εισιτήριο πληρώνετε στην παράσταση που σας δίνουνε. Εδώ πέρα βλέπουμε να κάνει χειραψίες η Ντόρα Μπακογιάννη με τον Αντώνη Σαμαρά και υπάρχουν ακόμα κάποιοι που λένε ότι ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Τι να λέμε ρε, ο καθένας στο βιολί του σε αυτή τη χώρα. Καθένας στο βιολί του και μετά να ρωτιέστε γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί είμαστε άξιοι της μοίρας μας γι' αυτό. Άξιοι της μοίρας μας. Σας παίζουν μπάλα τα κανάλια, σας έχουν κάνει μαρμελάδα το μυαλό. Έτσι είναι, σας έχουν κάνει μαρμελάδα το μυαλό. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ισχυρές απόψεις, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε τα πράγματα σωστά. Τι κάνουμε όμως? Τι κάνουμε ρε αδερφέ? Τι κάνουμε? Αυτό δεν τα απαντάει κανένας. Ποια είναι η λύση? Μα δεν με νοιάζει να μου πούνε αν πρέπει να φύγουν ή αν δεν πρέπει να φύγουν συγκεκριμένοι άνθρωποι από τη χώρα. Εντάξει, το ξέρουμε όλοι αυτό και θέλουμε όλοι να φύγουν. Με νοιάζει να μου πούνε πώς θα φύγουν. Πώς θα φύγουν? Βγαίνει ο άλλος και λέει ναι, να φύγουν οι παράνομοι μετανάστες από την Ελλάδα. Ποιος δεν συμφωνεί ότι δεν θέλουμε παράνομους μετανάστες? Όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Ποιος σας λέει πώς θα φύγουν? Κανένας. Και χειροκροτάτε ναι, να φύγουν. Πώς θα φύγουν ρε, πώς θα φύγουν? Πώς, τις λύσεις θέλω εγώ. Βαρέθηκα τις δηλώσεις τους, τις λύσεις θέλω. Ναι, θα σώσω την Ελλάδα. Τον ρωτάω στον άλλο πώς θα σώσει την Ελλάδα. Μα μου σου του. Κολλημένα μυαλά. Πώς, η λύση? Πρόγραμμα, οργάνωση, σχέδιο. Θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε το άλλο. Άμα είναι μόνο να τραγουδάμε και να κάνουμε δηλώσεις για να πούμε μέσα στη Βουλή. Και σε μέσα πολυχρόνη τώρα. Χίλια συγγνώμη για τις εκφράσεις, με έχετε φτάσει στο έλεος μου. Sit inside πολυχρόνης. Το λέμε στα αγγλικά μας και αποφύγουμε το εσουρού. Μα τώρα με τον καθένα. Δηλαδή δεν μπορείτε να σκεφτείτε πέντε πράγματα? Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι λέμε? Είναι δυνατόν? Τρέχετε να αντιδράσετε, να βρίσετε, να φωνάξετε. Έχετε κλωτσίσει σε κάθε αλήθεια που λέμε. Εσείς ξέρετε τι θέλετε? Έναν ψεύτη να σας χαϊδεύει τα αυτιά. Ξέρετε τι θέλετε? Να έβγαινα σήμερα εγώ εδώ πέρα, να έπαιρνα ένα μικρόφωνο και να σας έλεγα ο Ηλίας Κασιδιάρης θα σώσει την Ελλάδα. Αυτό θα θέλατε να ακούσετε εσείς? Πώς θα το πω αυτό το πράγμα όταν δεν υπάρχει σχέδιο και οργάνωση? Πώς θα τη σώσει την Ελλάδα δηλαδή? Πώς θα τη σώσει ρε φίλε? Αυτό θέλετε να ακούσετε, αλλά πώς θα τη σώσει δεν μου λέει κανένας.
Εκεί είναι το θέμα. Αφού δεν μπορεί να κατέβει υποψήφιος, τι μου λέει ότι θα κάνει κόμμα? Δεν μπορείτε να τα καταλάβετε αυτά που περιγράφω δηλαδή? Έλα Χριστέ και Κύριε. Εκεί να τρέφουν αυταπάτες. Να τρέφουν αυταπάτες. Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει. Αν θέλετε να είμαστε συγκεντρωμένοι, αν θέλετε να μπορούμε να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες και να χτυπήσουμε το διεφθαρμένο σύστημα. Και ποιος μου λέει εμένα ότι μπορώ να εμπιστευτώ τον καθένα? Δεν εμπιστεύω με κανέναν, ρε. Δεν με νοιάζει. Δεν εμπιστεύω με κανέναν και δεν κάνω ήρωα κανέναν. Όποιος θέλει να έρθει απέναντί μου σε αυτή τη ραδιοσυχνότητα να μιλήσουμε και να μου πει τις απόψεις του, είμαι εδώ ανοιχτός και έχω κάνει 10 καλέσματα. Και δεν έρχονται. Εντάξει, δεν έρχονται. Ανοιχτή είναι η γραμμή, ανοιχτός είμαι και εγώ στο να έρθουν όλοι αυτοί να συζητήσουμε. Δεν έρχονται. Πρόβλημά τους. Έμα τώρα, τρέλα. Τους πιάνει τρέλα. Βγήκε ο Στίγκας να κάνει δήλωση. Ποιος ο Στίγκας? Σε παρακαλώ. Το ίδιο και ο Λαζόπουλος, το ίδιο και η δεξιή και η αριστερή και όλοι μαζί. Ο Λαζόπουλος γιατί δεν κάνει μήνυση για κατασκοπία μας, τα έχει κάνει να πούμε τρίγωνα. Να πάει να κάνει μήνυση ο Λαζόπουλος. Να πάει να κάνει μήνυση. Όπως φυσικά να πάει να κάνουν μήνυση και οι υπόλοιποι πολιτικοί απατεώνες που τους παρακολουθούσαν και φοβούνται να αντιδράσουν. Όπως φυσικά και στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν πρόσωπα τα οποία κάνουν την κότα. Ο Μεϊμαράκης για παράδειγμα. Γιατί δεν βγαίνεις ρε Μεϊμαράκη να μας πεις για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας και για την οθεία που υπήρξε που έβριζες και φώναζες? Γιατί είσαι καλά στην Ευρώπη και υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που υποστηρίζουν αυτούς που κάνουν μούχτη? Στην υπόθεση της Μαρφίν πέθαναν 4 άνθρωποι. Δεν πήγε κανένας φυλακή. Στο Μάτι πέθαναν 102 άνθρωποι. Και ο δήμαρχος εκεί πέρα είναι σε ένα γυροκομείο και με κάνει βιντεάκια και μου μιλάει για τα pay. Στη Μάνδρα σκοτώθηκαν 40 άνθρωποι. Κανένας φυλακή. Στα Τέμπη 57 άνθρωποι πήγε ένας σταθμάρχης. Αυτή είναι η δημοκρατία σας? Αυτή είναι η δημοκρατία σας? Που χάνονται άδικα ανθρώπινες ζωές και αυτοί που ήταν υπεύθυνοι δεν πάνε μέσα? Και μου λες εσύ για την Ελλάδα? Ποια Ελλάδα? Που σου βγάζουν δημοσκοπήσεις ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 32,2%, ενώ το 2023 πριν από όλες αυτές τις αποκαλύψεις είχε 29% στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή τι μας λένε? Ότι από το 2023 μέχρι σήμερα η Νέα Δημοκρατία έχει αυξήσει τα ποσοστά της? Αυτό μας λένε. Αποκαλύψεις είχε 29% στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή τι μας λένε? Ότι από το 2023 μέχρι σήμερα η Νέα Δημοκρατία έχει αυξήσει.

0: Αντιδράσεις και χίλιες δυο δηλώσεις. Και ρωτάω εγώ το Σαλμά. Ρε Σαλμά, που μας το παίρνεις και εσύ να πούμε ήρωας, και δεν πας να κάνεις εσύ μηνύσεις για να γίνουν όλα αυτά που λες δικογραφίες. Βγαίνεις να πούμε στο Κόντρα, βγαίνεις που βγαίνεις στο Σαχίνι και λες αυτά που λες. Άντε, ο Άδωνης που λες είναι ευφυής άνθρωπος και δεν πάει να κάνει μηνύσεις γιατί θα βάλει αυτόν γκολ. Εσύ, ρε Σαλμά, που μας το παίρνεις Εθνοσωτήρας, γιατί δεν βάζεις γκολάκι. Πάνε, κάνε τις μηνύσεις εσύ για όλα αυτά που περιγράφεις, αλλιώς τι τα λες, για να τα ακούσει ο κόσμος. Πάνε, τα λεφτά τα έχεις, τη στήριξη την έχεις εκεί πέρα από τη δεξιά, από τους Σαμαράδες και από αυτούς. Πάνε, κάνε τη μήνυση. Αλλιώς είσαι μονολόγια, ρε Σαλμά. Αλλιώς κάτσε σπίτι σου, φάει καμιά ελιά, καμιά ντοματούλα, άλυψε κάνα λούρπα, ξεκάνα ψωμάκι και κάνε γαργάρα. Τώρα έχουν μετατρέψει την Ελλάδα να πούμε σε προτεκτοράτο. Στην Κύπρο πάνε να πούμε οι Ισραηλινοί αγοράζουν ολόκληρα χωριά. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουν αγοράσει όλα τα ξενοδοχεία. Βούλγαροι μπαίνουν, Τούρκοι μπαίνουν, Σέρβοι μπαίνουν. Έχουμε χίλια προβλήματα. Πάνω στις μουριές μου κάνουν καταγγελίες, με παίρνουν τηλέφωνα, μου λένε αδερφέ, θα φέρουν 105-150 άτομα από το Σουδάν. Ήρθε, λέει, ο παπάς και μας είπε να μην φοράμε σταυρό και να φοράνε οι γυναίκες μακριά παντελόνια και μακριές μπλούζες για να μην προκαλούμε τους Σουδανούς. Πού στο Κιλκής? Και εσύ μου λες τώρα, ο Σκάι μας είπε ότι θα σωθούμε. Άσε με. Και με βρίζεις, τι με βρίζεις? Βρίσε όσο γουστάρεις. Δεν με νοιάζει, βρίσε. Να ξεσπάσεις εμένα, μιας και δεν ξεσπάσει αυτούς γιατί είσαι κότα. Κότα είσαι. Όταν δεν μπορεί να αντιδράσεις, όταν δεν μπορείς να ενωθείς με τους υπόλοιπους, να αφήσεις τον εγωισμό σου πίσω και να κινηθείς μαζικά και ειρηνικά με μηνύσεις ή με κάποιες άλλες διαμαρτυρίες απέναντι σε όλους αυτούς, έχεις πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα. Χίλια δυο προβλήματα και εμείς ακούμε τα εφετζηλίκια. Τα εφετζηλίκια, αυτό γουστάρει ο κόσμος, αφού εφετζηλίκια γουστάρει. Και δεν μπορώ πλέον αυτούς τους πολιτικούς φωτομοντέλα. Έτσι τους λέω εγώ, φωτομοντέλα, πολιτική φωτομοντέλα. Ό,τι κάνουνε πρέπει να το διαφημίζουνε. Ό,τι κάνουνε πρέπει να το δείχνουν και στους υπόλοιπους. Δεν έχει δηλαδή κάποια ουσία, ξέρεις, να δώσουμε έναν αγώνα για το λαό, για την κοινωνία και όσοι ήταν εκεί θα το εκτιμήσουνε. Όλα διαφήμιση, προσθέτουν και κονσέρβα ηχητικά και το παίζουνε ότι είναι να πούμε... ήρωες, αλλά αφού τρώει ο λαός το χορτάρι, τι να πούμε. Αφού τους βάζει τον καθέναν που βγαίνει και λέει ό,τι λέει και κάνει ό,τι κάνει σε αυτή την πινακοθήκη με όλους τους υπόλοιπους δίθεν ήρωες. Εμ τι. Έχω φτάσει σε ένα σημείο που πλέον θεωρώ ότι είμαστε αυτοκαταστροφικοί. Και αυτό γιατί δεν μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα τι γίνεται. Και δεν είναι μόνο ένα το πρόσωπο, είναι πολλά τα πρόσωπα. Δες η Μαρία Καριστιανού. Δες όλους αυτούς τους τύπους οι οποίοι πριν γίνουν βουλευτές φωνάζουν, τσιρίζουν, τρέχουν, δίνουν χέρια, μιλάνε. Και όταν εκλέγονται και μετά είναι για χαβιάρι και για κρασάκι στις πλατείες και στα κολονάκια. Δες τους, αυτοί είναι οι βουλευτές. Προεκλογικά τρέχουνε, μιλάνε, φωνάζουνε, κάνουν χειραψίες, τάζουνε πράγματα και από τη στιγμή που εκλέγονται ξανά δεν τους βλέπεις για 3 χρόνια.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 44 47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε

0: κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε! Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
1: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Λουβρίς.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντοσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντεσλέον.gr.
6: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
7: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
7: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
8: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
7: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
9: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Σπαρτιάτες και τ' άλλο. Και μετά όταν δικαιώθηκα, συντρίπα. Συντρίπα, κρυμμένη ακόμα από τότε, κρυμμένη συντρίπα είστε. Όταν σας έλεγα εγώ για τον Κατσιβαρδά που κάθεται σε κάτι τραπεζάκια στα υπόγεια και μου λέγατε όχι και εσύ πολεμάς τον Κατσιβαρδά. Κλάψα στην κλάψα με κλειστά αυτιά. Τώρα άμα σας πω καλά να πάθετε θα φταίω. Όταν σας έλεγε ο Χατζηδάκης ότι θα σπάσει αυγά και ότι θα χτυπήσει την τιμή ρεύματος και τον πιστεύατε. Και έχει στηθεί ολόκληρο καρτέλ και δεν ξέρετε τώρα πώς θα πληρώσετε το ρεύμα. Ποιος φταίει? Ποιος φταίει για το λιγνίτι? Δεν ακούγατε χθες τι έλεγε ο καθηγητής εδώ πέρα? Πού είναι οι ποινικές ευθύνες? Πού είναι η καταστροφή? Πού είναι οι ενεργειακές υποδομές? Πού είναι οι κανονισμοί μεταλλευτικών? Πού είναι οι κανονισμοί υλοατομικών εργασιών? Και πού είναι το άρθρο 6 της παράγραφος 3? Της παράγραφου 3. Πού είναι? Πού? Πουθενά. Δεν ψάχνετε τροπολογίες, δεν ψάχνετε άρθρα, δεν ψάχνετε τα νομοσχέδια. Ό,τι σας πλασάρει το γυαλί. Άμα δηλαδή αποφασίσει ένα κανάλι όπως είναι για παράδειγμα ο Sky από αύριο όλη μέρα να δείχνει, ποιο να πούμε, πείτε ένα πρόσωπο τυχαία. Γιατί εσείς μπορεί να μου πείτε ότι εγώ πετάω και σπόντες για να σας ρυθμίσω το μυαλό. Τον Ιμπραήμοβιτς ρε. Θα βάρουμε ένα ξένο ποδοσφαιριστή, τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Τον Κριστιάνο Ρονάλντο που τον ξέρουν και οι περισσότεροι. Θέλετε τον Ροναλντίνιο, τον Ροναλντίνιο που είναι καλύτερος για εμένα. Άμα αύριο αποφασίσει το Sky όλη μέρα να δείχνει τον Ροναλντίνιο να σας λέει ότι θα σώσει την Ελλάδα, εγώ σας λέω ότι στη Βουλή ο Ροναλντίνιο, στις εκλογές ο Ροναλντίνιο θα πάρει ένα 5%. Μπορεί να μην ξέρει ελληνικά ο Ροναλντίνιο. Μπορεί να μην κάνει μία δήλωση. Μόνο από τους δημοσιογράφους και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν αποφασίσει το σύστημα να στηρίξει Ροναλντίνιο, εγώ σας λέω ότι θα βάλετε τον Ροναλντίνιο κάποιοι στη Βουλή, έτσι επειδή σας το είπανε αυτοί. Και μετά όταν θα πάει ο Ροναλντίνιο μέσα στη Βουλή και θα κάνει τσαλιμάκια και δεν θα ξέρει να διαβάζει τα νομοσχέδια και θα σας έχουν καταληστέψει, θα κλαίγεστε. Και θα σας λέω εγώ μετά τι κλαίγεστε, αφού πήγατε ψηφίσατε Ροναλντίνιο. Και θα βγαίνουν κάποιοι να μου λένε ναι, αλλά είναι καλός ποδοσφαιριστής. Ποια παράνοια, όποιον αν έχετε βάλει μέσα στη Βουλή, έχετε βάλει μέσα ρε τον Μπιμπίλα. Τον Μπιμπίλα που πάει ντύνεται με λιτζάνα. Αγοράζει μοβ κουστούμι. Πού το βρίσκει το μοβ κουστούμι? Αγοράζει πουκάμισο που έχει πάνω παπαγαλάκια. Ποιος πουλάει ρε τέτοια ρούχα? Ποιος? Και πάει με αυτόν τον τρόπο μέσα στην Ελληνική Βουλή και δεν κάνει και τίποτα. Κάθε με άλλους 3-4 που έχουν απομείνει στην Κωνσταντοπούλου και κοιτάνε την Κωνσταντοπούλου. Την Τζόρτζια βάλατε ρε μέσα στη Βουλή. Που βιασηκώθηκε η κοπέλα και είπε ρε παιδιά εγώ δεν ξέρω λέει κάτι άλλο. Μόνο να τραγουδάω και να χορεύω ξέρω. Μέσα στη Βουλή το είπε αυτό η Τζόρτζια. Δεν ξέρω λέει τίποτα άλλο. Εγώ ξέρω να τραγουδάω και να χορεύω. Ρίξε ένα τραγούδι από το βήμα της Βουλής. Δώσε, φέρε και την μπάντα σου. Φέρε και τον κιθαρίστα σου. Και πες μας ένα τραγούδι αφού αυτό ξέρεις τι να σε κάνουμε. Τραγούδισε κιόλας, ναι, την Κιβωτό. Βάλε ρε αυτό το απόσπασμα που τραγουδάει μέσα στην Ελληνική Βουλή την Κιβωτό. Δεν είναι δικό της τραγούδι, της Βιτάλη είναι η Κιβωτός. Αλλά το τραγούδισε μέσα στην Ελληνική Βουλή. Ναι, σηκώθηκε στο έδρανο να... για τη φορολογία ήταν, δεν θυμάμαι. Για κάτι συζητούσαν. Α, όχι, γιατί η συζήτηση ήταν για την παραπομπή σε δίκη του Κώστα Καραμαλή του Αχιλέα. Μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Για την εγκληματική τραγωδία των Τεμπών. Και πώς επέλεξε η Τζόρτζια να κλείσει την ομιλία της? Με ένα τραγούδι της Βιτάλη.
1: Πίνια και η αλήθεια είναι το παν. Αλλιώς πας σπίτι σου. Εάν δεν είσαι αληθινός, δεν μπορείς να στέκεσαι πουθενά. Ούτε να τραγουδάς, ούτε να συνδιαλέγεσαι με το κοινό. Θα ήθελα να σας πω το εξής, κύριε Νικολακόπουλε. Επειδή είπατε ότι ο καθένας θα μπορούσε να είναι μέσα στο τρένο αυτό, εγώ πιστεύω ότι δεν θα μπορούσε ο καθένας να είναι μέσα στο τρένο. Η ελίτ δεν μπορεί να ταξιδεύει με τρένα. Οι άνθρωποι που δεν έχουν λεφτά, οι φοιτητές μας που δεν έχουν λεφτά, αυτοί ταξιδεύουν με τα τρένα.
0: Ό,τι να είναι, ναι, μόνο αυτοί ταξιδεύουν που δεν έχουν λεφτά.
1: Δύο χρόνια. που λέει γεννήθηκα στην Κιβωτό μαζί με τα λαζό.
0: Πάμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
1: Και τώρα εδώ σας τραβώ.
0: Πάρτε λουλούδια μέσα στη Βουλή.

0: δύναμη.
1: Πάμε! Σπάστε πιάτα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Γιατί είμαι εξάρτημα εγώ τη μηχανή σα και ο γιο μου τα ανταλλακτικό. Θα είναι εντάξει μια ζωή στη δούλεψή σα είναι από άριστο υλικό. Ευχαριστώ.
1: Μπράβο, ρε, μπράβο. Ένα ακόμα τραγουδάκι δεν μα πει μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, ρε Τζόρτζια. Αυτού βάζετε μέσα στην ελληνική βουλή, ρε, και σα θέω εγώ. Που εν τω μεταξύ, άμα λέγαμε για Ροναλντίνιο ότι θα κατέβει στην πολιτική, οι δημοσκοπήσεις θα του δίνανε ένα 35%. Θα έβγαινε ο Πορτοσάλτε το πρωί, άμα ήταν με τη Νέα Δημοκρατία ο Ροναλντίνιο, ειδικά, και θα έλεγε, παιδιά, ο άνθρωπος έχει παίξει σε παγκόσμια. Ο άνθρωπος έχει παίξει στην Μπαρσελόνα. Το χειροκρότησε όλο το Καμπ Νου. Έχει βάλει 10 ψαλιδάκια. Έχει βάλει 10 φάουλ. 100 φάουλ, τι 10. Και τι 10 ψαλιδάκια, 500 ψαλιδάκια. Καλά είναι δυνατόν να μην του δώσουν 35% οι δημοσκοπήσεις. Και βάρα παλαμάκια από κάτω, Έλληνας. Εδώ βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει: θαυμάζω τους Εβραίους. Έχουν πόλεμο, λέει, και είναι ευτυχισμένοι. Να διδαχθούν και οι Έλληνες. Δηλαδή το όνειρο του Άδωνη Γεωργιάδη είναι οι Έλληνες να είναι ευτυχισμένοι όταν έχουν πόλεμο. Πολύ λογικός άνθρωπος. Πάρα πολύ λογικός. Δηλαδή... όχι, όχι, μπράβο. Μπράβο. Είναι σε επίπεδο δημοτικού η σκέψη του. Το να είναι κάποιος ευτυχισμένος που έχει πόλεμο. Και το ότι πρέπει και εμείς να τον αντιγράψουμε. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε ότι πλέον έχεις γίνει ευρεολάγνος. Συγγνώμη για την έκφραση. Αλλά όταν βλέπω κάποιον άνθρωπο σταδιακά και καθημερινά να θαυμάζει με αυτόν τον τρόπο τους Ισραηλινούς, τους Εβραίους, όλους αυτούς, να πηγαίνει να τους επισκέπτεται, να πηγαίνει σε αυτά τα έθιμα και τα ήθη και ό,τι έχουνε, και να λέει ότι είναι ο καλύτερος λαός και όλα αυτά, μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, νομίζω, να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη. Δεν ξέρω, άμα δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και δεν το επιτρέπει ο κύριος Σπυρίδων να μας ενημερώσει. Γιατί θα τρελαθούμε τελείως. Σταθερά, τολμηρά και χεράτα. 175 χρόνια της δυναστείας των Μητσοτάκηδων στην Ελλάδα. 155 χρόνια έχουμε τους Βαρβιτσιώτιδες. 130 χρόνια Παπανδρέου. 112 χρόνια Καραμαλίδες. 105 χρόνια Κεφαλογιάννηδες. Τι άλλο θέλετε? Τι άλλο θέλετε? Και διορίζουν εισαγγελέας τον εισαγγελέα στον Άριο Πάγο. Και δεν είναι τυχαία τα πρόσωπα. Τώρα λένε ότι ο Τάκης Λιμπερό, κύριος Τάκης Λιμπερόπουλος, θα είναι ο επόμενος μετά τον Τζαβέλα. Γιατί συνταξιοδοτείται ο Τζαβέλας, έφερε εις πέρα στην αποστολή της δεύτερης αρχιοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών και του Πρέντατορ, και έρχεται από πίσω τώρα ο Γαλάζιος Λιμπερόπουλος μαζί με τον Νίκο Σαλάτα. Ελπίζω να μην τα κάνουν σαλάτα, γιατί θυμάμαι ότι αυτοί οι δύο αποτελούσαν το κομματικό βραχίωνα της Νέας Δημοκρατίας στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων στις εκλογές του 2019. Κάνω λάθος, θυμάμαι λάθος? Δεν είναι υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας οι κύριοι αυτοί? Αν κάνω λάθος να με διορθώσετε. Τι να πω για τον Μπέο, με έχετε τρελάνει για τον Μπέο. Μία βγαίνει, λέει ο Μπέος, το ότι θα κάνει ευθανασία σε όλα τα σκυλιά και στα γατιά μέσα σε 3 μήνες, αν κάποιος δεν πάει να τα υιοθετήσει. Τρελαίνω τη φιλόζωη που τρώνε το Πάσχα κατσίκι στη σούβλα. Τόσο φιλόζωη είναι. Και τρώνε καθημερινά, να πούμε, χοιρινά και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά κρίμα τα γατάκια και τα σκυλάκια. Τα γουρουνάκια που είναι μέσα σε ένα κλουβάκι, να πούμε, δεν κάνουν ούτε μία βόλτα μέχρι να πάνε στο σφαγείο, δεν τους πειράζει. Τα κατσικάκια τα οποία τα κόβουν ζωντανά το λεμουδάρι τους και τους πάνε κρεμασμένα εκεί πέρα μέσα στο σφαγείο, δεν τους πειράζει αυτό. Αντιδράσαν τότε οι φιλόζωοι, φωνάζαν, σιρίζαν, κάνανε, ράνανε. Μου λέγανε, πες κάτι, δεν είναι δυνατόν. Συμφωνώ ότι δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούμε τέτοιες τακτικές. Για μένα έχουν όλα τα ζωάκια δικαιώματα, αλλά πρέπει κάπως να βρούμε λύσεις για κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Δεν είμαι υπέρ της ευθανασίας, αλλά κυνηγάω αυτούς που λένε ότι δώσανε εκατομμύρια για ξενοδοχεία σκύλων και δεν δώσανε φράγκο. Αυτούς εσείς δεν τους κατηγορείτε. Γιατί πέφτει χρήμα για τα αδέσποτα. Πέφτει χρήμα. Και το χρήμα δεν πάει εκεί που θα έπρεπε να πάει. Αν πήγαινε εκεί που θα έπρεπε να πάει, μια χαρά θα ήταν τα αδέσποτα. Γιατί και οι κτηνίατροι που συνεργάζονται με το Δήμο πληρωμένοι είναι. Και οι μπόγες που συνεργάζονται με το Δήμο πληρωμένοι είναι. Και τα ξενοδοχεία πληρωμένα είναι. Αλλά δεν κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί? Γιατί η δουλειά τους πλέον είναι μόνο να ψηφίζουν, όχι να αναλαμβάνουν ευθύνες. Εκεί θα έπρεπε να απευθυνθείτε, όχι σε μένα. Και μετά ο Μπέος συνεχίζει την εσχρότητα. Τώρα τον πειράζουν τα ονόματα στο Σύνταγμα των παιδιών. Των ανθρώπων βασικά που χάσαν άδικα τη ζωή τους στα Τέμπη. Τον πειράζει τώρα αυτό. Τι σε πειράζει, ρε Μπέος, ή δήμαρχος στο Βόλο είσαι? Σε ρώτησε κανένας την άποψή σου για την πλατεία στην Αθήνα? Σε είπε κανένας ποια είναι η άποψή σου για το Σύνταγμα εκεί, την πλατεία Συντάγματος? Όχι, ασχολείσαι εκεί με το Βόλο, που υπάρχουν κάποιοι φανατικοί σου εκεί πέρα και χαίρονται που σε χειροκροτάνε. Γιατί? Γιατί μέσα τους βαθιά σου λέει, άμα πάμε απέναντι μπορεί να φάμε καμιά σφαλιάρα. Όπως είχε φάει παλαιότερα ένας πολίτης στο Βόλο. Μπορεί να βάλει και τους αστυνομικούς να μας συλλάβουνε. Γιατί έχουμε και ηχητικά που λέει ο Μπέος, στους αστυνομικούς συλλάβετε τον κύριο. Πρώτα σφαλιάρα και μετά να τους συλλάβουνε. Και θυμάμαι τον πήρανε και σηκωτό το συγκεκριμένο και τον πήγαν και στο γραφείο του Μπέου. Και τον έβαλαν και να ζητήσει συγγνώμη. Με έφαγε ξύλο, ζήτησε και συγγνώμη. Πω πω, πολύ δημοκρατικό. Τρομερή αντιμετώπιση στα προβλήματα. Και αυτός ο άνθρωπος γιατί? Γιατί παραπονέθηκε ότι δεν είχαν καθαρίσει το ρέμα και τα φρεάτρια και είχε πλημμυρίσει ο τόπος. Και τώρα βγαίνει ο Μπέος και λέει, Μητσοτάκη, θεωρώ ότι είσαι ηγέτης. Και πάνε, ξύλωσε τα ονόματα, πάρε μια μπουλντόζα, κάνε το ένα, κάνε το άλλο. Ξέρετε, όταν ήμουν πιο μικρός και δεν ήξερα πολλά πράγματα, ακόμα μάθαινα, υπήρχε μια φράση που έλεγε «Είσαι για τον Μπέο». Και θεωρούσα ότι αυτή η φράση προέρχεται από κάποιους της αντιπολίτευσης που σκεφτόντουσαν ότι κάποιοι άνθρωποι δεν είναι τόσο λογικοί και είναι για την παράταξη του Μπέου. Και γι' αυτό το λόγο πίστευα ότι χρησιμοποιούν αυτή τη φράση «Είσαι για τον Μπέο». Δηλαδή «Είσαι για την παράταξη του Μπέου». Δεν έχεις τόσο μυαλό. Ήτανε θέμα αντιπολίτευσης. Μέχρι μετά που έμαθα τι πραγματικά ισχύει. Να κάνω, μικρός ήμουνα, δεν καταλάβαινα. Μετά μεγάλωσα και έμαθα τι εστί η φράση «Είσαι για τον Μπέο». Όπως και να έχει όμως, οι συγγενείς δεν αντιδράνε. Δεν βγαίνουνε να του πούνε «Τι λες ρε μεγάλε, άμα ήταν το δικό σου παιδί μες στο τρένο αυτά θα έλεγες». Επίσης δεν βγαίνει κανένας να έρθει σε αντιπαράθεση μαζί του, να του πει ρε φίλε, ποια είναι η άποψή σου για όλους αυτούς τους ποδοσφαιρικούς αγώνες? Ποια είναι η άποψή σου για όλα αυτά που συμβαίνουν? Τι γίνεται με τους διαιτητές? Παλαιότερα ήσουν ένας παράγοντας ο οποίος ασχολούταν ενεργά με τον αθλητισμό και ακόμα θεωρώ ότι το κάνεις. Πες μας ποια είναι η άποψή σου. Κανένας δεν τον ρωτάει. Βγαίνει στα καναλάκια, τους βρίζει. Κάνει κάποιες παραστάσεις εκεί πέρα, προσβάλλει κάποιους ανθρώπους. Όλα καλά. Γιατί? Γιατί υποστηρίζει το Μητσοτάκη. Δεν είναι έτσι, ρε αδερφέ. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Εμένα μπορεί να με μισεί με αυτά που λέω. Αλλά τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Δεν γίνεται να αρέσουμε και σε όλους. Βάλε λίγο τον πατέρα από την Κρήτη. Βάλε τον πατέρα από την Κρήτη, γιατί θέλω να σχολιάσω και αυτό με τον κριτικό. Γιατί χθες είχα μια συζήτηση με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κριτικός. Παιδιά, δεν ξέρω τι έχει γίνει με το γιο του. Δεν ξέρω αν φταίει η γυναίκα του που τον έβαλε λόγια. Δεν ξέρω γενικά ποιος φταίει που ένας άνθρωπος τέτοιας ηλικίας πήρε ένα όπλο και σκότωσε ένα παιδάκι 20 χρονών. Εγώ σαν Γρηγόρης το μόνο που έχω να πω είναι κρίμα το παιδάκι. Κρίμα το παιδάκι. Δεν θεωρώ ότι ήθελε να σκοτώσει το γιο του σε τορχαίο. Και για μένα προσωπικά είναι τραγικό ένας μεγάλος άντρας να κυνηγάει ένα παιδάκι 20 χρονών και να το πυροβολεί και να το σκοτώνει. Είναι τραγικό. Βάλε τον πατέρα να τον ακούσουμε τι λέει.
2: Διότι θα σκοτώσει και άλλους ανθρώπους δικούς μου. Σας το λέω εσάς.
1: Αυτός είναι ο πατέρας του 20χρονου που τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν, ναι.
2: Εγώ το παιδί μου το έχασα. Θέλω να κηρυχτεί αυτή η ένοχος. Εγώ δεν ξέρω γράμματα, είμαι αγρότης. Θέλω να γίνει ένοχος, διότι αυτή τα έκανε όλα. Ήτανε μαζί του, αυτή παρακολουθούσε κάθε μέρα που είναι ο γιος μου, τη δουλειά κάνει, που έχει το αυτοκίνητό του τα πάντα. Ό,τι λεφτά βγει αποζημίωση για το τροχαίο που έγινε με το παιδί μου και σκότωσε το άλλο παιδί, να μπλοκαριστούν τα λεφτά αυτά και να πάνε στο χαμόγελο του παιδιού σε ένα ίδρυμα, να μην τα πάρουν, διότι θα κάνουν και άλλα φωνικά. Και σας λέω και κάτι άλλο το οποίο το έμαθα σήμερα από πολλούς ανθρώπους. Ήτανε ναρκέμπορος και έμπορος όπλων. Αυτός ο κύριος. Από πολλούς ανθρώπους. Ήταν ναρκέμπορος και έμπορος όπλων. Το οποίο το έμαθα σήμερα από πολλούς ανθρώπους. Ήταν ναρκέμπορος και έμπορος όπλων. Αυτός ο κύριος. Κύριε Νίκο, αν γυρνούσε το παιδί του πίσω, ας σκότωνε το δικό μου. Δεν με πείραζε να το σκότωνε. Αν το γύρναγε πίσω το παιδί του. Ας μου το σκότωνε με ένα το παιδί μου. Και όταν συναντηθήκαμε στο νοσοκομείο, εγώ του είπα, γιατί να μην σκοτωθεί το δικό μου παιδί, να γλιτώσει το δικό σου. Και είχαμε σχέσεις. Μιλούσαμε. Πήγαμε στο μνημόσυνο του παιδιού του. Στο μνημόσυνο μετά μας διώξανε να μην ξανάρθουμε, γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα, λέει όλα. Τι αλλάξανε, εμείς δεν πειράξαμε κανένα. Κύριε Βαγγελάτο, είναι 3 χρόνια τώρα. 3 χρόνια είναι η ιστορία αυτή. 3 χρόνια είναι. Με καλούνε φίλοι μου εδώ στην Κρήτη, ξέρετε ότι έχουμε το έθιμο του γάμου. Δεν πάω σε γάμους, δίνω το φακελάκι μου και δεν πάω καθόλου. Δεν έχω προσωπική ζωή. Δεν πάω πουθενά, δεν πάω. Πέρα από το σπίτι μου να κοιμάμαι με τις αρβίλες μου στο κρεβάτι, να περιμένω να με πάρει τηλέφωνο 12 η ώρα που σχολάει, να βγαίνω έξω να ψάχνω τα καλάμια και τα χόρτα, να τον βάλω μέσα. Και να ελεγχθεί η αστυνομία στην Αμουδάρα, διότι μέσα έχει ρουφιάνους. Έχει δικούς του ανθρώπους μέσα, γι' αυτό τον εκαλύβανε.
1: Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, όπα. Για ξαναβάλ το λίγο αυτό που είπε στο τέλος.
2: Να τον βάλω μέσα. Και να ελεγχθεί η αστυνομία στην Αμουδάρα, διότι μέσα έχει ρουφιάνους. Έχει δικούς του ανθρώπους μέσα, γι' αυτό τον εκαλύβανε. Και να ελεγχθεί η αστυνομία στην Αμουδάρα, διότι μέσα έχει ρουφιάνους. Έχει δικούς του ανθρώπους μέσα, γι' αυτό τον εκαλύβανε.
1: Τον καλύβανε οι αστυνομικοί. Απ' τη μία μας λέει αυτός ο πατέρας του ότι αυτός ήταν ένας άνθρωπος που εμπορευόταν, διακινούσε βασικά ναρκωτικά και όπλα. Και απ' την άλλη μας λέει ότι είχε αστυνομικούς στο τμήμα που τον κάλυπταν. Και δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να καλέσει αυτόν τον πατέρα για να του πει: «Έλα εδώ ρε φίλε, έχεις χάσει το παιδί σου». Και βγαίνεις και λες ότι ο άνθρωπος που το σκότωσε ήταν ναρκέμπορος, διακινούσε όπλα και τον κάλυπταν από την ελληνική αστυνομία και ότι έχει ρουφιάνους μέσα και κάνει τέτοιες τρέλες. Πέρα αυτές οι δηλώσεις είναι πολύ σοβαρές. Δεν είναι για να τις προσπερνάει η ελληνική δικαιοσύνη. Κι όμως τις προσπερνάει και ξέρετε γιατί τις προσπερνάει. Γιατί παίζονται πολλά μέσα στην ελληνική αστυνομία. Πάρα πολλά. Δεν τα λέω εγώ, πατέρας τα είπε. Να τον καλέσουνε, να αποδείξει αυτά που λέει. Δεν νομίζω να τα λέει τυχαία πάνω στο σπαραγμό του. Έχω ένα αποκλειστικό ηχητικό που μιλάει ο Κώστας Καραμαλής. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί έχω και ένα θέμα με τα αυτιά μου πλέον. Τα ακουστικά, ξέρεις, με έχουν κάνει λίγο να μην ακούω τόσο καλά. Δεν ξέρω αν είναι ο Κώστας ο Καραμαλής αυτός. Μου μοιάζει όμως η φωνή. Ο οποίος από ό,τι φαίνεται μιλάει με τον Σαμαρά. Ο Κώστας Καραμαλής, ο παλιός, ο πρωθυπουργός, μάλλον μιλάει με τον Σαμαρά. Δεν είμαι βέβαιος, ξαναλέω, δεν υιοθετώ το ότι είναι αυτός. Υπάρχει μια πιθανότητα όμως να είναι αυτός. Βάλε να ακούσουμε τι του λέει ο Καραμαλής του Σαμαρά. Ρίξτο, ρίξτο, ρίξτο, ρίξτο. Δεν ξέρουμε αν είναι. Αν μπορούμε να το ακούσουμε στον αέρα. Γιατί να μην μπορούμε να το ακούσουμε στον αέρα. Μπορεί να είναι παράνομο. Τι να είναι παράνομο, ρε αδερφέ. Το ηχητικό μου το στείλανε. Ρε δεν με νοιάζει τι παράνομο και νόμιμο. Βάλε να ακούσουμε τι έχει πει ο Καραμαλής στο Σαμαρά τώρα. Βάλε εδώ πέρα αν είναι ο Καραμαλής αυτός. Πάμε, δώστε να δώστε.
3: Έχει όλη την οστιμιά του τόστ. Και δεν μπερδεύεις μέσα τίποτα. Ούτε μαγιονέζ, ούτε αυτά. Γιατί έχεις πάρει όλη τη γλυκάδα από το λαβάς, κύριε. Εκεί είναι το μυστικό. Το εμενταλ είναι γλυκό κασέρι. Η παρμεζάνα ισορροπεί. Η γκούτα έχει αυτή τη... Θες τόσο όσο να τσιμπάει. Το πιασες. Δηλαδή, εσύ, επειδή η γκούτα είναι αλμύρη, θες να την ισορροπήσεις. Πώς την ισορροπείς? Είμαι εμένταλ, είμαι αυτό. Δεν υπάρχει άλλο, δηλαδή...
1: Αυτή είναι η συζήτηση. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 Στην Έτολο Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Δεύτερη ώρα έρχομαι με έναν YouTuber, ο οποίος θέλει να καταγγείλει κάποια πράγματα. Με τον Εμμανουήλ Γρυπάρη. Τον κυνηγάει τώρα το κράτος για ένα τραγούδι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει, θα μας τα πει όμως. Δεν φεύγει κανένας, δεν κουνιέται κανένας, δεν πατάτε κουμπάκια. Και να θυμάστε ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Ότι τα συγκεκριμένα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί, που θα δημιουργηθούν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, δεν έχουν αποκαλύψει ακόμα ποια πρόσωπα θα κατεβάσουν υποψήφια στις εκλογές που έρχονται το χειμώνα. Εγώ υπενθυμίζω, μπορεί ο Μητσοτάκης να λέει ότι θα κάνει εκλογές το 27. Γιατί δεν θέλει να προετοιμαστούν οι περισσότεροι. Θα κάνει εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Και αυτό να τα ακούνε και οι δημοσιογράφοι στην αίθουσα σύνταξης, γιατί μου φέραν κάτι άδειες και κάποιοι θέλουν να λείπουν το Σεπτέμβριο. Μετά τη ΔΕΘ θα έχουμε εκλογές. Άρα οι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι πρώτοι στις επάλξεις. Μην κοπούνε τώρα τζάμπα οι άδειες. Κρίμα θα είναι. Να τα κανονίσουμε από τώρα. Οκτώβριο θα πάει Μητσοτάκης εκλογές. Δεν γίνεται να λείπουμε. Δώσε ο Ποπό Μαρία, γιατί μάλλον έτσι θα γυρνάνε από τις άδειες. Θα έχουν πάει να πούμε σε κάνα νησί ή στη Χαλκιδική εδώ πέρα, σε κάνα γλέντι, και θα πέφτουν τα τηλέφωνα. Γύρνα πίσω, πάει σε εκλογές τον Οκτώβριο. Στα έλεγα, αλλά δεν με άκουγες. Και θα ακούγεται από πίσω αυτό το τραγούδι.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Σοβαρούς τριγμούς στο κυβερνητικό στρατόπεδο καταγράφει η τελευταία δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του Open που διεξήχθη μεταξύ 4 και 6 Μαΐου. Η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει σημαντική κάμψη το ποσοστό της τη στιγμή που η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών στρέφει την πλάτη στο ενδεχόμενο μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας ζητώντας πολιτική αλλαγή. Παράλληλα, η έρευνα αναδεικνύει την έντονη δυσαρέσκεια για το χειρισμό υποθέσεων που απασχολούν τη δικαιοσύνη και το δημόσιο βίο. Στην απλή πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 22,5%, ενώ το ποσοστό της αδιευκρίνησης ψήφου παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, αγγίζοντας το 22%. Ίσως το πιο ενδιαφέρον έβριμα της έρευνας αφορά στο μέλλον της διακυβέρνησης. Στο ερώτημα αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία δικαιούνται μια τρίτη θητεία, οι απαντήσεις είναι αποκαλυπτικές. Το 57,8% δηλώνει κατηγορηματικά ότι σίγουρα πρέπει να υπάρξει αλλαγή. Αν συνυπολογιστούν δε και οι πιο μετριοπαθείς απαντήσεις, το συνολικό ρεύμα υπέρ της κυβερνητικής αλλαγής ξεπερνά το 71%. Σημειώνεται ότι μόλις το 11,6% υποστηρίζει ότι σίγουρα αξίζουν μια νέα θητεία στη Νέα Δημοκρατία. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, οι πολίτες εμφανίζονται ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε θέματα ελέγχου της εξουσίας. Έτσι, το 71,3% εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θεωρώντας ότι επιτελεί το έργο της αμερόληπτα μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες. Οι ερωτηθέντες απαιτούν πλήρη διερεύνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το 79,8% να τάσσεται υπέρ της σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Μάλιστα, το αίτημα αυτό υιοθετείται και από το 70% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Παρόμοια και η εικόνα και για την υπόθεση των υποκλοπών, όπου το 67,7% ζητά τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής παρά την αρχιοθέτηση της υπόθεσης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Τζαμπέλα, με τους γαλάζιους ψηφοφόρους να πρωτοστατούν επίσης με 76,3%. Συναγερμό σήμαν εχθές στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας, όταν ψαράδες από τη Βασιλική εντόπισαν ένα μυστηριώδες θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Το μαύρου χρώματος ταχύπλοο σκάφος βρέθηκε μέσα σε μια σπηλιά, με τη μηχανή του να βρίσκεται σε λειτουργία. Οι ψαράδες το έδεσαν και το ρημούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, ενώ λίγο αργότερα το περισυνέλεξε το λιμενικό σώμα. Πρόκειται για μη επανδρωμένο σκάφος, ένα θαλάσσιο drone που χρησιμοποιείται κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως η επιτήρηση, η συλλογή πληροφοριών ή ακόμα και ειδικές επιχειρήσεις, αλλά και προηγμένες επιστημονικές έρευνες. Το σκάφος που βρίσκεται υπό επιτήρηση φέρει ειδικούς αισθητήρες, κεραίες και εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και είναι οπλισμένο. Σοκαριστικό το περιστατικό που σημειώθηκε χθες στην Πάτρα. Πατέρας έδωσε στον ανήλικο γιο του όπλο, τον παρότρινε να πυροβολεί στο μπαλκόνι και τον ανέβαζε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εισπράττοντας like. Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς στις δίωξεις και εξυκνίες εγκλημάτων πατρών και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και έκθεση ανηλίκου. Ο ανεύθυνος πατέρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών πατρών, μάλιστα. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του κατηγορουμένου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι κρότου λάμψης, ένα αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα, 13 φυσίγγια κρότου λάμψης, 2 κάλικες και 2 αμπούλες αερίου διοξιδίου του άνθρακα. Καιρός.
1: Συννεφιά και ασθενής βροχή σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς νότιο-ανατολικούς και αργότερα νοτίους 3 με 4 μποφόρ.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Ρόδος Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
7: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι, αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δωρεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
3: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
12: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου? Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατοικώρα ή καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
13: Εγώ είμαι αλάνη, άστο.
14: Είσαι και παραμένεις.
13: Είμαι και παραμένω και δεν μασάω και μαγιά από κανέναν και άμα λάχει κάτι τα λέω στα ίσια και πιστεύω ότι αυτό που λέω τη στιγμή εκείνη βγαίνει αυθόρμητα και θα έλεγα ντεκλαρέ. Τα λέω στα ίσια. Δεν τρώω εγώ από σένα ούτε παραμύθι ούτε μαγιά. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Εσύ ούτε θα σου κάνω πώς την Άγια, ούτε θα σου κάνω την Παρθένα. Αλλά εγώ αυτό που κάνω και αγαπώ και σαν δουλειά μου είναι το πεσαλίκι μου. Γι' αυτό μου είδε στον άκο στο κομμάτι ο Μάκας και κορίζει από το πρόσωπο. Αυτό ήταν η αιτία που εγώ δεν κρέμαγα ποτέ το μαγαζί και έλεγε έχει μπέσα η Μαριό, δεν θέλει να κάνει συμβόλια. Η Μαριό έχει το λόγο της για συμβόλια.
14: Πρέπει να είναι αυτή η αυθεντικότητα και η απλότητα του ρεμπέτικου που
13: συγκινεί. Η απλότητα, ναι. Η απλότητα. Αυτό μετράει και πιστεύω ότι τα παιδιά τα νέα διαβάζουν την ιστορία, διαβάζουν την κουλτούρα την ελληνική, είναι κουλτούρα δικιά μας αυτή. Πέρα από ό,τι έχει γραφεί και σεβασμό σε όλους τους συνθέτες που έχουν γράψει για τη χώρα μας και την έχουν βάλει στα ψηλά. Εντάξει.
15: Εδώ μας επιστρέψαμε Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Εμμανουήλ Γρυπάρη. Καλησπέρα κύριε Γρυπάρη.
16: Καλησπέρα Γρηγόρη.
15: Τι κάνετε, πώς είστε?
16: Χαίρομαι που τα λέμε. Καλά. Να Αθήνα είμαι.
15: Κύριε Εμμανουήλ, βλέπω εδώ πέρα τώρα ότι έχει ανοίξει ένα θέμα με εσάς, γιατί βγάλατε ένα τραγούδι, τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας, όπου κάνετε ας πούμε έτσι μια πλάκα, εγώ σαν πλάκα το είχα πάρει, αλλά βλέπω ότι κάποιοι κινούνται τώρα νομικά απέναντί σας. Θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει?
16: Ναι, καταρχήν εντάξει, Μάνος προτιμώ το μικρό, εντάξει, Εμμανουήλ είναι ταυτότητα. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο σημείο, Γρηγόρη, οτιδήποτε κι αν λέμε, να θεωρείται πλέον ρατσιστικό. Συγκεκριμένα έγινε μια ανώνυμη καταγγελία από κάποιον ο οποίος, επειδή μίλησα και με πολλούς YouTubers και με πολλά άτομα του κύκλου σας, έχω μάθει ότι έχει κάνει πολλές καταγγελίες σε ό,τι λέγεται αρνητικά για τη Νέα Δημοκρατία. Ο συγκεκριμένος λοιπόν έκανε μια καταγγελία στην αστυνομία επειδή ανέβασα το 2023 το βίντεο στο YouTube το οποίο λέγεται «Ο ύμνος της Νέας Δημοκρατίας Parody», και το οποίο αναφέρω κιόλας ότι είναι παροδία. Και ο οποίος είναι παραποίηση του ύμνου της Νέας Δημοκρατίας φυσικά και που έχει καθαρά σατυρικό περιεχόμενο. Και το αναφέρω κιόλα. Δηλαδή ξεκινάει με το «Σε περιμένω να έρθεις και πάλι» και στη συνέχεια περιγράφει την κατάσταση που είμαστε σήμερα χωρίς να κάνει οποιαδήποτε ρατσιστική ή προσβλητική ας πούμε αναφορά. Ναι. Μπορεί να λέει ας πούμε «Ζήτω για παράδειγμα οι Πακιστανοί, ζήτω οι ΛΑΤΚΙ», το λέει με άλλο τρόπο και με καλούν για προκαταρκτική, διότι ο ύμνος αυτός της Νέας Δημοκρατίας έχει στο όνομα Πακιστανία έχει το πρώτο συνθετικό. επειδή ανέφερα ακριβώς αυτή τη λέξη μέσα στον ύμνο.
15: Ένα λεπτό. Κύριε Μάνο, ένα λεπτό. Ποιος αρχικά σας?
17: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
18: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
15: Όχι, δεν θέλουμε να πείτε το όνομά του στον αέρα. Θέλω να καταλάβω ποιος σας καλεί, ο ίδιος σας καλεί ή κάποια υπηρεσία.
16: Με καλεί, από ό,τι βλέπω, αντιεισαγγελέας πρωτοδικών εδώ πέρα για προκαταρκτική. Και θα πάω να καταθέσω, δηλαδή έχω ετοιμάσει την απολογία μου, να καταθέσω την άλλη εβδομάδα. Δεν έχει οριστεί ακόμα να έχει σχηματιστεί δικογραφία να πάει για δικάσιμο, αλλά είναι προκαταρκτική αυτό.
15: Κατάλαβα. Οπότε σας ζητάνε να εξηγήσετε για ποιο λόγο βγάλατε αυτό το τραγούδι ή γιατί αναφέρετε μέσα, ας πούμε, αυτή τη φράση.
16: Η συγκεκριμένη φράση αναφέρεται ότι είναι, λέει, συνθήματα, λέει, μίσους και ρατσισμού κατά των αλλοδαπών. Και λέει συγκεκριμένα αυτό που ανέφερα και πριν, ότι στο όνομα Πακιστανί το πρώτο συνθητικό είναι ΠΑΚ, είναι τα τέσσερα γράμματα, εν πάση περιπτώσει.
15: Δηλαδή, από όλη αυτή την καταγγελία σας καλούν επειδή μέσα στο τραγούδι αναφέρεται από τη λέξη Πακιστανός τη φράση ΠΑΚ.
16: Ναι, για το πρώτο συνθητικό.
15: Για το πρώτο συνθητικό σας καλούν και σας ζητάνε τι, δηλαδή να θεωρείτε αυτό ρατσιστικό?
16: Ναι, ακριβώς αυτό. Μέσα στο μεταξύ στο τρέλερ λέω φυσικά έχω κάνει ένα μοντάζ και έχω βάλει, ας πούμε, διάφορα δημοσιεύματα όλων των ΜΜΕ από όλους τους χώρους που λένε για την κατάσταση με την Νέα Δημοκρατία. Έχω βάλει, ας πούμε, και τη φράση του Ανδρουλάκη που έχει πει «έχει ανάγκη η χώρα μετανάστες», που το είχε πει, αν θυμάμαι καλά, στην Κρήτη σε μια ομιλία του. Έχω βάλει διάφορα, ναι, περιπτώσει. Και έχω βάλει, αλλά το κυρίως θέμα είναι Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή είναι ένα σατυρικό μουσικό κομμάτι, παροδία, που να περιγράφει τη σημερινή κατάσταση. Δεν έχει καμία προσβλητική φράση προς οποιαδήποτε, ας το πούμε, μειονοτική ομάδα.
15: Δηλαδή τι σας λένε, ότι δεν επιτρέπεται να πει κάποιος τους Πακιστανούς ΠΑΚΙ? Θεωρείται, ναι, δηλαδή υποτιμητικό, ρατσιστικό?
16: Ναι, σύνθημα λέει μίσους και ρατσισμού κατά των αλλοδαπών. Και για αυτό το λόγο λοιπόν διενεργείται προκαταρκτική. Και θα πάω εγώ να καταθέσω, και το μεταξύ έχουμε και μόνιμος κάτοικος Κύπρου. Δηλαδή, για οποιονδήποτε πάει και κάνει καταγγελία, θα πρέπει να πηγαίνω, έρχομαι. Γιατί ο κόσμος με ξέρει. Έτσι, έχω κανάλι στο YouTube με το όνομά μου, Μάνος Γρυπάρης. Με γνωρίζουν. Δηλαδή, για την οποιαδήποτε καταγγελία θα γίνεται αυτό το πράγμα. Ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτό είναι το πρώτο στάδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, γιατί το τελικό στάδιο είναι το να γίνουμε σαν την Αγγλία με τον Κιρ Στάρμερ, που κατάφερε σε ένα χρόνο να κάνει 12.000 συλλήψεις, επειδή ο κόσμος διαμαρτύρεται για την παράνομη μετανάστευση. Δηλαδή, διαμαρτύρεται για κάτι που είναι παράνομο και για το οποίο η χώρα σου δεν κάνει τίποτα. Και όπως είχε πει και ο Μανώλης Κοτάκης, η παράνομη μετανάστευση στη χώρα μας πρέπει να είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο πλέον. Έτσι, ο δημοσιογράφος από την Εστία. Ναι. Γιατί δεν ξέρουμε και πώς είναι, δεν μας λένε κιόλας.
15: Ναι.
16: Θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να γίνουμε Αγγλία, να διαμαρτυρόμαστε και να μπαίνουν στα σπίτια μας να μας συλλαμβάνουν. Όπως είχαν κάνει και με τον κύριο που είχε κάνει. Θυμάστε στη Θεσσαλονίκη.
15: Ωραία, ναι, εντάξει, αυτό είναι κάτι άλλο. Θα το συζητήσουμε, ναι, και αυτό και για τους Κοτάκηδες και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρουν ό,τι αναφέρουν. Θα πούμε την άποψή μας. Θέλω να καταλάβω λίγο κάτι. Δηλαδή, εγώ που είμαι Έλληνας.
16: Ναι.
15: Ωραία. Άμα κάποιος με αναφέρει Γκρέκο, τι θα θεωρήσω, ότι είναι, ναι, ρατσιστής?
16: Έλαντε ή Έλλην.
15: Έλλην. Άμα με πει κάποιος Έλλην, δηλαδή τι θα πω, με βρίζει? Δεν μπορώ να καταλάβω. Μήπως αυτό προέρχεται όντως από τη Βρετανία που αναφέρατε, γιατί θεωρώ ότι παλαιότερα και θυμάμαι είχε συνδεθεί αυτή η λέξη έτσι λίγο υποτιμητικά για κάποιους ανθρώπους στην Βρετανία όμως, όχι στην Ελλάδα.
16: Ακριβώς, στην Βρετανία.
15: Ε, τι μας νοιάζει τι κάνουν στη Βρετανία? Εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή, άμα κάποιος με πει εμένα, πες ότι έρχεται ένας Πακιστανός και με λέει ρε Γκρέκο. Γκρέκο.
16: Έλλην. Ή Έλλην. Να σου κόψει το μυτό.
15: Ναι, δηλαδή, τι θα υπάρχει αυτή η νομοθεσία για ρατσιστική ρητορική, η αντιρατσιστική νόμη και όλα αυτά?
16: Είναι προφανές ότι ο Μητσοτάκης θέλει να γίνουμε Βρετανία. Εκεί έχουμε φτάσει. Στον άρχονται και στο τέλος θα μας συλλαμβάνουν κατευθείαν, ας πούμε.
15: Μα δεν μπορώ να καταλάβω πώς προσβάλλεται η προσωπικότητα ενός Πακιστανού αν χρησιμοποιήσουμε τη φράση ΠΑΚΙ. Δεν μπορώ να το καταλάβω, αλήθεια. Δεν μπορώ. Άμα μπορείτε εσείς κάπως στο μυαλό σας να το εξηγήσετε γιατί, για ποιο λόγο σας έχουν καλέσει, θα μου ανοίγατε τα μάτια. Δεν ήξερα ότι, δηλαδή, υπάρχει αυτή η νομοθεσία που καλύπτει το ΠΑΚΙ με τον αντιρατσιστικό νόμο.
16: Πλέον με τον αντιρατσιστικό νόμο, οτιδήποτε μπορεί να θεωρείται ότι βγάζει νόημα ρατσιστικό, σε καλούν κατευθείαν. Και έχω και μια δεύτερη υπόθεση, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να την αναφέρω.
15: Σ' ακούω, ναι, πες μου, λοιπόν, ό,τι θέλεις, πες.
16: Υπάρχει λοιπόν μια υπόθεση, κάπως το 2023 είχε γίνει ένα φεστιβάλ στον Ταύρο, το οποίο ήταν κατά της βίας ενάντια σε μετανάστες, ενάντια σε ΛΟΑΤΚΙ, υπέρ δικαιωμάτων των ΑΜΕΑ. Μέχρι εδώ ακούγονται όλα καλά. Και μέσα λοιπόν σε αυτή την εκδήλωση που ήταν στο Δήμο του Ταύρου, είχε, λέει, και ένα drag queen show για παιδιά. Λοιπόν, τι είχε γίνει τότε? Μία ΜΚΟ έκανε καταγγελία, γιατί βγήκε ένας πολύ γνωστός δημοσιογράφος, γνωστού, ας το πούμε, συστημικού μέσου, το ξέρει όλος ο κόσμος, ο οποίος έγραψε στο Twitter, βάλτε και ένα στήλο να κάνουν strip show, δεν θυμάμαι καλά πως το έχει πει.
15: Ναι.
16: Για αυτό το λόγο λοιπόν κάνει καταγγελία μία ΜΚΟ, πηγαίνει αυτό στο τμήμα αντιρατσιστικής βίας, στιγματίζονται το γραφείο εις βάρος του, και εκεί που τυχαία αυτός ο αστυνομικός από το τμήμα αντιρατσιστικής βίας έψαχνε online στο ίντερνετ να βρει τι άλλο έχει γραφτεί, ρε παιδιά, για αυτή την υπόθεση, τώρα και βρίσκει βίντεο μου, στο οποίο τι λέω. Λέω ότι αυτό το πράγμα, το να γίνεται drag queen show για παιδιά, καταρχήν είναι, είναι παράνομο, έτσι, γιατί μιλάμε για σεξουαλικό περιεχόμενο σε νέους και θα έπρεπε άμεσα να είχε επέμβει η αστυνομία. Και αντί να γίνει αυτό λοιπόν, με καλούνε, μάλλον όχι, δεν με καλέσανε, θα σου πω τι έγινε. Μπήκα και εγώ στη δικογραφία, γιατί είπα στο βίντεο μου το να πάμε να διαμαρτυρηθούμε για αυτό το έκτρωμα. Έκτρωμα εννοώντας το drag queen show για παιδιά, όχι εννοώντας την εκδήλωση, που καλώς μια εκδήλωση είναι κατά της βίας σε οποιαδήποτε μηνωτική ομάδα, έτσι, γιατί όλοι είμαστε κατά της βίας. Λοιπόν, και με καλούνε επειδή είπα να πάμε να διαμαρτυρηθούμε για αυτό το έκτρωμα. Τι συνέβη όμως εκείνη την ημέρα? Όντως κάποιοι που βλέπανε το κανάλι μου, ή δεν ξέρω, μπορεί να είδαν, να το είδαν και από αλλού, γιατί αυτό κυκλοφορούσε σε όλα τα social media, εμφανιστήκανε στο Σαββατοκύριακο κατά μία βραδινή ώρα κάποια άτομα τα οποία, από ό,τι βλέπω από τη δικογραφία, ένα άτομο από τη Χρυσή Αυγή, και περάσανε 20 ναρκικοί με μηχανάκια και έπεσε ξύλο μεταξύ τους. Και κατηγορούμε τώρα εγώ, που έχω κάθε συνταγματικό δικαίωμα να πω δημόσια ότι να πάμε να διαμαρτυρηθούμε για αυτό το έκτρωμα, ενώ προφανώς το drag queen show για παιδιά, θα μπω στη δικογραφία εγώ, γιατί υποτίθεται ότι έκανα παρακίνηση βίας. Τι, το ότι είπα να πάμε να διαμαρτυρηθούμε, που είναι κάθε Έλληνα πολίτη πραγματικό δικαίωμα. Μιλάμε για την απόλυτη παράνοια.
15: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά είναι δύο ξεχωριστά θέματα αυτά. Θα πάμε και σε αυτό το θέμα, γιατί θέλω λίγο να ολοκληρώσουμε το πρώτο ζήτημα.
16: Ναι.
15: Γιατί διαβάζω τον αντιρατσιστικό νόμο. Αντιρατσιστικός νόμος στην Ελλάδα, ο νόμος 4285 του 2014, που του τροποποίησε τον παλαιότερο νόμο 927 του 1979, έχει συγκεκριμένα άρθρα. Το άρθρο 1 λέει: δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους, που τιμωρείται όποιος με πρόθεση, δημόσια, προφορικά ή μέσω του τύπου και του διαδικτύου, υποκινεί, προκαλεί ή προτρέπει σε πράξεις που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά ατόμων ή ομάδων με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία. Προϋπόθεση: η συμπεριφορά αυτή πρέπει να εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή να απειλεί τη ζωή και την ελευθερία. Ωραία. Το άρθρο 1 λοιπόν ίσως να θεωρείται σχετικό με αυτό που λέτε και για το οποίο σας κατηγορούν και για το drag queen show σε παιδιά. Γιατί μπορώ να πω ότι είστε άτυχος και μπορείτε όμως να αποδείξετε ότι εσείς δεν έχετε καμία σχέση με αυτό που έγινε ανάμεσα στους αναρχικούς και στους χρυσαυγίτες όπως περιγράψατε.
16: Είναι προφανώς. Εγώ είπα στον κόσμο να διαμαρτυρηθεί για το έκτρωμα εννοώντας το drag queen show για μικρά παιδιά. Είναι παράνομο να εκθέτεις μικρά παιδιά σε σεξουαλικό περιεχόμενο.
15: Καταλαβαίνω και μπορείτε να πάτε στην ουσία και πιστεύω ότι θα δοθείτε. Δεν θεωρώ ότι θα σας τρέξουν. Τώρα απλά είναι άτυχο αυτό που συνέβη και με αυτές τις δύο ομάδες που πλακωθήκανε μεταξύ τους. Όσο για το άλλο που αναφέρατε στην αρχή, το άρθρο 2 του αντιρατσιστικού λέει: άρνηση εγκλημάτων γενοκτονίας. Ακούστε εδώ τώρα, εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ποινικοποιείται, λέει, η δημόσια έγκριση, ο ευτελισμός ή η κακόβουλη άρνηση γενοκτονιών, εγκλημάτων πολέμου ή εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, όπως το αλλοκαύτωμα, όταν αυτή η στάση υποκινεί βία ή μίσους. Λοιπόν, κύριε Γρυπάρη, εγώ έχω δει υπουργό, έχω δει αρκετά πρόσωπα από τον αριστερό χώρο να βγαίνουν και να αρνούνται το ότι υπάρχει γενοκτονία των ποντίων, ότι υπάρχει γενοκτονία στη Μικρά Ασία και ότι υπάρχουν και διάφορες άλλες γενοκτονίες όπως είναι των Αρμενίων. Και ρωτάω εγώ, για ποιο λόγο οι εισαγγελείς δεν καλούν όλα αυτά τα πρόσωπα, όπως είναι ο Φίλης του ΣΥΡΙΖΑ που είχε πει δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων. Γιατί δεν τους καλούν σύμφωνα με τον αντιρατσιστικό νόμο να πάνε να καταθέσουν? Για ποιο λόγο δεν σέβονται το άρθρο 2? Δεν υπάρχει ποτέ κάποιος να έχει καλέσει αυτούς τους ανθρώπους και καλούν τώρα εσάς, γιατί αναφέρατε μία φράση από τη λέξη Πακιστανός και γιατί είπατε για το drag queen show σε παιδιά? Θεωρείτε ότι είναι στοχευμένη η συγκεκριμένη υπόθεση για την οποία σας καλούν?
16: Εγώ καταλαβαίνω ότι σίγουρα είναι στοχευμένη, διότι όσοι δημοσιογράφοι κάνουμε κριτική κατά της κυβέρνησης, ο συγκεκριμένος, βέβαια η άλλη καταγγελία είναι από ΜΚΟ, δεν έχει σχέση με το συγκεκριμένο κύριο. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος πάει και κάνει καταγγελία λοιπόν όπου βρίσκει, στη δίωξη του εθνικού εγκλήματος ή οπουδήποτε, Και ως διαμαγείας λοιπόν, όσες καταγγελίες και αν κάνει ο συγκεκριμένος, αμέσως μας καλούν για προκατακτική, σχηματίζονται δικογραφίες κτλ. Γιατί προφανώς η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν δημοσιογράφοι ή youtubers από το συντηρητικό χώρο να εκθέτουν τα εγκλήματα που έχει κάνει εις βάρος μας. Έτσι. Είτε αυτό αφορά την παράνομη μετανάστευση που την αφήνει, είτε το οτιδήποτε. Θυμίζουμε νομιμοποίηση που έκανε σε όσους εισέρχονται παράνομα το 2023. Το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία μαζί με όλα τα αριστερά κόμματα στη Βουλή.
15: Άρα θεωρείτε ότι γιατί είχατε βγάλει αυτόν τον ύμνο για τη Νέα Δημοκρατία, κάποιος σας εκδικείται και σας κάνει αυτές τις καταγγελίες για να σας τρέξει νομικά?
16: Εγώ θεωρώ, αν με βάζανε να στοιχηματίσω, θα έλεγα ότι ο συγκεκριμένος κύριος δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι έχει κάνει καταγγελίες σε τόσους δημοσιογράφους και τόσους youtubers που κάνουν κριτική κατά της Νέας Δημοκρατίας. Είμαι, τι να σας πω, κατά 99,99% σίγουρος. Έχουμε και την πρόσφατη περίπτωση του Ζούκοφ, του συγκεκριμένου τρόλ στο Twitter που δούλευε σε γραφείο υπουργού, που τελικά καταδικάστηκε σε 12 μήνες για συκοφαντική. Εγώ νομίζω ότι όλοι ο Ζούκοφ του συγκεκριμένου τρόλ στο Twitter που δούλευε σε γραφείο υπουργού, που τελικά καταδικάστηκε σε 12 μήνες για συκοφαντική.

0: να ψηφίσει τα ίδια Νέα Δημοκρατία Πασόκ ή να πάει να κάνει αποχή, στην ουσία θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο μέλλον. Κινδυνεύουμε να γίνουμε Αγγλία, κινδυνεύουμε να μην μπορούμε καν να γράψουμε κάτι στα social media το παραμικρό και να έχουμε νομικά προβλήματα. Όταν θα το καταλάβει ο κάθε ένας που θα του τύχει προσωπικά στο μέλλον, τότε θα θυμηθεί αυτό που λέμε εδώ. Απλά εμείς τυχαίνει να είμαστε τα πειρά, γιατί είμαστε οι άνθρωποι που γνωρίζει πιο πολύ ο κόσμος από κάποιους άλλους.
1: Εσείς σαν δημοσιογράφος θεωρώ το ότι θα μπορούσατε να έχετε απευθυνθεί και σε διάφορους οργανισμούς που προστατεύουν τους δημοσιογράφους από τέτοια νομικά ζητήματα. Γιατί εντάξει, τώρα είπαμε να υπάρχει ένας νόμος, να υπάρχουν ας πούμε κάποια συγκεκριμένα άρθρα, αλλά εντάξει, μην είμαστε και παράλογοι. Μην τρελάθουμε και τελείως τώρα. Που θα μας τρέξουν στα δικαστήρια, τι θα μας χώσετε και φυλακή δηλαδή. Θα μας χώσετε και φυλακή επειδή είπαμε ότι είναι παράλογο να πηγαίνει μια drag queen να διαβάζει παραμύθια στα παιδάκια. Είναι δυνατόν, εδώ σας λέω άλλα κι άλλα. Δεν τα παρατηρεί κανένας. Άρα θεωρώ ότι επιλεκτικά κυνηγάνε κάποια πρόσωπα και απευθύνομαι προς το ακροατήριο. Επιλεκτικά κυνηγάνε κάποια πρόσωπα. Δεν είναι δυνατόν ο Φίλης, ξαναλέω, που το άρθρο 2 είναι ξεκάθαρο του αντιρατσιστικού νόμου. Δεν επιτρέπεται η άρνηση εγκλημάτων γενοκτονίας, να έχει δηλώσει το ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων και να μην τον έχει κυνηγήσει κανένας. Και εδώ πέρα να κυνηγάνε έναν άνθρωπο, έναν YouTuber, ο οποίος ανέφερε μία λέξη, ένα υποκοριστικό από μία λέξη μιας εθνικότητας. Είναι φοβερά αυτά που ζούμε και θεωρώ ότι πλέον πάνε να καταργήσουν και τη σάτυρα, κύριε Γρυπάρη.
0: Προφανώς, γιατί όταν έχω στοχεύσει στα περισσότερα βίντεό μου που κάνουμε πολιτικό περιεχόμενο κατά της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς και θέλω να κυνηγήσουν τον κάθε άνθρωπο, δημοσιογράφο, YouTuber που θα πει μια αρνητική γνώμη για την κυβέρνηση, πόσο μάλλον αυτούς που το κάνουν κατ' επανάληψη, έτσι ώστε να σιωπήσουν. Αυτός είναι ο στόχος. Και πολύ σωστή η παρατήρησή σας ότι, ναι, εγώ είμαι και μόνιμος κάτοικος Κύπρου από το 2019 και πρέπει να πηγαίνω έρχομαι, έτσι. Και είμαι και παντρεμένος πλέον. Πρέπει να πηγαίνω έρχομαι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, και για το συγκεκριμένο δικαστήριο και μπορεί να προκύψει κι άλλο. Και έχετε δίκιο ότι όντως θα πρέπει να απευθυνθώ και στην Ένωση Δημοσιογράφων, γιατί είναι κάτι που γίνεται κατά παράβαση ελευθερίας του λόγου πλέον.
1: Μα βέβαια, να απευθυνθείτε βέβαια και να τους εξηγήσετε ότι εγώ το έκανα με αυτό το σκοπό και δεν έκανα κάτι κακό. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, το λέω μέσα από την καρδιά μου, δεν ξέρω τι λέει ο νόμος και τι λέει ο ποινικός κώδικας και ο αντιρατσιστικός νόμος του 14 και πάει λέγοντας. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να θεωρούν ότι προσβάλλουμε έναν άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο, αν χρησιμοποιήσουμε αυτό το υποχωριστικό από τη λέξη. Δηλαδή, εμένα αν με πούνε Γκρέκο. Θα με προσβάλλει κανένας, δεν νομίζω. Θα του πω εντάξει, ρε φίλε, Έλληνας είμαι, με λες Έλλην. Πακιστανός είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, το χρησιμοποιείς και λες αυτή τη λέξη σαν υποκοριστικό. Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι λογικό αυτό που περιγράφεται. Δεν ξέρω, μου φαίνεται απίστευτο.
0: Και όσο για την δεύτερη υπόθεση, θεωρώ ότι και το γεγονός ότι και εγώ και όλος δημοσιογράφος δεν κληθήκαμε καν να απολογηθούμε και σχηματίστηκε μια δικογραφία στην οποία μπήκαμε κι εμείς και τσουβαλιαστήκαμε ως κατηγορούμενοι. Και ειδικά ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος έκανε απλά ένα σατυρικό post στο Twitter που λέει: βάλτε και ένα στήλο, λοιπόν, αφού θα κάνετε drag queen show για παιδιά, να το κάνετε ποπόμπαρο, ας πούμε, να το πω και διακριτικά. Λοιπόν, και για αυτό το λόγο τον καλούν και θα μας δώσουν την.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Νίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
7: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Rubis.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM.
9: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
10: Γεια σας.

0: ξέφυγαν κάποιοι και πάτησαν πάνω σε αυτό. Κανονικά πρέπει με νόμιμο τρόπο να πηγαίνουμε κόντρα σε όλα αυτά, να μην δίνουμε δικαιώματα. Δεν μπορώ εγώ δηλαδή να πάω να σπάσω μια βιτρίνα επειδή η βιτρίνα γράφει κάτι πάνω. Λογικό είναι μετά να πατήσουν πάνω σε αυτό και να με πάνε δικαστικά. Με νόμιμο τρόπο να αντιδράμε.
1: Ναι, μετά πάνε να μας βγάλουν ακροδεξιούς και τρελούς.
0: Δεν θα με βγάλουν τρελό αν πάνε να σπάσουν τζαμαρία. Δεν θα είμαι τρελός. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας τώρα. Να αντιδράμε με σωστό τρόπο. Γιατί περιμένουν στη γωνία να χρησιμοποιήσουν τις λάθος κινήσεις. Και πρέπει να είμαστε όριμοι άνθρωποι και να πηγαίνουμε έτσι με τον νόμο για να μπορούμε να αποφύγουμε τα χειρότερα και τα νομικά ζητήματα και όλα αυτά. Τώρα θέλω να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Γιατί θεωρώ ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος με το δικό του μυαλό ψατηρίζει και προσπαθεί και αυτός να βοηθήσει σε όλο αυτό που συμβαίνει με την παράνοια που επικρατεί σε κοινωνικά ζητήματα. Εδώ θα σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Κρυπάρη. Είστε ένας νέος άνθρωπος, σωστά? Ναι. Υπάρχουν τόσα προβλήματα γύρω μας. Και η ελληνική δικαιοσύνη δεν κάνει τις ανάλογες κινήσεις και δεν καλεί τους ανάλογους ανθρώπους. Εδώ πέρα πριν έβαλα ένα ηχητικό, να σας φέρω ένα παράδειγμα, του πατέρα του 20χρονου, ο οποίος έχασε το παιδί του που το σκότωσαν, που το προβόλησαν στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Την ξέρετε αυτή την περίπτωση, δεν την ξέρετε?
1: Την είχα διαβάσει. Ναι.
0: Μπράβο, βγαίνει αυτός ο πατέρας και τι λέει? Βγαίνει και λέει, αυτός που σκότωσε το παιδί μου ήτανε έμπορος ναρκωτικών, έμπορος όπλων και είχε μέσα στο τμήμα στην Αμουδάρα εκεί στην Κρήτη, λέει, ρουφιάνους που τον καλύπτανε. Δηλαδή μια πολύ σοβαρή καταγγελία. Και δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να καλέσει αυτόν τον άνθρωπο, τον πει, έλα εδώ ρε φίλε, τι λες? Έχει μέσα στην ελληνική αστυνομία ρουφιάνους και ανθρώπους δικούς του που εθελοτυφλούσαν και κάνανε γεράν. Και καλεί τώρα εσάς γι' αυτό. Δηλαδή για την ελληνική αστυνομία, για την ελληνική δικαιοσύνη, για όλες αυτές τις υπηρεσίες, τι έχετε να σχολιάσετε?
1: Είναι παράλογο, είναι εντελώς τυχαίο το σε ποιον εισαγγελέα, σε ποιον αστυνομικό, σε ποιον δικαστή θα βρεθείς, στο πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Και μια μικρή παρένθεση για την Εθνική Πινακοθήκη, ότι εκτός από προσβολή θρησκείας που έχει καταργηθεί ο νόμος, έγινε και προσβολή νεκρών. Γιατί ακόμα και οι Άγιοι είναι νεκροί, έτσι, είναι προσβολή νεκρών. Αλλά γι' αυτό δεν κάλεσε κανένας τον καλλιτέχνη να τον δικάσει, έτσι. Και παρέμεναν εκεί τα έργα.
0: Εδώ ο Κερίδης βγαίνει και λέει ότι είμαστε παιδιά Οθωμανών. Τι μας λέτε τώρα?
1: Επίσης προσβολή, λοιπόν. Και έχει να κάνει με ποιον δικαστή θα πέσεις. Όπως ο δικαστής, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, που αθώωσε τον άνθρωπο ο οποίος έβγαλε όπλο μέσα στο σπίτι του, έτσι. Και πυροβόλησε γιατί ο κακοποιός και ο δράστης που είχε εισβάλει είχε χτυπήσει και το σκύλο του. Λοιπόν, και αθωώθηκε στο εφετείο. Αν πέφτουμε σε τέτοιους δικαστές, θα είμαστε τυχεροί. Αν πέφτουμε σε δικαστές που ανήκουν σε άλλο ιδεολογικό χώρο, θα έχουμε πρόβλημα.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις στην ελληνική δικαιοσύνη?
1: Σίγουρα υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις. Και το θυμάμαι καλά ότι στη Βουλή για τέτοια θέματα, μόνο το Βελόπουλο βλέπω να τα αναφέρει, και για τα συγκεκριμένα θέματα και για τον δίθεν αντιρατσιστικό νόμο που είναι ρατσιστικός προς εμάς. Οπότε ο κόσμος θα πρέπει να το κοιτάξει πάρα πολύ σοβαρά αυτό, και οποιαδήποτε κίνηση αποχής ή οτιδήποτε, και αν κοιτάξει κάποιος προσωπικό συμφέρον, όπως γινόταν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί έτσι καταλαβαίνουμε πώς εκλέχτηκε αυτή η κυβέρνηση. Αν σκεφτούμε ότι έχουμε 700.000 δημόσιους υπαλλήλους, και αν σκεφτούμε πόσοι δεκάδες χιλιάδες είχαν πάρει λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είχαν έβαλει όλο τους το ΣΟΗ να ψηφίσει,
0: ναι,
1: καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει μαζική να είναι η ψήφος προς πατριωτική κατεύθυνση αυτή τη φορά στις εκλογές. Διαφορετικά, πιστεύω ότι σίγουρα θα γίνουμε Αγγλία.
0: Πιστεύετε?
1: Για μένα, έτσι όπως πάει η κατάσταση.
0: Έτσι όπως πάει η κατάσταση, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ναι, σίγουρα είδαμε στις προηγούμενες εκλογές και τέσσερις ανθρώπους να ορκίζονται στο Κοράνι. Πλέον βλέπουμε ότι υπάρχουν και κόμματα τα οποία, όπως είναι το Κίεφ στη Θράκη, τα οποία έχουν κάποια απήχηση σε κάποιες περιοχές. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετοί που παίρνουν δάνεια από τουρκικές τράπεζες και αγοράζουν ακίνητα. Ναι, ναι, υπάρχει όντως αυτό το κλίμα, το ότι μελλοντικά μπορεί να μετατραπούμε σε μια χώρα σαν την Αγγλία, όπου θα υπερισχύουν οι μουσουλμάνοι ή κάποιοι άνθρωποι από άλλες χώρες, θα έχουμε άλλους δημάρχους και πάει λέγοντας. Απλά,
1: ακριβώς,
0: για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε μια γραμμή και να προστατευτούμε σε κάποια πράγματα, πρέπει να μου πείτε πρώτα απ' όλα αν πιστεύετε το ότι, ας πούμε, με την επιστολική ψήφο αλλοιώνεται το εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Εννοείται ότι αλλοιώνεται. Εγώ προσωπικά, από μικρός, από 18 χρονών, πήγαινα και μετρούσα ψηφοδέλτια σε όλες τις εκλογές και έβλεπα ότι όντως τα ψηφοδέλτια τα αποκοινώτησαν στο αποτέλεσμα. Αλλά η επιστολική ψήφο θυμόμαστε πάρα πολύ καλά ότι στα ποσοστά που ήταν της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές, εκεί που είχε στο Πανελλήνιο, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 23%, την επιστολική ψήφο μόνο για 40.000 αποδημούς, γιατί και εγώ ψήφισα από την Κύπρο, η Νέα Δημοκρατία όλος περίοδος είχε 40%. Και είχε κόψει ειδικά από κόμματα τα οποία είναι δεξιότερα από αυτήν. Άρα θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι θα πρέπει να μεταφέρουν τα εκλογικά τους δικαιώματα εκεί που όντως θα πάνε να ψηφίσουν. Αν δεν σκοπεύουν να πάνε στο χωριό τους, θα μεταφέρουν σπίτι τους και να πάνε να ψηφίσουν μαζικά και βάζοντας οι ίδιοι την υπογραφή τους και βάζοντας οι ίδιοι το ψηφοδέλτιο μέσα στην κάλπη. Διαφορετικά, με επιστολική ψήφο θα γίνουν ακριβώς τα ίδια που γίνανε και στις ευρωεκλογές. Και να μην πιστεύουν, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί ψεκασμένοι δυστυχώς της αποχής, που νομίζουν ότι αν πας και ψηφίσεις κανονικά διαζώσεις στο παραβάν, ότι για κόμμα και εκεί υπάρχει νοτεία. Δεν υπάρχει νοτεία, διότι υπάρχουν εκλογικοί αντιπρόσωποι από όλα τα κόμματα. Ή τουλάχιστον από τα μεγάλα κόμματα.
0: Εντάξει, εγώ έχω μια διαφορετική άποψη βέβαια για όλο αυτό που περιγράφεται. Θεωρώ ότι και οι εκλογικοί κατάλογοι δεν είναι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι.
1: Στους σταυρούς, ναι, υπάρχει νοτεία.
0: Δεν έχουν διαγράψει αρκετά πρόσωπα.
1: Αλλά στο ποιο κόμμα θα βγει.
0: Υπάρχουν και κάποιες εταιρείες και κάποιες δηλώσεις έχουμε δει από κάποιες εταιρείες που έχουν πάρει αρκετά λεφτά, οι οποίες στην ουσία συλλέγουν τα εκλογικά αποτελέσματα. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση. Θέλω να σας εξηγήσω επίσης κάτι για να το ακούσουν και οι ακροατές και να μου πείτε και την άποψή σας και γι' αυτό. Εσείς είστε ένας Έλληνας πολίτης, ο οποίος τώρα θα αντιμετωπίσει τον νόμο, θα πάει στα δικαστήρια, θα καταθέσει, θα δώσει κάποια λεφτά σε κάποιους δικηγόρους πιθανότατα για να τον εκπροσωπήσουν και για να τον βοηθήσουν. Απ' την άλλη, όμως, οι πολιτικοί έχουν ασυλίες. Και ασυλίες δεν έχουν μόνο οι πολιτικοί, έχουν και οι δικαστές, έχουν και οι λοιμοξιολόγοι, έχουν και οι τραπεζικοί. Έχουν και κάποιοι άνθρωποι πλέον στην παιδεία οι οποίοι πήραν το εντάξει να κάνουν κάποια ιδιωτικά κολέγια. Έχουν γενικά πολλή ασυλία. Πώς σχολιάζετε εσείς το ότι κάποιοι έχουν ασυλία και δεν πηγαίνουν στα δικαστήρια και δεν κάθονται στο εδόλιο για να δώσουν απαντήσεις σε σχέση με τον Έλληνα πολίτη που δεν προστατεύεται από τίποτα και από κανέναν?
1: Εγώ νομίζω ότι μόνο με αλλαγή κυβέρνησης θα γλιτώσουμε από το άρθρο 86, διότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση που πάει παρεούλα με το ΠΑΣΟΚ, να το καταλάβει αυτός ο κόσμος, γιατί αυτό έχει ξεκινήσει από το Βενιζέλο το άρθρο 86 και το διατηρήσανε και οι επόμενοι. Λοιπόν, δεν πρόκειται να υπάρχει ισότητα ανάμεσα στους Έλληνες πολίτες βάσει συντάγματος. Αυτό το άρθρο 86 δείχνει ότι κάποιοι πολιτικοί είναι πιο ίσοι από τους άλλους και μου κάνει μεγάλη εντύπωση πως το συγκεκριμένο τρόλ που αναφέρα και προηγουμένως ο κύριος Ζούκο πως δέχτηκε 12 μήνες ποινή φυλάκισης λογικά γιατί δεν μπορούσε να έχει ασυλία πίσω από το άρθρο 86. Λοιπόν, άρα η πολιτική λοιπόν είναι γενικώς το απειρόβλητο και όχι μόνο η πολιτική και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή ο κόσμος πρέπει να καταλάβει όταν δεν πάει μαζικά να ψηφίσει αυτή τη φορά να τους μαυρίσει ότι του έχουν φάει τόσα δισεκατομμύρια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι έχουν φάει τόσα δισεκατομμύρια από τους επιχειρηματίες από το Ταμείο Ανάκαμψης που πηγαίναν και τα δίνανε στους μεγαλοεπιχειρηματίες σε συγκεκριμένα 5-10 ονόματα και όλοι οι υπόλοιποι, οι μικροί, μοιραστήκανε λιγότερο από ένα δις και οι μεγάλοι πήραν τα πολλά τα δισεκατομμύρια και έτσι κλείσανε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σίγουρα μας ακούνε κάποιοι που η επιχείρησή τους έκλεισε και δεν πήρε καμία επιδότηση. Λοιπόν, για να ξεφύγουμε από το σάπιο σύστημα, αυτό γίνεται μόνο με αλλαγή κυβέρνησης και αν πάμε να ψηφίσουμε μαζικά. Αν κάτσουμε και πάμε παραλία ή κάτσουμε από το σπίτι, από τα social media, δεν θα αλλάξει απολύτως τίποτα.
0: Πώς βλέπετε τις εκλογές που έρχονται τον Οκτώβρη? Δηλαδή, μαθαίνουμε, θέλω την άποψή σας, γιατί όσο διάβαζα όλα αυτά εδώ πέρα τα οποία έχουν καταθέσει εναντίον σας και γενικά για την υπόθεσή σας, είδα λίγο και το βιογραφικό σας και είστε ένας πολύ σπουδαγμένος άνθρωπος, μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος θεωρώ ότι έχει μια ισχυρή άποψη και θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση στην Ελλάδα, μιας και είστε και στην Κύπρο και μαθαίνουμε κιόλας ότι έρχονται κάποιοι Ισραηλινοί οι οποίοι αγοράζουν ολόκληρα χωριά, 60 κατοικίες από ό,τι διάβασα, σε ένα χωριό κατευθείαν και έρχονται γενικά διάφοροι επενδυτές και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και καλώς ή κακώς η Ελλάδα είναι μια καταχρεωμένη χώρα. Υπάρχουν καταχρεωμένα κόμματα, υπάρχουν κάποιες υπογεγραμμένες συμφωνίες και είναι αβέβαιο το αύριο. Πώς βλέπετε το μέλλον?
1: Εγώ νομίζω ότι ο κόσμος αρχίζει και ξυπνάει. Στην Κύπρο, 24 Μαΐου που έχουμε εκλογές, το μόνο εθνικιστικό κόμμα εκεί είναι το ΕΛΑΜ που είναι εντός της Βουλής. Οπότε βλέπουμε ότι στα Γκάλοπ είναι τρίτο κόμμα. Δηλαδή έχετε δει τα ποσοστά που έχει και εδώ η ελληνική λύση, είναι γύρω στο 12,5-13% με βάση πλέον οι δημοσκοπήσεις τώρα, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην κάλπη, μπορεί να αλλάξουν πολλά πράγματα. Βλέπουμε γενικά στην Ευρώπη και πρέπει να το καταλάβουν και όλοι οι Έλληνες ότι σε όλες τις χώρες τα κόμματα τα οποία είναι συντηρητικά είναι πιο πάνω σε δημοσκοπήσεις. Στην Αγγλία είναι ο Φάρατς 10 μονάδες πάνω από τον Κιρ Στάρμερ, στη Γαλλία το ίδιο το κόμμα της Λεπέν. Και στη Γερμανία πρόσφατα το ΕΦΤΕ και πιστεύω ακριβώς το ίδιο θα γίνει και εδώ. Δηλαδή, όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, επειδή βλέπω ότι και η ελληνική λύση έχει αρχίζει και ανεβάζει πολύ τα ποσοστά της σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα κόμματα, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο σημείο όπου θα μπορέσει να το δούμε δημοσκοπικά να είναι πλέον πρώτο κόμμα. Όπως και στην Κύπρο, η διαφορά με το ΕΛΑΜ, για να καταλάβει ο κόσμος, σε σχέση με το ΔΣΥ, που στην ουσία είναι σαν να λέμε Νέα Δημοκρατία προφίλ Β, έτσι, γιατί η κυρία Ανίτα Δημητρίου, η πρόεδρος του, πήγαινε στα Pride και έλεγε ότι θα ψηφίσουμε και εδώ για γάμους και θυσίες για ομόφυλα ζευγάρια. Έχει ένα γύρω στο 20% στα Γκάλοπ, το ΑΚΕΛ είναι δεύτερο, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 18% και μετά είναι το ΕΛΑΜ με 13%. Λοιπόν, κάπως έτσι πιστεύω ότι θα γίνει στο μέλλον στην Ελλάδα. Στα Γκάλοπ, μέχρι ισότου να δούμε πλέον να κυβερνούν συντηρητικά κόμματα. Δυστυχώς θα ξυπνήσουμε τελευταίοι. Και λέω δυστυχώς, γιατί επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, από το 40% της αποχής, οι περισσότεροι είμαι σίγουρος ότι είναι συντηρητικοί σαν και εμάς που μιλάμε. Αλλά δυστυχώς πιστεύουν σε ψεκασμένες θεωρίες συνωμοσίας ότι ας κάτσουμε σπίτι μας γιατί μας κυβερνούν οι Ισραηλινοί ή οτιδήποτε άλλο. Πιστεύουν σε βλακίες.
0: Καλά, εντάξει, πρέπει να πάνε όλοι να ψηφίσουν για μένα. Μην είστε τόσο βέβαιος για τους Ισραηλινούς.
1: Όχι, γιατί... εννοώ ότι, κοίταξε Γρηγόρη, αν πάνε όλοι να ψηφίσουν, γιατί είναι βέβαιο ότι αυτοί που είναι κομματοποιημένοι και παίρνουν λεφτά από.
0: Το ότι δεν πρέπει να απέχουμε, δεν πρέπει να απέχουμε. Ακούστε με λίγο. Το ότι δεν πρέπει να απέχουμε, δεν πρέπει να απέχουμε. Τώρα για τους Ισραηλινούς, αν μας κάνουν κουμάντο ή δεν μας κάνουν κουμάντο, εγώ έχω μια διαφορετική άποψη. Θεωρώ ότι μια χαρά έχουν ρίζες μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και μια χαρά έχουν και σχέσεις με αρκετούς πολιτικούς. Αλλά είναι άλλο θέμα αυτό.
1: Θέλω να σας πω. Με την έννοια ότι κάποιοι λένε, γιατί να πάμε να ψηφίσουμε, αφού οι Ισραηλινοί μας.
0: Όχι, πρέπει να πάνε να ψηφίσουν. Πρέπει να πάνε να ψηφίσουν γιατί αποχή. Βοηθάει πάντα τους διεφθαρμένους οι οποίοι χρησιμοποιούν διάφορους κρατικούς μηχανισμούς και επωφελούνται με αυτόν τον τρόπο στις εκλογές. Αλλά, από ό,τι κατάλαβα, θεωρείται ότι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αλλάξει ρότα. Πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται το τι ακριβώς συμβαίνει με όλους αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται παράνομα. Και εννοείται ότι δεν είμαστε ρατσιστές, να το ξεκαθαρίσω αυτό, διότι εμείς λέμε ότι άμα θέλει κάποιος να έρθει νόμιμα, μπορεί να έρθει νόμιμα με τα χαρτιά του, με το διαβατήριό του, με την ταυτότητά του, όπως και εμείς. Θα ταξιδέψουμε νόμιμα σε κάποια άλλη χώρα ή θα μεταναστεύσουμε νόμιμα σε κάποια άλλη χώρα. Το πρόβλημα είναι ότι παράνομα, όταν έρχεται κάποιος, δεν έχει κάρτα υγείας. Δεν έχει χαρτιά. Δεν έχει ταυτότητα. Δεν έχουμε το ονοματεπώνυμό του και κυκλοφορεί σαν φάντασμα μέσα στη χώρα. Μπορεί να διαπράξει κάποιο έγκλημα και να μην μάθουμε ποτέ ποιος ήταν και πού ήταν, γιατί δεν έχουμε τα στοιχεία του. Και όλο αυτό δημιουργεί ένα χάος. Και επίσης, βλέπουμε ότι οι Έλληνες πολίτες αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα με το νοικοκυριό τους, δεν μπορούν να επιβιώσουν, δεν βγαίνουν με τη σκληρή φορολογία και την ίδια ώρα το ελληνικό κράτος δίνει πάρα πολλά λεφτά για να συντηρεί κόσμο και κοσμάκι ο οποίος έχει έρθει παράνομα. Δηλαδή υπάρχει μια κατάσταση απερίγραπτη και λογικό είναι να υπάρχει δράση και αντίδραση.
1: Ναι, πρέπει να μας καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μας κυβερνάει ένα δεξιό κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει γίνει πλέον αριστερή προοδευτική. Από τη στιγμή που ψήφισε.
0: Προοδευτική δεν είναι σε καμία περίπτωση.
1: Καλά. Προοδευτική με τα καινούργια δεδομένα. Δηλαδή συντηρητική αντίον προοδευτικών. Με αυτό το δεδομένο το λέω.
0: Καμία πρόοδο δεν βλέπω εγώ με την Νέα Δημοκρατία.
1: Υπό αυτή την έννοια έχεις δίκιο. Αλλά όταν ψηφίζεις να νομιμοποιούνται οι παράνομοι μετανάστες τα 3 χρόνια που λύγει το άσυλο και όταν ψηφίζεις για πολύχρωμους γάμους και υιοθεσίες, στην ουσία είναι οι θέσεις που είχε τα ανταρσία, αν το πούμε απλά. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τα ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και επίσης μάθαμε και από τον κύριο Πλεύρη πρόσφατα ότι τα ανήλικα συνόδευτα που έρχονται παράνομα παίρνουν 3.000 ευρώ το μήνα, οι ενήλικες 700 με 800 ευρώ το μήνα. Και αυτό ήταν νομίζω το πιο μεγάλο πλήγμα πλέον για την κυβέρνηση, γιατί σου λέει κάτσε. Δηλαδή, ένα ανήλικο συνόδευτο παίρνει 3.000 ευρώ το μήνα, που είναι μισθός με τον οποίο συντηρούνται δύο μεγάλες οικογένειες, και αντί να τα δίνετε σε εμάς, τα δίνετε σε αυτούς. Και κινήθηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα και λέει. Και 3.000 ευρώ το μήνα. Πώς γίνεται. Και αρχίζει και διερευνά την υπόθεση. Λοιπόν, και θα αρχίσει να καλεί πρόσωπα. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι όπως στην Ευρώπη σε πολλές χώρες είναι καθαρές σε όλα τα ζητήματα, βλέπε Ουγγαρία, ούτε ένα αριστερό κόμμα στη Βουλή, βλέπε Πολωνία, βλέπε Τσεχία, βλέπε Σλοβακία, Ιταλία με τη Μελόνι θα μπορούσε να πάει πολύ καλύτερα στο μεταναστευτικό. Το ίδιο ακριβώς θα γίνει και σε εμάς. Το θέμα είναι οι επόμενοι θα είναι οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί. Εμείς πότε θα είμαστε, θα πρέπει να ξυπνήσει ο κόσμος και να το αποτυπώσει αυτό και στις εκλογές. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να κάτσει κάποιο σπίτι του και να μην κάνει τίποτα. Έχει μόνο ένα όπλο που είναι η ψήφος. Δεν έχει τίποτα άλλο για να αλλάξουν τα πράγματα.
0: Συμφωνώ ότι είναι ένα ισχυρό όπλο η ψήφος. Αλλά πρέπει να εξετάσουμε και κάτι ακόμα, γιατί βλέπω και τα μηνύματα των ακροατών και οι άνθρωποι ρωτάνε και θέλουν να μάθουν, μια και είστε στην Κύπρο, τι ακριβώς συμβαίνει με τα κατεχόμενα, αν προκαλούν οι Τούρκοι, γιατί είδαμε επίσης και αυτό που σας ανέφερα πριν. Ότι αγόρασαν πρόσφατα σχεδόν ένα ολόκληρο χωριό οι Ισραηλινοί στην Κύπρο και το χλέβασαν οι Τούρκοι αυτό. Βγάλανε σε μια εφημερίδα ένα άρθρο που λένε ότι κοιμούνται όρθιοι στην Κύπρο, τους παίρνουν τη γη. Τι έχετε να σχολιάσετε για αυτή την κατάσταση? Θεωρείτε ότι σταδιακά θα έχουμε πρόβλημα εθνικής κυριαρχίας είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο?
1: Κοίταξε, το πρόβλημα αυτό έχει να κάνει με το δημογραφικό, για το οποίο είναι υπεύθυνες όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Γενικά η Ευρώπη έχει πρόβλημα με το δημογραφικό, ακόμα και οι οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες, όπως είναι Λουξεμβούργο, Βέλγιο ή Φιλανδία, έχουν τα ίδια σχεδόν ποσοστά με εμάς. Στο 1,3 με 1,4 πάρα πολλές χώρες κινούνται εκεί. Αλλά γενικά όλη η Ευρώπη είναι μεταξύ 1,1 και 1,6 ο δείκτης γεννήσεων. Που οτιδήποτε κάτω από 2,1 είναι μη βιώσιμο. Και αντί να βάλουν μάθημα οικογένεια στα σχολεία, να μπορέσουμε να αυξηθούμε ως Έλληνες, να πηγαίνουμε να αγοράζουμε εμείς τα σπίτια, έρχονται οι ξένοι και τα αγοράζουν. Την Κύπρο δε, επειδή είπα και πριν για το ΕΛΑΜ, που είναι το μόνο συντηρητικό κόμμα εντός της Βουλής, κατάφερε λοιπόν και έπεισε μαζί με τα άλλα κόμματα τα οποία συμφωνήσαν, είτε το DC και με κάποιους άλλους ψήφους, και έχουν κάνει και μαζικές απελάσεις. 30.000 απελάσεις συγκεκριμένα. Και η Κύπρος έχει τεράστιο πρόβλημα, γιατί 150.000 άτομα, 15% του πληθυσμού, είναι από τρίτες χώρες. Οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν μπει παράνομα. Λοιπόν, και τώρα προσπαθούν, τώρα έχει γυρίσει αυτό που λέμε η ζυγαριά και αρχίζουν και απελάβνονται πιο πολύ από ό,τι έρχονται. Στην Ελλάδα ακόμα δεν ισχύει αυτό. Αν το καταλάβει ο κόσμος, στην Ελλάδα θα φτάσουμε κι εμείς σε νούμερα της Κύπρου και κανείς δεν θα θέλει πλέον να είναι μειονότητα και να φτάσουμε όπως και στην Αγγλία να αποκτούν θέσεις δημάρχων. Λοιπόν, άλλος ένας λόγος για τον οποίο ο κόσμος πρέπει να πάει να ψηφίσει, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Στην υπάρχουσα κατάσταση δυστυχώς τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα και ξέρουμε πολύ καλά ότι μπλέκονται και μέσω ΜΚΟ, έτσι, και άτομα του στενού κύκλου πολιτικών προσώπων, έτσι.
0: Βέβαια. Επειδή όμως συζητάμε όλα αυτά που συζητάμε και επειδή έχουμε δει σε διάφορα εγκλήματα και σε διάφορα σκάνδαλα να θωώνουν τις εξεταστικές επιτροπές, θα ήθελα να μου πείτε αν εσείς τελικά εμπιστεύεστε ή δεν εμπιστεύεστε σαν Έλληνας πολίτης στην ελληνική δικαιοσύνη.
1: Όπως είπα και πριν, έχει να κάνει με το ποιον εισαγγελέα θα πέσει και με ποιο δικαστή θα πέσει. Στην προκειμένη όμως περίπτωση, στα πολύ μεγάλα σκάνδαλα, δηλαδή Τέμπη, ο ΠΚΠ και πιστεύω και τα ταμεία ανάκαμψης μπορεί να είναι μία από τις επόμενες τυπογραφίες, δεν το αποκλείω.
0: Και το σκάνδαλο των υποκλοπών και διάφορα άλλα σκάνδαλα, το Βάρτη Σίμενς, είναι πολλά.
1: Στα μεγάλα σκάνδαλα, από ό,τι βλέπουμε πολύ περιέργως, κάποιοι δικαστές αποχωρούν από υποθέσεις και μπαίνουν άλλοι στη θέση τους.
0: Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, κύριε Γρυπάρη?
1: Βέβαια, αυτό μας δείχνει λοιπόν ότι η δικαιοσύνη είναι ελεγχόμενη σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι παίρνει εντολές από το Μαξίμου?
1: Εσείς θεωρείτε τυχαίο το ότι στα Τέμπη ξαφνικά πεθάνανε σε ατυχήματα δύο άτομα που δούλευαν στον ΟΣΕ με διαφορά 38 ωρών και ότι πέθανε και ο γιος της αντισεγγελέως του Ντεμπον, όλος τυχαίος? Ξαφνικά ήταν χαμένος για μέρες και θεωρείτε ότι όλα αυτά είναι τυχαία γεγονότα?
0: Εγώ το τι θεωρώ έχω τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές, γιατί δεν θεωρώ ότι όλα είναι τυχαία, αλλά άμα το πάει κάποιος με τα δικαστήρια, με τον νόμο, με όλους αυτούς τους εισαγγελείς, με το τμήμα ανθρωποκτονιών, με τους ιατροδικαστές και πάει λέγοντας που βγάζουν συγκεκριμένες αποφάσεις, δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή, αυτό θέλω να σας εξηγήσω. Μπορεί ο Έλληνας πολίτης να έχει αφυπνιστεί, μπορεί να έχει κατανοήσει το τι υπάρχει περίπτωση να συμβαίνει και το τι ακριβώς έχουν κάποιο σκοπό να κάνουν, αλλά οι υπηρεσίες, οι αρχές και οι αρμόδιοι βγάζουν αποφάσεις που δείχνουν το αντίθετο.
1: Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε μέχρι τις εκλογές να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Ίσως αν ο καθένας από εμάς γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία, μπορεί κάποιοι που είναι στη Λάρισα για τα Τέμπη, μπορεί κάποιοι για τον ΟΠΚΠ, να μπορέσει να κινητοποιηθεί και να προχωρήσει σε μηνύσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί που κρύβονται πίσω από την κυβέρνηση που κάνουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες. Λοιπόν, εις βάρος των Ελλήνων πολιτών, να δούμε πώς έγιναν αυτά τα δίθεν ατυχήματα. Σε μια υπόθεση όπως είναι το Ντεμπον, μιλάω μετά από το δυστύχημα στα Τέμπη. Και αν όντως, και τι κρύβεται από πίσω και ποιοι τα έχουν προκαλέσει, για μένα αυτό που λέγεται στα social media, ότι ζούμε σε ένα κράτος μαφία, αυτό βλέπω να ισχύει και στην πράξη.
0: Άρα δηλαδή, είμαστε όμοιροι.
1: Το λέει τόσος κόσμος.
0: Είμαστε όμοιροι στην ουσία, αν δεν μπορούμε να δικαιωθούμε και αν κανένας δεν μας προστατεύει.
1: Ακριβώς. Είμαστε όμοιροι και το μόνο μας όπλο, ξαναλέω και πριν, είναι η ψήφος. Θα το καταλάβει ο κόσμος όταν θα αρχίσουν να προσπαθούν να βάλουν με δικογραφίες, με ποινικά δημοσιογράφους όπως εμείς και μετά θα περνάνε στον επόμενο γνωστό και στον επόμενο και στον απλό κόσμο, όταν θα αντιμετωπίσει ο κόσμος το πρόβλημα που αντιμετωπίζω και εγώ και οποιοδήποτε άλλος δημοσιογράφος και YouTuber που κάνει κριτική στην κυβέρνηση, όταν θα το δει μπροστά του, θα καταλάβει ότι ότι πραγματικά πρέπει οπωσδήποτε να απαλλαγούμε από αυτή την κυβέρνηση. Για μένα είναι η χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.
0: Κύριε Γρυπάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, κύριε Τρέτσι.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε και εννοείται ότι στεκόμαστε δίπλα σας σε όλο αυτόν τον αγώνα που έχετε να δώσετε απέναντι σε όσους σας τρέχουν νομικά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό μεσημέρι. Καλά να είστε. Ακούσαμε τον κύριο Μάνο Γρυπάρη. Από ό,τι καταλαβαίνετε, όσοι βγάζουν ύμνους της Νέας Δημοκρατίας με σατυρικό περιεχόμενο, όσοι προσπαθούν ας πούμε να ασκήσουν κριτική με κάποιο τρόπο, αντιμετωπίζουν εξώδικα, αγωγές, μηνύσεις. Όπως και εμείς φυσικά, που εδώ πέρα έχουμε πάρει μια ραφιέρα για αυτό το λόγο. Έχουμε πάρει ένα ράφι, για να μην πούμε από πού το πήραμε το ράφι. Για να βάζουμε τους φακέλους με τα εξώδικα, τις αγωγές και τις μηνύσεις, για να μπορούμε να έχουμε, ας πούμε, για να μπορεί να υπάρχει μια οργάνωση. Μην χάσουμε την μπάλα. Στείλτε κι άλλα. Θέλω να ακούσουμε όμως έναν ακροατή, όχι στη δική μας εκπομπή, όχι στη δική μας ραδιοσυχνότητα, ο οποίος έχει πει διάφορα πράγματα, τον οποίο τον έχουμε ακούσει κι άλλες φορές να μιλάει. Λέει κάποια σωστά πραγματάκια και θέλω να διαθέσω αυτά τα 4 λεπτά για να ακούσετε τι ακριβώς έχει πει. Και στη συνέχεια θα επιστρέψουμε για να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα και να πάμε στην τρίτη ώρα με τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Βάλε να ακούσουμε όμως λίγο αυτό τον ακροάτη. Βάλε αυτό τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος λέει κάποια πραγματάκια σωστά, με τα οποία συμφωνώ. Πάμε.
2: Πρώτη, πες τους αυτούς τους δικούς σου, και τους λοιπούς αυτούς όλους πες τους, ότι το κόλπο όποιος δεν συμφωνεί μαζί τους ή όποιος εκφέρει άλλη άποψη, να τον βγάζουν τρελό ή ψεκασμένο, τελειώνει. Επίσης πες τους, για αυτούς που λένε μα εσύ τους ψήφισες, ότι εγώ πρώτον δεν τους ψήφισα, και όταν λέω εγώ μιλάω γενικά. Και δεύτερον, αν τους ψήφισα, δεν τους ψήφισα για αυτά που προσφέρουν. Εγώ δεν τους ψήφισα για να είμαι υπάλληλος και αυτοί αφεντικά. Κανένα σύνταγμα στον κόσμο δεν λέει ότι είμαι υποχρεωμένος να τους ταΐζω και αυτούς και τα τρισέγγωνά τους, και μετά από μένα να τους ταΐζουν και τα παιδιά μου. Κανένας νόμος και κανένα σύνταγμα δεν λέει ότι είμαι υποχρεωμένος γενιές ολόκληρές τους να τις συντηρώ εγώ. Επίσης κανένας νόμος και κανένα σύνταγμα δεν λέει να μπαίνουν με μισό σπίτι και να βγαίνουν με 80 πίσω. Και κανένας νόμος δεν λέει ότι εγώ έχω όλες τις ευθύνες και αυτή καμία. Δεν υπάρχει κανένας νόμος και κανένα σύνταγμα που λέει ότι εμείς έχουμε υποχρεώσεις και αυτοί δεν έχουν καμία. Και επίσης κανένα σύνταγμα δεν λέει ότι εγώ έχω ευθύνες και αυτοί δεν έχουν ευθύνες. Αυτοί έχουν τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, τον νόμο περί ευθύνης του λαού θα βγει ποτέ. Δεν υπάρχει τέτοιος νόμος και ούτε τέτοιο σύνταγμα, Πασκάλη. Δεν τους βολεύω ζωντανώς για να τους πληρώνω. Τους βολεύω πεθαμένος, πάλι δεν θα τους πληρώνω, αλλά τους βολεύω και πεθαμένος. Φέραν τον κορονοϊό, φέραν ό,τι θες, όπως θες πες το, ο κόσμος πέφτει σαν τα κοτόπουλα, ευθύνει κανένας. Πληρώνεις μια ζωή, τρέχεις μια ζωή και σου λένε έχεις λεφτά, πάνε στο ιδιωτικό. Δεν έχεις λεφτά, δεν ζεις. Εγώ, εσείς ποιοι είστε που αποφασίζετε για τον κόσμο πώς θα θεραπευτεί, πώς θα πάει στο νοσοκομείο και πώς θα ζήσει. Οι φόροι μου δεν είναι φόροι για να πηγαίνουν στις τσέπες σας. Το Σύνταγμα λέει ότι πρέπει να υπάρχει ανταποδοτικότητα στους φόρους μου. Πρέπει να μου παρέχουν παιδεία, πρέπει να μου παρέχουν ασφάλεια, πρέπει να μου παρέχουν μόρφωση. Και αυτοί τι μου παρέχουν? Τίποτα. Τίποτα. Πληρώνεις για να πηγαίνουν στις τσέπες τους. Ακριβώς όπως σου το λέω. Και όταν πηγαίνουν στις τσέπες τους, σου πετάνε και δυο φράσεις, είσαι ψεκασμένος. Όχι, ψεκασμένος δεν είμαι. Και αφεντικά μου δεν είστε. Είστε υπάλληλοι μου. Πρέπει να είστε υπάλληλοι μου. Πρέπει να με προσκυνάτε, γιατί υποτίθεται ότι εγώ σας ψηφίζω. Τώρα το υποτίθεται βάλτε σε πολλά εισαγωγικά, γιατί όπως ξέρεις οι εκλογές πλέον γίνονται με υπολογιστή. Ούτε στις εκλογές πιστεύω. Ούτε στις εκλογές σας πιστεύω. Καταρχήν δεν πιστεύω σε εσάς. Ούτε θα σας προσκυνήσω. Μ' αρρωστήσατε, με πεθάνατε, με φτωχύνατε, μου πουλήσατε τη χώρα και μου κουνάτε και το δάχτυλο κάθε μέρα. Και αν βγω να μιλήσω είμαι ψεκασμένος. Εσείς φυσικά κονομάτε αυτό ψεκασμένο. Τους φόρους μου τους θέλετε. Τα λεφτά μου τα θέλετε. Τη ζωή μου όμως δεν τη θέλετε. Θέλετε να ζήσω όπως θέλετε εσείς. Εγώ δεν θα ζήσω όπως θέλετε εσείς. Και αν θα αποφασίσω να πεθάνω, θα πεθάνω όχι από τα εμβόλια σας ή από, τη, ή από τις δικές σας τις, τα κόλπα, θα πεθάνω όπως θέλω εγώ. Τέλος, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Είναι πλέον ή αυτοί ή εμείς. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει, αυτοί για να έχουν τέτοιο μίσος, έχουν μίσος με τον κόσμο, τον απλό, με τον Έλληνα, έχουν μίσος. Είσαι Έλληνας, τελείωσες για αυτούς. Δεν ξέρω τι εντολές παίρνουν, δεν με ενδιαφέρει. Το ότι έχουν αφεντικά είναι δεδομένο. Το ότι παίρνουν εντολές είναι δεδομένο. Το ότι είναι υποχείρια, τα οποία είναι βέβαια υποχείρια οικονομημένα, πλούσια υποχείρια, και αυτό είναι δεδομένο. Με περάσαν γενιές 14. Με είπανε τεμπέλη. Με είπαν ότι δεν δουλεύω. Τους είπα οκ. Okay. Μου φέραν μνημόνια, τα πλήρωσα. Μετά τα μνημόνια μου φέραν λαθρομετανάστες, να τους πληρώνω κι αυτούς. Μου φέραν ασυνόδευτα ανήλικα 30 και 40 χρονών. Να τα πληρώνω κι αυτά, κανένα πρόβλημα. Μετά μου φέραν τους ιούς. Που ένας βασικός ιός, ο μεγαλύτερος ιός φυσικά είναι αυτή, έτσι. Δεν υπήρχε κανένας ιός. Και αν υπήρχε, ας υπήρχε, αλλά ο ιός ο βασικός είναι αυτή. Δεδομένο. Πλέον είναι θέμα επιβίωσης του απλού κόσμου. Δεν σε θέλουν να επιβιώσεις. Και αν σηκώσεις κεφάλι, έχω χιλιάδες τρόπους να στο κόψουνε. Θα μου το κόψουν το κεφάλι, αλλά όταν θα πεθάνω θα πάρω και εσάς μαζί μου, φίλε. Όπως θα ακούς. Όπως θα ακούς, τα παιδιά μου δεν θα μεγαλώσουν όπως θέλετε εσείς. Θα μεγαλώσουν όπως θέλω εγώ. Δεν μπορεί εγώ να πληρώνω και μια ζωή να χρωστάω. Και εσείς μια ζωή να μην πληρώνετε και μια ζωή να είστε πλούσιοι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δημοκρατία σημαίνει ισονομία μεταξύ πολιτών και πολιτικών. Δεν έχω καμία ισονομία με εσάς. Δεν είστε ψεύτες, δεν είστε κλέφτες, τίποτα δεν είστε. Ούτε Έλληνες είστε. Έλληνες δεν είστε. Εγώ με εταιρείες, γιατί πλέον εταιρεία είναι αυτή, δεν τους ακούω, ούτε τους υπολείπτομαι, ούτε τους θέλω να τους βλέπω. Θα τραβήξει ο καθένας μας από εδώ και μπρος στον δρόμο του. Αυτά τα πράγματα είναι σοβαρά.
0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Τολό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Οι συνταξιούχοι έγιναν ζητιάνοι. Οι εργαζόμενοι έγιναν σκλάβοι. Οι πολιτικοί έγιναν εκατομμυριούχοι. Αυτή είναι η κατάσταση. Και δεν πρόκειται να την αποδεχθούμε. Λοιπόν, επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Δεν κουνιέστε. Παραμένετε συντονισμένοι. Δώσε, δική μου είναι η Ελλάς. Ούζω όταν πιείς, γίνεσαι ευθύς και πάει λέγοντας. Για τους μερακλίδες. Για τα λάνια στις δυτικές συνοικίες.

0: Η ώρα είναι
1: το 3. Δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Σοβαρούς στριγμούς στο κυβερνητικό στρατόπεδο καταγράφει η τελευταία δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του Open που διεξήχθη μεταξύ 4 και 6 Μαΐου. Η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει σημαντική κάμψη το ποσοστό της τη στιγμή που η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών στρέφει την πλάτη στο ενδεχόμενο μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας ζητώντας πολιτική αλλαγή. Παράλληλα, η έρευνα αναδεικνύει την έντονη δυσαρέσκεια για το χειρισμό υποθέσεων που απασχολούν τη δικαιοσύνη και το δημόσιο βίο. Στην απλή πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 22,5%, ενώ το ποσοστό της αδιευκρίνησης ψήφου παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, αγγίζοντας το 22%. Ίσως το πιο ενδιαφέρον έβριμα της έρευνας αφορά στο μέλλον της διακυβέρνησης. Στο ερώτημα αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία δικαιούνται μια τρίτη θητεία, οι απαντήσεις είναι αποκαλυπτικές. Το 57,8% δηλώνει κατηγορηματικά ότι σίγουρα πρέπει να υπάρξει αλλαγή. Αν συνυπολογιστούν δε και οι πιο μετριοπαθείς απαντήσεις, το συνολικό ρεύμα υπέρ της κυβερνητικής αλλαγής ξεπερνά το 71%. Σημειώνεται ότι μόλις το 11,6% υποστηρίζει ότι σίγουρα αξίζουν μια νέα θητεία στη Νέα Δημοκρατία. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, οι πολίτες εμφανίζονται ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε θέματα ελέγχου της εξουσίας. Έτσι, το 71,3% εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θεωρώντας ότι επιτελεί το έργο της αμερόληπτα μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες. Οι ερωτηθέντες απαιτούν πλήρη διερεύνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το 79,8% να τάσσεται υπέρ της σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Μάλιστα, το αίτημα αυτό υιοθετείται και από το 70% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Παρόμοια και η εικόνα και για την υπόθεση των υποκλοπών, όπου το 67,7% ζητά τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής παρά την αρχιοθέτηση της υπόθεσης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Τζαμπέλα, με τους γαλάζιους ψηφοφόρους να πρωτοστατούν επίσης με 76,3%. Συναγερμός σήμανε χθες στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας όταν ψαράδες από τη Βασιλική εντόπισαν ένα μυστηριώδες θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Το μαύρου χρώματος ταχύπλο σκάφος βρέθηκε μέσα σε μια σπηλιά με τη μηχανή του να βρίσκεται σε λειτουργία. Οι ψαράδες το έδεσαν και το ρημούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, ενώ λίγο αργότερα το περισυνέλεξε το λιμενικό σώμα. Πρόκειται για μη επανδρωμένο σκάφος, ένα θαλάσσιο drone που χρησιμοποιείται κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως η επιτήρηση, η συλλογή πληροφοριών ή ακόμα και ειδικές επιχειρήσεις, αλλά και προηγμένες επιστημονικές έρευνες. Το σκάφος που βρίσκεται υπό επιτήρηση φέρει ειδικούς αισθητήρες, κεραίες και εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και είναι οπλισμένο. Σοκαριστικό το περιστατικό που σημειώθηκε χθες στην Πάτρα. Πατέρας έδωσε στον ανήλικο γιο του όπλο, τον παρότρινε να πυροβολεί στο μπαλκόνι και τον ανέβαζε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εισπράττοντας like. Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της δίωξης και εξυκνίασης εγκλημάτων πατρών και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και έκθεση ανηλίκου. Ο ανεύθυνος πατέρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών πατρών, μάλιστα. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του κατηγορουμένου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι κρότου λάμψης, ένα αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα, 13 φυσίγγια κρότου λάμψης, 2 κάλικες και 2 αμπούλες αερίου διοξιδίου του άνθρακα. Καιρός.
1: Συννεφιά και ασθενής βροχή σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς νότιο-ανατολικούς και αργότερα νοτίους 3 με 4 μποφόρ.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδό.
0: Περίοδος Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Έχουμε τα πάντα. Αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
8: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: ζώο σου. Δόκτωρ Νικολέτα Σερέτη. Καλαποθάκη 13. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ενώ του
4: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντα έχεις λύσει στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή Mega Jackpot τουλάχιστον 9.800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
8: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή.
9: Τη μέση οδό.
8: Ακριβώς.
9: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
8: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος. Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, θα ψηφίσεις είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα, ντρέπομαι, γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
10: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή...
8: Ποια δημοκρατία?
10: Υπάρχει.
8: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πείτε σου τη δημοκρατία, είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
10: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
8: Όχι.
10: Στους πολιτικούς.
8: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες φταίνε. Το πρόβατο έχει τάσει να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
10: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
8: Α, θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
10: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
8: Δεν πειράζει.
10: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
8: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας.
9: Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος. Γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
11: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρουν δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
12: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
11: Τι να του πω.
12: Στα 67 του.
11: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση, κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούν να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζουν. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα κύριε Πετράκη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Εδώ, στον αγώνα.
0: Κύριε Πετράκη, θα ξεκινήσω από μία είδηση και θα σχολιάσουμε μετά και ό,τι άλλο θέλετε, η οποία έχει έρθει τώρα στην επιφάνεια, είναι μια βόμβα θα μπορούσα να πω.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM, ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
3: Και συνεχίζουμε μαζί.
0: Όρους λόγω Χανταϊού. Δεύτερη γύρα, δεύτερη γύρα.
1: Πάμε για second time.
0: Ναι.
1: Πάμε πραγματικά. Το πείραμα πέτυχε τη πρώτη φορά. Το πείραμα της πρώτης φοράς πέτυχε, κύριε Σερέτη.
0: Ναι, δηλαδή θα έχουμε τώρα δεύτερη γύρα με τον καινούργιο ιό, τον Χανταϊό.
1: Έχουμε προετοιμάσει καιρό τώρα ότι πριν βγει από το συγκεκριμένο ιός, ότι το επόμενο διάστημα θα έρθει μια νέα πανδημία, μιλάνε επιστήμονες, μιλάνε από όλο τον κόσμο. Δεν μας πέτε παράξενο τίποτα. Αυτό ήταν απόλυτα πετυχημένο την πρώτη φορά το πείραμα. Σε όλα όμως. Στην υπακοή, στο πώς κινηθήκαν οι αγορές. Σε οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με το θέμα υγείας, ψυχικής υγείας, από όλα πέτυχε το πείραμά τους. Έχει μετά αποτελέσματα και λόγω του εμβολιασμού και πάει ακόμα και σήμερα και συνεχίζεται.
0: Θέλω να σχολιάσουμε επίσης και αυτό που έγινε στην Κρήτη και να ξεκινήσουμε από αυτό, διότι είχαμε μια βαριά δήλωση του πατέρα του 20χρονου, ο οποίος δολοφονήθηκε, που λέει ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που σκότωσε το παιδί του ήταν έμπορος ναρκωτικών, είχε θέμα με τα όπλα, κάτι διακινούσε όπλα, κάτι τέτοιες τρέλες έλεγε, και ότι στο τμήμα της Αμουδάρας είχε ρουφιάνος και δικά του άτομα σοβαρές καταγγελίες από τον πατέρα και δεν τον έχει καλέσει κανένας εισαγγελέας. Τι ακριβώς πιστεύετε ότι συμβαίνει?
1: Έτσι, καταρχήν να πω ότι αυτό το σκηνικό που είναι στην Κρήτη είναι κάτι το οποίο εύχομαι να γίνει ποτέ, ούτε στην Κρήτη πουθενά. Διότι ποτέ να φέρνει μια ανθρώπινη ζωή, όχι δεν είναι, επειδή είναι μόνο, δεν είναι νόμιμο, δεν πρέπει να γίνεται για χίλιους λόγους, πόσο μάλλον όταν ένα μικρό παιδί κατά λάθος με το φίλο του μέσα στο αυτοκίνητο είχαν ατύχημα, ο ένας σκοτώ και ο άλλος τραυματίζει σοβαρά. Δυστυχώς καμιά φορά οι άνθρωποι στον πόνο τους πάνω και έχοντας από πίσω τους ανθρώπους να τους, το μυαλό να τους το κάνουν χυλό, προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες. Όσον αφορά τη μέτρα Μουδάρας, που είχε ρουφιάνος, δεν ξέρω αν ήταν και έμπορος ή δεν ήταν και έμπορος συγκεκριμένος άνθρωπος. Παντού στην αστυνομία υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί αστυνομικοί, το έχουν πει χίλιες φορές. Παντού, και ειδικά σε μικρές κοινωνίες, πληθές κοινωνίες, με οικογενειακές σχέσεις με κάποιους ή συγγενικές σχέσεις, μπορείς να βρεις πληροφορίες από παντού και να έχεις ανθρώπους δικούς παντού μέσα. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι η αστυνομία είναι σίγουρο πως δεν λειτουργεί σωστά σε όλα τα μη και πλάτη. Διότι η αστυνομική, η ηγεσία της αστυνομίας, η ηγεσία του Υπουργείου της Προστασίας του Πολίτη, το μυαλό τους το έχουν περισσότερο στο κέρδος και όχι στην προστασία.
0: Δεν είναι πάρα πολύ λυπηρό το ότι χάνονται έτσι ανθρώπινες ζωές?
1: Είναι τραγικό, δεν είναι λυπηρό, κύριε Σερέτη. Και θα πω κάτι, παρόλο που τις γυναίκες την λατρεύω, κύριε Σερέτη, και είναι το μορφότερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο, στον άντρα, με τα παιδιά του. Άρα χρειάζονται γυναίκες για τα παιδιά, ότι τα περισσότερα φωνικά που γίνονται στην Κρήτη, τα κακά φωνικά ειδικά που γίνονται στην Κρήτη, αφήνουν γυναίκες όχι για πράξεις που έχουν κάνει, αλλά για πώς αντιμετωπίζουν τα περιστατικά και πώς βάζουν στο μυαλό των αντρών κάποια πράγματα, να ξέρετε.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι φταίει η μάνα?
1: Η μάνα σίγουρα και θεωρείται, όπως στις άλλες περιπτώσεις, ότι δεν έκανε δουλειά από το να παίζει με το μυαλό του πατέρα. Στον πόνο του μέσα ήταν κολλωμένο.
0: Ότι επηρέασε τον πατέρα, αυτό
1: είναι. Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Ότι στην ουσία τον ήταν ηθικό αυτούργο. Δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό που σα μιλάω. Που τώρα εδώ πέρα έχει επιτεθεί και αστυνομία. Σε δικαιοσύνη σε αυτό. Για δεκάδες περιστατικά στην Κρήτη που γνωρίζω, και γνωρίζω όλη Κρήτη. Πολλές φορές τα πράγματα θα είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, ενώ θα μπορούσε να σταματήσει νωρίτερα, λόγω αυτού του περιστατικού που σας λέω, του τρόπου λειτουργίας. Για πρέπει να σταματήσει άμεσα.
0: Πώς θα σταματήσει αυτό, κύριε Πετράκη, λίγο δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο και σένα, είναι ριζωμένο χιλιάδες χρόνια το. Και εγώ είμαι άνθρωπος που δεν είμαι κατά εντελώς αντιδικίας. Αλλά άμα το δούμε και σε άλλη οπτική, να για να πούμε και τη δικαιοσύνη, όχι που δεν ξέρω αν άλλαζε κάτι, δεν άλλαζε. Τρία χρόνια, μετά από. Δεν, προσέξτε, δεν δικαιολογώ καμία με τίποτα την πράξη του, μην το πάρει κανεί τραμά. Αλλά τρία χρόνια από όταν χρήσε το παιδί του, η δικαιοσύνη δεν έχει βγάλει μία αποφασή, δεν ξέρω. Έστω να υπάρξει μια μικρή δικαίωση, ότι ξέρω, ότι να είναι, αλλά καταλάβατε τι εννοώ. Δεν είναι μόνο η αστυνομία, είναι η δικαιοσύνη που νοσεί. Τρία χρόνια δεν έχει βγάλει το παιδί, ακόμα απόφαση.
0: Ναι, αυτό, επίσης να πούμε ότι και η ελληνική αστυνομία, μιας και αναφέρθηκα πριν για τις δηλώσεις, δεν προστάτεψε ποτέ το παιδί.
1: Δεν προστάτεψε ποτέ το παιδί, αλλά για αν πλέον είμαστε δίκαιοι και 100%, καμιά φορά και σε βέβαια όταν γίνεται και ένα τόσο τραγικό περιστατικό και ευθύνεται ή δεν ευθύνεται, οποιοδήποτε τρόπο ευθύνεται κάποιος, δεν ευθύνεται στο θάνατο ενός νέου παιδιού, και το λέω για μελλοντικές καταστάσεις, καλό είναι να μην κάθεται στο ίδιο σημείο με αυτόν που έχει χάσει το παιδί του. Δηλαδή αν είχε πάει σε μια άλλη πόλη, που συμβαίνει πολλές φορές στην Κρήτη, κάποιος που δεν ευθύνεται ή δεν θα σκοτώσει, αλλά φεύγει μετά σε ένδειξη σεβασμού προς την οικογένεια του θανόντα, ώστε να μην είναι όλη μέρα και συνέχεια μπροστά τους, είναι και προς σεβασμός και προστασία της οικογένειας του φτηνού. Είναι λεπτές ισορροπίες, δηλαδή που στις κλειστές κοινωνίες αυτές πρέπει να κρατιούνται.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πως είναι σωστό που γίνεται, προσέξτε. Είναι κατά. Αλλά μιλάμε για τι επικρατεί. Τι φιλοσοφία επικρατεί.
0: Ναι, αλλά θέλω να μιλήσουμε για τους εισαγγελείς και αντισαγγελείς, οι οποίοι δεν καλούν, για παράδειγμα, αυτόν τον πατέρα μετά από αυτές τις δηλώσεις που έχουν κάνει, και καλούν τώρα εδώ πέρα τον προηγούμενο καλεσμένο μου γιατί ανέφερε τη λέξη πάκι και θεωρείται ρατσιστική, και καλούν εσάς και καλούν κάποια άλλα πρόσωπα για διάφορα άλλα ζητήματα, που στην ουσία, από ό,τι καταλαβαίνω, στην Ελλάδα μόνο με καταγγελία κάποιος μπορεί να πάει στον εισαγγελέα.
1: Μα και πως είναι καταγγελίες, πας στον εισαγγελέα, κύριε Σερέτη, προχωράει η υπόθεση. Προχωράει μόνο αν θέλουν. Αν είναι μια υπόθεση η οποία δεν τους ενδιαφέρει, δεν έχουν κάποιο δικό τους όφελος ή κάποιο δικό τους σκοπό, δεν προχωράει. Εδώ σε αυτή τη χώρα λοιπόν, όταν Ντίλια βγήκε η κυρία Σερέτη, είπε αυτά την κυβέρνηση, Νίξον τον πρωθυπουργό, και δεν τον κάλεσε ο εισαγγελέας. Οποιοδήποτε καταγγέλει πράγματα για το καθεστώς δεν τον καλεί, αλλά βλέπουμε ότι και σε μικρότερη κλίμακα δεν ασχολούνται. Βέβαια, στη συγκεκριμένη υπόθεση, αν είμαστε δίκαιοι, επειδή προφυλακίστηκε, και επειδή προφυλακίστηκε για ο δράστης, δυστυχώς για το φόνο που διάπραξε, ο πατέρας κάνει τις δόσεις τεστ, έχει χρόνο του εισαγγελέας να τον καλέσει. Υπάρχει ο χρόνος. Το θέμα ήταν να είχαν γίνει απαραίτητες ενέργειες πριν γίνει ο φόνος, να μην γίνει. Έτσι αλλιώς τα ισόβια είναι δεδομένα. Δεν αλλάζει κάτι.
0: Εντάξει, τα ισόβια είναι δεδομένα, αλλά και τι καταφέρατε. Τι καταφέρατε, κάτι στους γονείς απευθύνομαι. Τι καταφέρανε, δηλαδή κρίμα τώρα ένα παιδάκι 20 χρόνων. Δεν θεωρώ ότι ήθελε να σκοτώσει το παιδί του τώρα.
1: Και το παιδί του είχε σερέτη στον ουρανό, δεν θα ήθελα να γίνει αυτό το πράγμα στο φίλο.
0: Καλά, πλάκα κάνουμε τώρα. Παράλογα πράγματα. Κρίμα, πραγματικά κρίμα.
1: Μακάρι να είναι η τελευταία φορά που συμβαίνει στην Κρήτη. Αυτά πράγματα παντού, όχι μόνο στην Κρήτη, γιατί δεν γίνεται μόνο στην Κρήτη. Παντού μπορεί να συμβούν.
0: Πώς σχολιάζετε τις αποκαλύψεις για το νέο σκάνδαλο που αφορά για κακούργημα, βασικά που καλεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κακούργημα τους Συνοδημοκράτες? Είναι δεδομένο ότι γνωρίζατε ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα, απλά πώς το σχολιάζετε αυτό? Θεωρείτε δηλαδή ότι η Λάουρα Κοβέση θα φτάσει στο σημείο να ρίξει την κυβέρνηση?
1: Δεν μπορεί να τη ρίξει την κυβέρνηση, όσο και να θέλουμε εμείς δεν μπορεί. Όταν τον τελευταίο λόγο έχει πάντα η ελληνική δικαιοσύνη και το κοινωνικό κοινοβούλιο, δεν μπορεί να πέσει κανένα κυβέρνηση. Και ίσα ίσα που θα εργαλοποιήσουν τις διώξεις στο τέλος υπέρ τους. Θα τις απαλλάξουν πάλι όπως απαλλάζουν όλους που αφορούν, ακουμπάνε την κυβέρνηση του καθεστώτος Μητσοτάκη, και θα πάνε σε εκλογές με αφήγημα με καθαρά χέρια. Ελεχθήκαμε, είμαστε πεντακάθαροι εμείς. Και ο ελληνικός λαός πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια, κύριε Σερέτη. Γι' αυτό βιάζεται, κύριε Σερέτη, και ζήτησαν ότι αφορά την κυβέρνηση να έχουμε ταχύ απονομή δικαιοσύνη, ώστε να μην υπάρχει στην πολιτικό σκηνικό της χώρας μια κατάσταση ρευστή. Γιατί ξέρουν ότι άντε, πάμε γρήγορα να τελειώνουμε να το καλύψουμε. Αυτό είναι το σκοπός τους.
0: Τις δημοσκοπήσεις τώρα παρακολουθώ, όση ώρα μιλάμε. Μου στείλανε μια νέα δημοσκόπηση.
1: Αλλά να σας πω κάτι που είναι πολύ βασικό.
0: Ναι.
1: Και να, είναι απίστευτο πώς θα φέρνει ζωή. Ο τωρινός εισαγγελέας, ο Χρήστος Μαρδάκης, ο οικονομικός εισαγγελέας, που ξέρουμε όλοι ότι ήταν στόχος του πρέδρου της ΕΕΠ και του πρέδρου και της ΕΕΠ, μάλιστα και τα δύο.
0: Ο οικονομικός εισαγγελέας.
1: Ο οικονομικός εισαγγελέας, που μετά την παρακολούθησή του κάποιες υποθέσεις με αδιαφθήμιστα ποσά αρχιευτήθηκαν, είχε υπάρξει το μακρινό 2011 εισαγγελέας της έδρας στο δικαστήριό μου. Η υπόθεση δικιά μου είναι η πρώτη υπόθεση στη χώρα που στήθηκε μέσω υποκλοπών. Αρχικά κάποιων παρανόμων υποκλοπών και μετά νομίμων επισυνδέσεων. Όταν λοιπόν στο δικαστήριο οι δικηγόροι μας κάνανε άρτιες νομικές αισθάσεις ότι οι πρώτες παρακολουθήσεις τηλεφωνικές γίνανε χωρίς δικαστικό βούλευμα και ζήτησαν να φύγουν όπως οφείλει και ο διατάζει ο νόμος και ορίζει ο νόμος από τη δικογραφία. Τότε λοιπόν σηκώθηκε ο Γιώργος Μπαρδάκης και θυμήθηκα και είπε επιλέξει, κύριε Στερέτη, ότι δυστυχώς πρέπει να φύγουν οι συνομιλίες από τη δικογραφία. Η ΕΕΠ έχει στα χέρια της όλα τα νόμιμα μέσα να προβεί σε παρακολουθήσεις νόμιμες και αποφάσεις δικαστικού συμβουλίου και αντί αυτού επέλεξε να παρανομήσει. Εγώ είχε πει σαν άνθρωπος του νόμου, δεν μπορώ να ανοίξω επικίνδυνους δρόμους για τη δημοκρατία την ΕΕΠ. Βέβαια το δικαστήριο μετά από αφόρητες πιέσεις άφησε τις συνομιλίες στη γραφεία που δεν είναι το θέμα αυτό. Και πώς θα φέρνει ζωή. Τι είχε πει ο Μπαρδάκης και τι έπαθε ο Μπαρδάκης από την ΕΕΠ για την παράνομη παρακολούθηση. Για τον πρώτο δεν είναι παράνομη παρακολούθηση.
0: Ναι, και τι έρευνα έκανε τότε ο Μπαρδάκης.
1: Μα υπάρχουν υποθέσεις με διαχειριστά ποστά που ποσά από δημοκράτες που έχουν μπει στο αρχείο.
0: Και ο Κουκάκης που έρευνούσε το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τον παρακολουθούσαν. Δεν...
1: Ποσά από δημοκράτες που έχουν μπει στο αρχείο.
0: Και ο Κουκάκης που έρευνούσε το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τον

0: είχαμε κάνει καιρό πολλά στη θα ήμασταν παρέα. Αλλά γίνεται μονόπλευρα συλλήψεις.
1: Ναι. Θεωρείτε δηλαδή ότι στοχευμένα γίνονται συλλήψεις από ποιον, από τον κύριο Χρυσοχοίδη? Γιατί και θυμήθηκα και κάτι ακόμα. Θα σχολιάσουμε για τις συλλήψεις για το Μοσχούρι. Θυμήθηκα ότι ο, γιατί είστε και κριτικός. Θυμήθηκα ότι ο Χρυσοχοίδης έλεγε ότι θα κατέβει στην Κρήτη και ότι θα μαζέψει όλα τα όπλα μετά από μια βεντέτα που είχε εξελιχθεί εκεί πέρα κάτω στο νησί.
0: Ναι.
1: Και έβγαινε τότε εδώ πέρα κιόλας στη συχνότητα αυτή ο Ηρακλής ο Νύκταρης και μας έλεγε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.
0: Ναι,
1: και εσείς το είχατε πει. Και τώρα τι κάνουνε? Καλούνε τις γυναίκες των κριτικών και λένε οι γυναίκες θα πρέπει να βάλουν τους άντρες τους σε μια συγκεκριμένη θέση και να τους πάρουν τα όπλα. Δηλαδή δεν μπόρεσε ο Χρυσοχοίδης να τους πάρει τα όπλα και καλεί τώρα τις γυναίκες των κριτικών να τους πάρουν τα όπλα. Τι κατάσταση είναι αυτή?
0: Σε εσένα τα πράγματα, η λογική έχει χαθεί σε αυτή τη χώρα καιρό τώρα. Πραγματικά έχει χαθεί η λογική καιρό τώρα σε αυτή τη χώρα. Είναι μόνο δηλώσεις εντυπωσιασμού και καμία ουσία ό,τι κάνουν. Η ουσία μόνη είναι να μένουν στην εξουσία αυτή και να συνεχίζει το έργο τους, να μην κινδυνεύουν να πάνε φυλακή και να στρέφουν τα μάτια της κοινωνίας εντελώς διαφορετικά, σε διαφορετικά σημεία. Γιατί το σχολιάζουμε στην αρχή. Δεν είναι τα όπλα το θέμα. Και τα όπλα, δηλαδή, τι να σκοτώσει μια νόμιμη καραμπίνα, τι με ένα παράνομο όπλο.
1: Μα σε όλη την Ελλάδα κάπου μπορεί κάποιος να βρει ένα παράνομο όπλο.
0: Θα κάνουμε κάτι σλέπ. Για μένα την Ελλάδα είναι. Αλλά σας λέω, δηλαδή, αν δεν είχε ένα περίστροφο παράνομο, δεν θα το σκότωνε με ένα με καραμπίνα, με ένα κινητικό όπλο.
1: Ναι, άρα θεωρείτε κι εσείς ότι υπάρχουν συγκεκριμένες συλλήψεις και συγκεκριμένες καταστάσεις τις οποίες...
0: Εγώ δεν θεωρώ, κύριε Σερέτη. Εγώ βλέπω αποτελέσματα. Και επειδή γνωρίζω πράγματι καταστάσεις σε αυτό το χώρο, βλέπω λοιπόν ότι γίνονται επιλεκτικές έρευνες σε ποιες δολοφονίες θα γίνουν συλλήψεις.
1: Άρα τι ένα λεπτό, κύριε Πέτα. Τι πιστεύετε δηλαδή ότι είχε γίνει με τον Θαμνάκια?
0: Έχω πει κι άλλες φορές, κύριε Σερέτη, σε εκπομπή σας πολλές φορές ότι μετά που οι συγκεκριμένοι άνθρωποι μετατράπηκαν στο οργανωμένο έγκλημα και κατάλαβαν τα κέρδη από το λαθρεμπόριο, ειδικά καπνικών προϊόντων αλλά και πολύ περισσότερο των πετρολοειδών και χημικού καυσίμου, δεν άφησαν τους παρανόμους να ελέγξουν και να επομίζονται αυτή τα εκατομμύρια των μαχτών εκατομμυρίων που αποφέρει. Δημιουργήθηκε το κύκλωμα επί Παπαχρήστου το 2015 στη Βούλα, μετέπειτα δολοφονία Παπαχρήστου, Μάλαμα και τέτοιο. Μπήκανε κάποιοι άνθρωποι της νύχτας συγκεκριμένοι που κάθανε στην καρέκλα, ας πούμε, αυτήν και φαινόταν πως ελέγχουν τα πράγματα στο λαθρεμπόριο. Όλοι αυτοί κάθανε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, διότι πρώτον διαταράξαν τις ισορροπίες ότι επειδή κάνανε μια δουλειά.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Νίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 5.

0: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
4: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
4: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
5: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
4: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
1: Ράδιο Γάμα
0: 94FM.
1: Αχαΐα.
0: Ηλία.
1: Έτωλο Ακαρνανία.
0: Και www.radiogamma.gr.
6: Συνομίζετε πως έχει γίνει με θεία φώτιση?
7: Ναι.
6: Γιατί είναι το ένα άκρο με το άλλο.
7: Θεωρείτε ότι δεν είναι τυχαία αυτή η αλλαγή? Καλά, δεν ο Άδωνης ο Γεωργιάδης στην Κολοτούμπα την έχει για πρωινό.
6: Ναι, αλλά στο συγκεκριμένο.
7: Με Κολοτούμπα ξυπνάει. Α, όλοι σηκωνόμαστε κανονικά από το κρεβάτι, ο Άδωνης σηκώνεται με Κολοτούμπα.
6: Ναι, διπλό τόλουπ, πως θα ήταν για να έχει κοστάλα.
7: Ναι.
6: Θεωρώ όμως ότι αυτό δεν είναι απλά Κολοτούμπα, επειδή είναι ο εθνικό μα Κολοτούμπα ο Γεωργιάδης. Είναι κάτι το οποίο είναι τόση απότομη και βίαιη μετάβαση από το ένα άκρο στο άλλο, που πραγματικά δείχνει πράγματα. Αλλά δεν είναι, το έφερα σαν παράδειγμα απλά αυτό. Ας δούμε θέσεις και απόψεις πως έχουν αλλάξει, πως μας το παρουσιάζουν γενικότερα όλων αυτών που μας κυβερνάνε. Δεν έχουν καταρχήν καμία ηθική, δεν έχουν καμία συνέστηση, καμία αγάπη για τον λαό και την πατρίδα. Δεν τους διαφέρει το καλό το δικό μας, του λαού ή της χώρας. Τους διαφέρει μόνο το προσωπικό, δικό τους καλό και πώς θα συνεχίσει να είναι στις καρέκλες και να μεγαλώνουν τα IBAN τους και η περιουσία τους.
7: Ναι, αλλά δεν είναι φοβερό και δεν είναι επικίνδυνο? Για παράδειγμα, λέω εγώ τυχαία τώρα, για παράδειγμα, μπορεί ας πούμε κάποιος να μπορεί να έχει ας πούμε ένα πλάνο από τον Κικίλια με τον Κακλαμάνη να παίζουν τένις. Λέω εγώ τώρα.
6: Ναι.
7: Και να μην θέλει ο Κικίλιας με τον Κακλαμάνη να μάθει ο κόσμος ότι παίζουν τένις. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή να είναι σε μια τόσο δύσκολη θέση αυτοί οι άνθρωποι. Και η ελληνική δικαιοσύνη τι κάνει δηλαδή? Για να μην μπορούν κάποιοι να πιέζουν τους πολιτικούς να βγάλουν κάποια βίντεο που παίζουν, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτοί οι δύο κύριοι τένις.
6: Ναι.
7: Τόσο ακριβώς δηλαδή θα έπρεπε, κατά τη δική σας άποψη, να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους? Γιατί από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν αρκετά πρόσωπα στο ελληνικό κοινοβούλιο τα οποία βρίσκονται σε ένα παρεδώσιο. Μην ξεχνάμε ότι παλαιότερα μπαίνανε και κάποιοι άνθρωποι μέσα στα υπουργεία, τα κλωτσούσανε, τα κάνανε, τα ράνανε. Τα ξέρετε, τώρα μην τα αναφέρουμε.
6: Παναγία μου. Και στα σκαλιά υπουργείων κάποιες άλλες εξωτερικές σχέσεις που κάνανε σκηνές για να πάρουν και αυτές ένα Range Rover, ένα Tesla δώρο, γιατί νιώθανε αδικημένες που πήραν κάποιες άλλες.
7: Ναι, και πολλά να μαλώνουν μεταξύ τους τώρα, να έχουμε
6: τέτοια. Ναι, τώρα, ναι. Γιατί είναι και γαμπρή, δηλαδή. Πού να βρούμε καράβι να φύγουμε από αυτή τη χώρα?
7: Ναι, δηλαδή.
6: Εντάξει τώρα, και σε, δηλαδή, το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο σε τη χώρα, πραγματικά. Έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο τελείως. Δεν υπάρχουν πουθενά. Και σε, η μόνη περίπτωση να μπορείς να μην κρατάς κάποιον από τίποτα είναι ο άλλος να είναι καθαρός σε όλα και να μην φοβάται. Αλλά...
7: καθαρός τώρα φοράνε πολύ ροζ γραβάτα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Πολλοί φοράνε ροζ γραβάτα και στην ουσία δεν θέλουν να μάθει ο κόσμος το ότι φοράνε ροζ γραβάτα για κάποιο λόγο. Γι' αυτό σας λέω, κύριε Πετράκη, άλλη εικόνα, άλλη εικόνα έχει η κοινωνία και άλλη εικόνα υπάρχει μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δηλαδή, άμα στον κόσμο διαρρεύσουν κάποια πράγματα, δεν θα μπορούν να τα πιστέψουν αυτά τα πράγματα.
6: Στο πιάσμα στη εκπομπή σας, γιατί δεν κάνουν μία ανάλυση στα βήματα της Βουλής? Γιατί δεν κάνουν μία ανάλυση?
7: Σωστό.
6: Το ποσοστό που θα βγει χρήση ναρκωτικών και ψυχοφαρμάκων θα σας τρομάξει και σε ταμαγενή.
7: Α, είναι και χρήστες εννοείται. Πέρα από κουμπαράδες είναι και χρήστες.
6: Πολύ πραγματικά στρατή.
7: Ναι. Αυτό μετά οδηγεί σε παράνομες δραστηριότητες. Θα έπρεπε να έχουμε διάφορες συλλήψεις άμα είναι τέτοιου είδους χρήστες όλοι αυτοί εκεί πέρα μέσα.
6: Εσύ, ό,τι σας είπα. Με μια έρευνα στα λίμματα της Βουλής, αλλά ποιος θα την κάνει και θα είναι και καθαρή και μη και όχι ελεγχόμενη, θα αποδεικνύουμε τα νέα.
7: Καλά, θα πηγαίνανε κανέναν υπάλληλο ή κανέναν άνθρωπο που έχει το κυλκείο ή κανέναν άλλο να κάνει τυχαίο μέσα στη φυλακή. Δεν νομίζω. Όπως με το σταθμάρχη στα ΤΕΠ, δεν νομίζω να πηγαίνει.
6: Πάντα,
7: μέσα.
6: Πάντα.
7: Θα την πλήρωνε κανένας άλλος.
6: Α, πάντα αυτό δεν κάνουν.
7: Θα μας βγάζανε ότι ο Πίνατ είναι χρήστης. Ο σκύλος του Μητσοτάκη.
6: Ο σκύλος του Μητσοτάκη, ναι. Ο ξάδερφος του καθεντή και ο συμπέθερος του οδηγού του σκοπού.
7: Άρα στην ουσία ζούμε σε μία πλάνη. Αυτό καταλαβαίνω έτσι πως τα περιγράφω.
6: Ζούμε την απόλυτη πλάνη, το απόλυτο καθεστώς. Και το δείχνουν όλα, κύριε Σερέτη. Αυτό που έκανε, δεν το λέω πάλι επειδή έχω και δικό μου συμφέρον λόγω των μηνύσεων που δεχτεί. Αυτό που έκανε Τζαβέλα μπροστά στα μάτια όλη τη ελληνική κοινωνία αποδεικνύει όλα. Δεν κράτησε αποσχήματα. Όχι μόνο να παραιτηθεί λόγω του κολλήματος ότι υπήρξε υποκτήμωση αγγελία στην ΕΕΠ και όντας από ό,τι βγήκαν στη δημοσιότητα πρόσφατα, όχι μόνο μια εμπλοκή σε παράνομη παρακολούθηση, νόμιμη παρακολούθηση, αλλά 11. Όχι επειδή μόνο κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής στην παροδία θέατρο-κομμωδία των Εξεταστικών Επιτροπών της Βουλής και επικαλέσε το δικαίωμα. Όχι το απορρίτου, αλλά το σιωπήσαν το απορρίτου των πληροφοριών. Δεν κράτησε για τα προσχήματα ανοιχτή την υπόθεση για λίγο καιρό, ίσως θα ξεχαστεί και την αρχιθέτησε αμέσως. Ξέρετε ότι δύο μήνες που ήταν ανοιχτή η υπόθεση των υποκλοπών, ο κ. Δημητριάδης δεν μου είχε κάνει ούτε μία μήνυση. Μόλις έκλεισε η υπόθεση των υποκλοπών, μου έστειλε πάλι μήνυση χθες.
7: Α, σας έστειλε πάλι μήνυση ο κ. Δημητριάδης.
6: Μόλις όμως έκλεισε η υπόθεση των υποκλοπών, όταν ανοιχτή. Ούτε μηνύσεις ούτε τίποτα. Γιατί να ανοιχτεί την υπόθεση των υποκλοπών και δικαιώνοντας όσα έχω πει τις υποκλοπές, ειδικά το μονομελές πλήμα δικαιώνα αργό, μετέπειτα και ο Ταλ Ντίλιαν δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Και πού είναι ο Ταλ Ντίλιαν τώρα?
7: Πού είναι ο Ταλ Ντίλιαν?
6: Πού είναι?
7: Ένα λεπτό, το έχουμε ξαναπεί αυτό, κύριε Πετράκη. Εδώ πέρα έχουμε 4 άτομα τα οποία έχουν καταδικαστεί σε 126 χρόνια και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
6: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα και πώς γίνεται ο Ταλ Ντίλιαν τις πρώτες μέρες της καταδίκης του να έβγαινε σε εκπομπές, σε κανάλια, με δηλώσεις, με Nixon, με Watergate, με έχω 200 email, θα τα πω όλα, θα κάνω και ξαφνικά τώρα ένα μήνα και κάτι άφαντος ο Ταλ Ντίλιαν. Και μέσα στο διάστημα αυτό που φτάσει να είναι άφαντος, είδαμε το σκάνδαλο θαψίματος των υποκλοπών από τον Τζαβέλα και περιμένετε και τα άλλα.
7: Ο Τζαβέλας βγήκε στη σύνταξη τώρα, έρχεται ο επόμενος. Βραχίωνας της Νέας Δημοκρατίας κι αυτός, στην Ένωση Δικαστών. Ο Τάκης και ο Σαλάτας.
6: Την αποστολή του Νταβέλας την ολοκλήρωσε.
7: Ναι.
6: Την ολοκλήρωσε σε απόλυτο βαθμό επιτυχημένη για την κυβέρνηση, χωρίς να ανοίξει το λουθούνι.
7: Περιμένουν και 30 Ιουνίου τώρα να διορίσουν τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου που θα αναλάβει από Σεπτέμβριο και μετά το Σεπτέμβριο που θα αναλάβει θα έρθει και στη ΔΕΘ να πει εδώ πέρα τα ψεματάκια του και εκλογές τον Οκτώβριο.
6: Θα έχουν καθαρίσει και τον ΟΠΚΕΠΕ μέχρι τότε.
7: Θα έχουν καθαρίσει και τον ΟΠΚΕΠΕ.
6: Θα σου το πω. Και θα είναι το σύνθημα, το προεκλογικό, οι καθαροί νεοδημοκράτες. Οι κακοί Έλληνες και η Αγγελία Ευρωπαία, πήγαν τους κατηγορήσει, αλλά εμείς με θάρρος θα πούνε, και επειδή δεν φοβόμαστε τίποτα γιατί είμαστε καθαροί, δεχθήκαμε και ελεγχθήκαμε, και η ελληνική δικαιοσύνη έδειξε ότι είμαστε πεντακάθαροι. και σεβασμό στι αποφάσει τη ελληνική δικαιοσύνη.
7: Α, πεντακάθαρη κιόλα, ούτε κανένα με καθαρή. Πεντακάθαρη είναι.
6: Πεντακάθαρη θα βγουν κιόλα.
7: Ναι, είμαστε όλοι τρελοί και ψεκασμένοι. Αυτό το σενάριο, το ίδιο σενάριο.
6: Πρέπει να σεβόμαστε αποφάσει τη ελληνική δικαιοσύνη, όχι μόνο όταν μα συμφέρουν. Δεν σεβίζει καμία απόφαση κατά του και πρέπει να μόνο τι μισέ να σεβόμαστε. Όλε είναι υπέρ του. Άρα. Ποια απόφαση να σεβαστούμε, τι ποια μας βολεύει. Μία βγήκε του μονομελές για την έγραψη του άνοδο δικαστήριο της χώρας ως αγγελέας.
7: Ναι, το ακούω αυτό που λέτε, αν και θεωρώ ότι η Λάουρα Εικοβέση παίζει ένα χαρακτηριστικό ρόλο και μιας και που έχουν εμπλακεί και κάποιοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο εύκολο, αλλά με εξεταστικές και με το άρθρο 86 και με όλα αυτά
6: δεν
7: που υπάρχουν πολύ
6: πιθανό. Δεν βγαίνει τίποτα, κύριε Στελέπτη, όταν τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Άρης Πάγος. Όταν ο Άρης Πάγος είναι τελευταίο λόγο και η ελληνική δικαιοσύνη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο κουβέρση.
7: Ναι. Και τι ποσοστό πιστεύετε θα πάρει στις εκλογές η Νέα Δημοκρατία, κύριε Πετράκη?
6: Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα 20-25% δικό της ποσοστό βολεμένων, ηλιθίων, που είναι προθέσιμο να με κάποιον άνθρωπο μεγάλο ηλικία 75-87 χρονών. Και λέω εγώ, γόνας μια ζωή μου, τάξη ψηφίζω. Η Νέα Δημοκρατία δεν με νοιάζει τίποτα. Μέχρι να πεθάνω, τάξη να ψηφίζω. Δεν σε ξαναπεί ότι αν δεν πεθάνουν αυτά τα κολλημένα μυαλά, προκοπή σε αυτή τη χώρα δεν θα δούμε. Έχει ένα 20-25% την αντιπολίτευση την έχουν διαλύσει. Εδώ βλέπουμε ότι ξαφνικά το Sky παρουσιάζει θέματα που αν ήταν άλλη χρονική στιγμή δεν θα ήταν ποτέ ξανά. Ποτέ με τίποτα. Τον Κασιδιάρη ότι θα κάνει κόμμα. Ξαφνικά τα αστυνομικά μέσα ενημέρωσης. Στον πατριωτικό χώρο επαναφέρουν τον Κασιδιάρη που δεν έχει δικαίωμα να κάνει.
7: Τα έχουμε δει όλα. Το Sky να διαφημίζει Κασιδιάρη. Απίστευτο πράγμα. Που δεν, είναι θέμα του Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρης μπορεί να πήρε ένα μικρόφωνο και να είπε ότι θα κάνω κόμμα. Δεν μπορεί να κάνει κόμμα μέχρι το 2033. Αυτό είναι κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι το αξιοποιεί. Το αξιοποιεί το σύστημα αυτό.
6: Άμα θα ανακοινώσω εγώ τώρα ότι θα κάνω κόμμα, παρόλο που δεν μπορώ, θα ασχοληθεί κανείς? Όχι.
7: Ναι.
6: Το Κασιδιάρη. Που δεν έχει το δικαίωμα γιατί ασχολούνται. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει.
7: Το αξιοποιούν με το δικό του τρόπο. Θέλω να σα κάνω όμως μια ερώτηση. Γιατί θυμάμαι και την υπόθεση του Ζαχόπουλου τώρα που συζητούσαμε.
6: Αυτά
7: που συζητούσαμε. Ο Ζαχόπουλος, γνωρίζουμε τι ακριβώς είχε συμβεί. Μας βγάλανε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει από τον 4ο ή 7ο όροφο, δεν θυμάμαι. Στο Κολωνάκι, σε ένα σπίτι που είχε. Υπήρχε ένα ροζ βίντεο με μια συνεργάτη δάτου. Υπήρχαν κάποιες αναφορές στο συγχωρεμένο το θέμα τον Αναστασιάδη. Για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, για εκβιασμό, τα DVD και διάφορα. Ξέρετε τώρα αυτά τα ροζ σκάνδαλα πώς λειτουργούν, εκβιασμοί, ροζ σκάνδαλα, τέτοια μάμου ιστορίες. Κάποιοι έχουν δηλώσει και έχουν πει παλαιότερα το ότι υπάρχει πιθανότητα, δεν γνωρίζω, να μην πήδηξε να αυτοκτονήσει από τον τέταρτο, αλλά να τον ανάγκασε κάποιος. Και θυμάμαι το ότι είχαν αθωθεί όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί. Εσείς τι πιστεύετε ότι είχε γίνει τότε με τον Χριστό τον Ζαχόπουλο?
6: Κύριε Σερέτη, υπάρχουν αυτοκτονίες και αυτοκτονημένοι, όπως είπατε και εσείς. Πολλές φορές σε διάφορες υποθέσεις έχουν παρουσιαστεί αυτοκτονία με ένα λύσιμο μιας υπόθεσης χωρίς να σηκώσει σκόνη και ντόρο και κίνδυνο για αυτούς που κινδυνεύουν. Τώρα, τι ακριβώς συνέβη δεν μπορώ να το ξέρω γιατί ήμουν μπροστά.
7: Κατανοητό.
6: Το μόνο που ξέρω είναι ότι τα ροζ βίντεο που κυκλοφορούν και τα πολύ πολύ ροζ, όπως είπατε και εσείς, που δεν είναι και κατά εμάς που είμαστε ανώμαλοι τελικά και πηγαίνουμε με γυναίκες και γυναίκες που πηγαίνουμε με άντρες, έχουν κάνει θράψη αυτή τη στιγμή μεταξύ τους. Πιο πολλά δεν έχουν ροζ βίντεο αυτοί παρά το Σιρινάκι που έχει εταιρεία παραγωγής πορνό στη χώρα.
7: Ένα λεπτό. Δηλαδή, πιο πολλά ροζ βίντεο υπάρχουν για τους βουλευτές και τους υπουργούς, εννοείται, από ό,τι υπάρχει από την πλευρά του παραγωγού του Σιρινάκι.
6: Ξεκάθαρα
7: κιόλας.
6: Ξεκάθαρα.
7: Δηλαδή, τα ροζ βίντεο του ελληνικού κοινοβουλίου, να βάλω τίτλο σε αυτή τη συζήτηση που έχουμε.
6: Τα πολύ ροζ βίντεο. Γιατί είναι τα ροζ και τα πολύ ροζ.
7: Ποια είναι η διαφορά, κύριε Πετράκη, από τα ροζ και από τα πολύ ροζ?
6: Τα ροζ τουλάχιστον έχει να κάνει αυτά που όλοι ξέρουμε εμείς οι παλιοί, τουλάχιστον ο άντρας με μια γυναίκα. Τα άλλα είναι τα φύλλα μεταξύ τους.
7: Α, χαμός δηλαδή.
6: Για μας που είμαστε παλιά με Ελλάδα, δεν μπορούμε να τα αποδεχτούμε.
7: Χαμός δηλαδή.
6: Εμένα, ό,τι κάνει ο καθένας έτσι στο κρεβάτι του, σε ενήλικους, είναι δική του προσωπική επιλογή και είναι υπεύθυνος των πράξεών του. Και δεν θα μπορώ να σχολιάσω τι κάνει. Αλλά Το κακό είναι αυτό που είπατε από την αρχή εσείς, ότι όταν έχεις μια σεξουαλική ζωή, ένα σεξουαλικό προσανατολισμό συγκεκριμένο και το κρύβεις, και αυτό είναι γνωστό σε κάποιους κύκλους, γίνεσαι λοιπόν όμηρος αυτού των κύκλων, γιατί μπορούν να σε ελέγχουν απόλυτα εκβιάζοντάς σε μερός βίντεο και μην αποκαλυφθούν και χαλάσει η εικόνα σου. Αυτό είναι το θέμα όλο.
7: Δηλαδή κάποιοι είναι λουλούδια και δεν θέλουν να το πούνε.
6: Ναι. Κάποιοι άλλοι πάλι που είχαν παράνομες σεξουαλικές σχέσεις και μάλιστα και ιδιαίτερα γούστα πάνω στο κομμάτι το σεξουαλικό και είναι πάει και αυτοί οι όμοιροι των συγκεκριμένων κέντρων, τη ζωή συνεχίζεται ωραία.
7: Και θυμάμαι είμαστε και την υπόθεση.
6: Είμαστε όλοι ένα μεγάλο κρεβάτι.
7: Α, έτσι, μα. Ο κόσμος δεν ξέρει τι γίνεται από ό,τι καταλαβαίνω. Θέλω να πω ότι θυμάμαι την υπόθεση του Κολονού, όπου είχε βγει 12χρονη, την οποία ξέρετε τώρα με ποιο τρόπο τη συμπεριφέρθηκαν, να μην πω κάτι διαφορετικό. Είχε δηλώσει ότι υπάρχουν και αρκετοί πολιτικοί, ιερείς και άλλα πρόσωπα τα οποία ήθελαν ή και παρενόχλησαν την προσωπική της ζωή και φυσικά και ξέρετε τώρα και με ποιον άλλο τρόπο κινήθηκαν απέναντί της και κανένας ακόμα δεν έχει αποκαλύψει ποιοι είναι αυτοί οι καναλάρχες, αυτοί οι τηλεπαρουσιαστές που ανέφερε, οι πολιτικοί, οι ιερείς, γιατί συνήθως βλέπουμε πρόσωπα στις ισοσελίδες, εκεί γιατί δεν είδαμε πρόσωπα.
6: Εσύ είχε σε δέντρο, μόνο πρόσωπα δεν είδαμε, και ούτε θα δούμε ποτέ, ούτε θα ασχοληθούν ποτέ. Εδώ βγήκε σε εσά και θυμάμαι τον πατέρα και είπε τόσα πράγματα. Σε εσά την εκπομπή σου, πατέρα του 12χρονη. Mm-hmm. Και δεν ασχολήθηκε κανεί. Κανεί.
7: Κανένα. Ναι.
6: Αν ήταν να αφορούσε ένα θέμα, ένα ροζ βίντεο μια celebrity Ελληνίδα ή τέτοιο, ή ένα βιασμό υποτιθέμενο από ένα ηθοποιό σε κάποιε άλλε μετά από 15 χρόνια που το καταγγείλανε, θα φαίνονταν χρόνια τα αστυνομικά μέσα ενημέρωση με αυτά τα θέματα. Με ένα παιδί που πέρασε αυτό που πέρασε, αυτό που δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς υγιής άνθρωπος στο μυαλό, δεν ασχολείται άνθρωπος. Διότι δυστυχώς η ανομαλία πλέον στα υψηλά κλιμάκια έχει πάει σε άλλο επίπεδο.
7: Ναι, αλλά δεν γίνεται να τα αφήνουμε αυτά.
6: Δεν γίνεται να τα αφήνουμε εμείς έτσι, αλλά δυστυχώς αυτοί που έχουν τα μέσα, τη δύναμη και τον τρόπο να τιμωρήσουν και να αλλάξει αυτό, δεν τους ενδιαφέρει να το κάνουν, διότι δεν θέλουν να το κάνουν, διότι και αυτοί πολλοί είναι μέρος του συστήματος ή εκβιαζόμενοι από το σύστημα.
7: Δηλαδή,
6: και όσοι κύριο Σερέτη παρουσιάζουν κάτι πράγματα στη δημοσιότητα διαφορετικά από ό,τι είναι, τόσο τα πράγματα θα γίνονται χειρότερα.
7: Μέχρι σήμερα, κύριε Πετράκη, μέχρι σήμερα είχα μια εικόνα συγκεκριμένη για το Ελληνικό Κοινοβούλιο και για όλους αυτούς τους υπουργούς και βουλευτές. Τώρα εδώ πέρα, από ό,τι καταλαβαίνω, αρχίζουν και στους ακρατές που στέλνουν διάφορα μηνύματα να σπάνε τα στερεότυπα, να συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν αρκετοί πολιτικοί που κορδίζουν το γραμμόφωνο, που στην ουσία το παίζουν τον τέφι και δεν το έχουν δηλώσει. Και αυτό είναι κάτι πραγματικά το οποίο πρέπει να εξετάσουμε. Άμα τώρα έχουν σχέσεις και με κυκλώματα και με ανήλικα. Τώρα κύριε Πετράκη, εδώ πέρα εγώ με τα ανήλικα ξέρετε ότι είμαι κάθετος, ότι δεν πρέπει να συνεχίσουν όχι να μιλάνε 20 μέτρα κάτω από τη γη σε 4 τείχους και άμα είναι μπορούν μια φορά το μήνα να δουν και μια λωρίδα φωτός.
6: Είστε πολύ ανθρωπιστής και ξέρετε, να ξέρετε, αφού μια φορά το μήνα δέχεται αυτό το πράγμα για αυτούς, αλλά δεν είναι θέμα αυτό, δεν είναι θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι πραγματικά η κατάσταση θα επικρατεί με την εξουσία, με τη δύναμη, ξέρετε, η δύναμη και η εξουσία στα χέρια ανθρώπων μπορεί και μαζί σε συνδυασμό με ναρκωτικές ουσίες και διάφορα άλλα πράγματα και με τελετές μίσεις που κάνουν αυτοί και κλειστά λόμπι μεταξύ τους, αιρέσεις και αδερφότητες, μπορεί να σου οδηγήσει τον άνθρωπο να κάνει πολύ χειδέα και αποτρόπαια πράγματα. Πραγματικά σας το λέω ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση.
7: Μέσα αυτοί όλοι, μέσα! Μέσα!
6: Μέσα κύριε Σερέτη, αλλά πού μέσα που είναι όλοι ελεγχόμενοι και όσοι δεν είναι ελεγχόμενοι είναι μέρος και
7: σας άνθρωποι οι οποίοι, άνθρωποι κύριε Πετράκη, οι οποίοι αποδέχονται το ότι κυκλοφορούν ελεύθεροι, παιδοβιαστές, ψυχανόμαλοι, οι οποίοι σηκώσανε το χέρι τους σε ένα ανήλικο, πρέπει όχι να πάνε απλά. Κοιτάξτε να δείτε, κάποιοι θα χρησιμοποιήσουν κάποιους όρους και θα πούνε α, θανατικές ποινές και τέτοια. Όχι, δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Παιδιά, εγώ σας το λέω, δεν είμαι υπέρ της θανατικής ποινής. Εγώ 20 μέτρα κάτω από τη γη σε ένα κελί, εκεί. Μια ζωή εκεί. Άστο να γίνει μια ζωή. Θα μου πει τώρα κάποιος να το συντηρούμε, να το ποτίζουμε, να το ταΐζουμε. Είναι μια τιμωρία που θα βασανίζεται μια ζωή εκεί πέρα κάτω. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Πραγματικά για μένα αυτό είναι ένας νόμος ο οποίος πρέπει να βγει χθες για όλους αυτούς. Και επειδή μαθαίνω ότι κυκλοφορούν και ελεύθεροι κάποιοι και ότι υπάρχει ανοχή για το, από συγκεκριμένους ανθρώπους, έχουμε πρόβλημα. Εδώ πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο αυτό.
6: Για, με το Λιγνάδη τι έχει γίνει, Τζεσερέτη? Δεν είναι μόνο. Δηλαδή, ο Λιγνάδη, ο Γεωργιάδης, όχι ο Άδωνης, ο Νίκος, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού.
7: Ναι, υπάρχουν αρκετές κατηγορίες. Έχει αθωθεί, από ποιους έχει αθωθεί, πρώτον. Τώρα για το Λιγνάδη, εγώ είχα ακούσει, δεν ξέρω, ούτε υιοθετώ αυτό που είχα ακούσει. Τότε είχαν πέσει και κάποιες τσίφρες για κάτι προσφυγόπουλα και για κάτι τέτοια. Η ελληνική δικαιοσύνη βέβαια δεν ενημερώνει τον κόσμο τι ακριβώς ισχύει και δεν ισχύει. Και αυτά που βλέπουμε τώρα για τις πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη με κάνουν να αμφιβάλλω για το αν οι αποφάσεις εκείνες τελικά ήταν ακέραιες και δεν, είχαν.
6: Δεν υπάρχει ούτε μία ακέραιη απόφαση δικαιοσύνης ό,τι αφορά όλο το σύστημα αυτό. Ούτε μία. Ούτε μία. Γι' αυτό βλέπετε και δεν ασχολείται η δημοσιότητα με τον Μίχο, με τον Λιγνάδη, με τον Γεωργιάδη, με τον Λεύκοβιτς. Και πάει λέγοντας.
7: Και υπάρχουν και άλλα πρόσωπα. Επίσης, ξέρετε τώρα, μιας και αναφέρατε τον Μίχο, έχουμε μπροστά μας 4 λεπτά. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί εγώ έκανα μια έρευνα και έβγαλα εδώ πέρα και τον πατέρα. Έχω μιλήσει και με τη μητέρα για το κύκλο μου αυτό. Μου έκανε τρομερή εντύπωση το ότι ο Ηλίας Μίχος, πέρα που ήταν μέλος της Νέας Δημοκρατίας, είχε φωτογραφία με τον διευθυντή της αστυνομίας της περιοχής. Επίσης, είχαμε καταγγελία το ότι τον είχαν ενημερώσει νωρίτερα το ότι θα πάει έλεγχος. Ποιος τον ενημέρωσε? Είναι σχετική η φάση με τις φωτογραφίες που είχε και με τον Πατούλη κάποιες φωτογραφίες και με όλους αυτούς? Έχει γίνει κάποια έρευνα? Ρωτάω. Γιατί? Γιατί ο κόσμος μου περνάει αυτό το μήνυμα. Εγώ είμαι υποχρεωμένος σαν δημοσιογράφος, εφόσον ο κόσμος έχει αυτές τις απόψεις, να τοποθετηθώ με αυτόν τον τρόπο. Έχει γίνει έρευνα να δούμε τι σχέση είχε ο Μίχος με όλα αυτά τα πρόσωπα?
6: Έχετε δει καμία έρευνα? Έχετε δει καμία από την αστυνομία, από την δικαιοσύνη, από τα μέσα ενημέρωση αστυνομικά να έχουν δείξει κανένα ενδιαφέρον πραγματικό για την αποκάλυψη αυτού του δεχτές εγκλήματος, που δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο δεχτές έγκλημα, αλλά ότι συνδυώνται μετά, είναι κομμάτια του ίδιου παζλ όλα αυτά. Γιατί όσο μένουν τα κρυφά, όσο τα παραποιούν, τόσο συνεχίζουν αυτοί και μακρεμερεύουν και μεγαλώνουν. Και όσο και έτσι τα social media προβάλλουν μόνο αυτό το πράγμα ζωής, και όταν μας βλέπουμε στα κορίτσια, π.χ. να πάμε να φέρνω τα νέα κορίτσια, ότι γιατί να πάνε σπουδάσεις, γιατί να πάνε να κάνεις κάτι αξιοπρεπές στη ζωή σου, μπορείς ένα OnlyFans ή μέσω Instagram και καταλήγεις να βρίσκεσαι νεκρή από ναρκωτικά και οι δημοσιότητες παρουσιάζουν ότι ποιος του το άτυχο κορίτσιο αυτού. Εγώ πίστευτε με, κύριε Σερέτη, που έχω στη νύχτα. Αυτό είναι μύθος. Ποιος σου δώσε αυτά? Κανείς δεν σου δίνει με το ζόρι. Πιστέψτε με. Κανείς.
7: Πρέπει να τελειώνουμε με όλους αυτούς τους ανώμαλους. Πρέπει
6: να τελειώσουμε όμως.
7: Να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
6: Να το δούμε κατάματα το πρόβλημα. Και όχι να λακίζουν οι δημοσιογράφοι στα κανάλια. Και όχι η δικαιοσύνη και η αστυνομία να κλείνει τα μάτια. Και η κοινωνία να το δέχεται.
7: Έτσι ακριβώς, κύριε Πετράκη.
6: Κύριε Σερέτη, δεν ξέρω αν αύριο μεθαύριο ποιοι θα είναι στη θέση αυτή μου. Γιατί έχουμε να μεγαλώνουν παιδιά κάποιοι, κάποιοι θα κάνουν παιδιά. Και όσο η κοινωνία μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε βούρκο, τόσο και τα δικά μας παιδιά και τα κόσμο όλου κινδυνεύουν να πέσουν μέσα σε αυτόν.
7: Θα έχουν λάθος ερεθίσματα και λάθος πρότυπα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πετράκη.
6: Να είστε καλά, κύριε Σερέτη. Γεια σας.
7: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Τώρα θα κάνουμε μια αφιέρωση. Σε συγκεκριμένο πρόσωπο η αφιέρωση. Πριν πάμε στην αφιέρωση όμως, πρέπει να πω ότι από ό,τι φαίνεται και από ό,τι καταλάβατε, μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο αρκετοί το κρεμάνε το κουρτινόξυλο. Αρκετοί! Τι ξεβλουδίζουν την μπανάνα. Το ψήνουν το ψωμάκι. Το παίζουν το κλαρίνο. Το σκαλίζουν το παρτέρι. Το ποτίζουν το λουλούδι. Είναι πολύ, πάρα πολύ. Για να μην αρχίσω να λέω ότι τα λύνουν τα κορδόνια εσκεμμένα και κάτι τέτοιες τρέλες. Άσε τώρα. Άσε. Θα ήθελα να έχω μια λίστα μπροστά μου, σας το λέω, μια λίστα. Και να γράφει. Αυτός που υποστηρίζουν όλοι αυτοί, είδατε τι κάνανε. Με τους ομοφιλόφιλους και τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και όλα αυτά. Μας τρελάνανε. Μας βγάλαν ότι υπάρχουν 42 φύλλα. Θα ήθελα να έχω μια λίστα που να γράφει για τον κάθε βουλευτή και κάθε υπουργό τι φύλλο είναι. Τι φύλλο. Είσαι ομοφυλόφιλος, είσαι τρανσέξουαλ, είσαι drag queen. Τι είσαι. Don't stop the music, just play that Philly sound. Καλά, άμα υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία έχουν απλώσει χέρι σε ανήλικο και υπάρχουν στοιχεία, όχι απλά πρέπει να βγουν στη φόρα, πρέπει να πάνε μέσα. Να βγουν στη φόρα, τα βγάζω εγώ στη φόρα, δεν έχω ανάγκη. Φέρτε τα σε μένα. Φέρτε τα σε μένα αν έχετε στοιχεία για κάποιους παιδοβιαστές και θα τα βγάλω εγώ στη φόρα. Μην αγχώνεστε. Εδώ. Κι ας έρθουνε. Κι ας έρθουνε σε μένα να τους μάθω κότσαρι. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Λοιπόν, θα βάλω ένα τραγουδάκι, μιας και ανέφερα τον Ηρακλή τον Νύκταρη, του Νικομανόλη Νύκταρη. Ένα παλικάρι 20 χρονών είναι το τραγούδι, να ακουστεί σε όλη την Ελλάδα και να πούμε ότι γιατί χάθηκε άδικα αυτό το παλικάρι 20 χρονών στην Κρήτη κάτω και είναι 20 χρονών και στο τραγούδι ο στίχος. Και από όσο γνωρίζω, ο Νικομανόλης πήγε στην κηδεία, τίμησε την οικογένεια και το τραγούδισε live στην κηδεία αυτό το τραγούδι. Τα χαιρετίσματά μας στην Κρήτη, στους γνήσιους, στους αρσενικούς και σε όσους κρατάνε το λόγο τους. Γιατί ένας άντρας κρατάει πάντα το λόγο του. Και μόνο οι γυναικοί λένε ψέματα. Πάμε, δώσε. Πάμε, Νικομανόλης Νύκταρης, ένα παλικάρι 20 χρονών. Καλεσμένους λίγο να προσέχουμε. Δεν θα πάω και πολύ καλά με όλους. Μην έχουμε καμιά ιστορία τώρα από το πουθενά εκεί. Παλικάρι 20 χρόνο. Ένικο Μανώλη.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Σοβαρούς τριγμούς στο κυβερνητικό στρατόπεδο καταγράφει η τελευταία δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του ΟΠΕΝ που διεξήχθη μεταξύ 4 και 6 Μαΐου. Η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει σημαντική κάμψη το ποσοστό της τη στιγμή που η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών στρέφει την πλάτη στο ενδεχόμενο μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας ζητώντας πολιτική αλλαγή. Παράλληλα, η έρευνα αναδεικνύει την έντονη δυσαρέσκεια για το χειρισμό υποθέσεων που απασχολούν τη δικαιοσύνη και το δημόσιο βίο. Στην απλή πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 22,5%, ενώ το ποσοστό της αδιευκρίνησης ψήφου παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, αγγίζοντας το 22%. Ίσως το πιο ενδιαφέρον έβριμα της έρευνας αφορά στο μέλλον της διακυβέρνησης. Στο ερώτημα αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία δικαιούνται μια τρίτη θητεία, οι απαντήσεις είναι αποκαλυπτικές. Το 57,8% δηλώνει κατηγορηματικά ότι σίγουρα πρέπει να υπάρξει αλλαγή. Αν συνυπολογιστούν δε και οι πιο μετριοπαθείς απαντήσεις, το συνολικό ρεύμα υπέρ της κυβερνητικής αλλαγής ξεπερνά το 71%. Σημειώνεται ότι μόλις το 11,6% υποστηρίζει ότι σίγουρα αξίζουν μια νέα θητεία στη Νέα Δημοκρατία. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, οι πολίτες εμφανίζονται ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε θέματα ελέγχου της εξουσίας. Έτσι, το 71,3% εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θεωρώντας ότι επιτελεί το έργο της αμερόληπτα μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες. Οι ερωτηθέντες απαιτούν πλήρη διερεύνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το 79,8% να τάσσεται υπέρ της σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Μάλιστα, το αίτημα αυτό υιοθετείται και από το 70% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Παρόμοια και η εικόνα και για την υπόθεση των υποκλοπών, όπου το 67,7% ζητά τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής παρά την αρχιοθέτηση της υπόθεσης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Τζαμπέλα, με τους γαλάζιους ψηφοφόρους να πρωτοστατούν επίσης με 76,3%. Συναγερμό σήμαν εχθές στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας, όταν ψαράδες από τη Βασιλική εντόπισαν ένα μυστηριώδες θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Το μαύρου χρώματος ταχύπλοο σκάφος βρέθηκε μέσα σε μια σπηλιά, με τη μηχανή του να βρίσκεται σε λειτουργία. Οι ψαράδες το έδεσαν και το ρημούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, ενώ λίγο αργότερα το περισυνέλεξε το λιμενικό σώμα. Πρόκειται για μη επανδρωμένο σκάφος, ένα θαλάσσιο ντρόουν, που χρησιμοποιείται κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως η επιτήρηση, η συλλογή πληροφοριών ή ακόμα και ειδικές επιχειρήσεις, αλλά και προηγμένες επιστημονικές έρευνες. Το σκάφος που βρίσκεται υπό επιτήρηση φέρει ειδικούς αισθητήρες, κεραίες και εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και είναι οπλισμένο. Σοκαριστικό το περιστατικό που σημειώθηκε χθες στην Πάτρα. Πατέρας έδωσε στον ανήλικο γιο του όπλο, τον παρότρινε να πυροβολεί στο μπαλκόνι και τον ανέβαζε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εισπράττοντας like. Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της δίωξης και εξυκνίασης εγκλημάτων πατρών και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και έκθεση ανηλίκου. Ο ανεύθυνος πατέρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών πατρών, μάλιστα. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του κατηγορουμένου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι κρότου λάμψης, ένα αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα, 13 φυσίγγια κρότου λάμψης, 2 κάλικες και 2 αμπούλες αερίου διοξιδίου του άνθρακα. Καιρός.
1: Συννεφιά και ασθενής βροχή σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς νότιο-ανατολικούς και αργότερα νοτίους 3 με 4 μποφόρ.
2: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
0: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM.
4: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94.

0: κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή, η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Εσύ θα έσωζε στη ζωή αυτό που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα με τα πανωτά sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Επίκεντρο.
6: Το Πατράς Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο κοκτέιλ μπαρ με δεκάδες επιλογές από κοκτέιλ, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χάρης Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, Joy Records, Flash Live, το Φρανιό, Γόνια του Βιβλίου.
7: Ίσως για λόγους ταξικούς, όχι μόνο.
8: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
9: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
10: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
11: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
10: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
11: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
10: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
12: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μια εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο Κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
13: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις. Σοβαρούς τριγμούς στο κυβερνητικό στρατόπεδο καταγράφει η τελευταία δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του Open που διεξήχθη μεταξύ 4 και 6 Μαΐου. Η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει σημαντική κάμψη το ποσοστό της τη στιγμή που η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών στρέφει την πλάτη στο ενδεχόμενο μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας ζητώντας πολιτική αλλαγή. Παράλληλα, η έρευνα αναδεικνύει την έντονη δυσαρέσκεια για το χειρισμό υποθέσεων που απασχολούν τη δικαιοσύνη και το δημόσιο βίο. Στην απλή πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 22,5%, ενώ το ποσοστό της αδιευκρίνησης ψήφου παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, αγγίζοντας το 22%. Ίσως το πιο ενδιαφέρον έβριμα της έρευνας αφορά στο μέλλον της διακυβέρνησης. Στο ερώτημα αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία δικαιούνται μια τρίτη θητεία, οι απαντήσεις είναι αποκαλυπτικές. Το 57,8% δηλώνει κατηγορηματικά ότι σίγουρα πρέπει να υπάρξει αλλαγή. Αν συνυπολογιστούν δε και οι πιο μετριοπαθείς απαντήσεις, το συνολικό ρεύμα υπέρ της κυβερνητικής αλλαγής ξεπερνά το 71%. Σημειώνεται ότι μόλις το 11,6% υποστηρίζει ότι σίγουρα αξίζουν μια νέα θητεία στη Νέα Δημοκρατία. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, οι πολίτες εμφανίζονται ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε θέματα ελέγχου της εξουσίας. Έτσι, το 71,3% εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θεωρώντας ότι επιτελεί το έργο της αμερόληπτα μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες. Οι ερωτηθέντες απαιτούν πλήρη διερεύνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το 79,8% να τάσσεται υπέρ της σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Μάλιστα, το αίτημα αυτό υιοθετείται και από το 70% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Παρόμοια και η εικόνα και για την υπόθεση των υποκλοπών, όπου το 67,7% ζητά τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής παρά την αρχιοθέτηση της υπόθεσης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Τζαμπέλα, με τους γαλάζιους ψηφοφόρους να πρωτοστατούν επίσης με 76,3%. Συναγερμό σήμαν εχθές στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας, όταν ψαράδες από τη Βασιλική εντόπισαν ένα μυστηριώδες θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Το μαύρου χρώματος ταχύπλο σκάφος βρέθηκε μέσα σε μια σπηλιά, με τη μηχανή του να βρίσκεται σε λειτουργία. Οι ψαράδες το έδεσαν και το ρημούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, ενώ λίγο αργότερα το περισυνέλεξε το λιμενικό σώμα. Πρόκειται για μη επανδρωμένο σκάφος, ένα θαλάσσιο drone, που χρησιμοποιείται κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως η επιτήρηση, η συλλογή πληροφοριών ή ακόμα και ειδικές επιχειρήσεις, αλλά και προηγμένες επιστημονικές έρευνες. Το σκάφος που βρίσκεται υπό επιτήρηση φέρει ειδικούς αισθητήρες, κεραίες και εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και είναι οπλισμένο. Σοκαριστικό το περιστατικό που σημειώθηκε χθες στην Πάτρα. Πατέρας έδωσε στον ανήλικο γιο του όπλο, τον παρότρινε να πυροβολεί στο μπαλκόνι και τον ανέβαζε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εισπράττοντας like. Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της δίωξης και εξυκνίασης εγκλημάτων πατρών και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και έκθεση ανηλίκου. Ο ανεύθυνος πατέρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών πατρών, μάλιστα. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του κατηγορουμένου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι κρότου λάμψης, ένα αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα, 13 φυσίγγια κρότου λάμψης, 2 κάλικες και 2 αμπούλες αερίου διοξιδίου του άνθρακα. Καιρός.
4: Συννεφιά και ασθενής βροχή σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς νότιο-ανατολικούς και αργότερα νοτίους 3 με 4 μποφόρ.
5: Ο Μάρκο

0: παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
2: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο Ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο Ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον αθλητισμό Νίκος Σπυρόπουλος.
5: Ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.

écoutez La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.

0: είναι 5:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Lubis.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
9: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
10: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαπλωμάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
11: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χάρης Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Φρανιό, Γόνια του Βιβλίου.
12: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο Κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
13: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές 11:30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
14: Τι θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού
0: από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο www.ticketservice.gr.
14: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
15: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
14: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
16: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
17: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
18: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: ειδήσεις.
1: Σοβαρούς τριγμούς στο κυβερνητικό στρατόπεδο καταγράφει η τελευταία δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του Open που διεξήχθη μεταξύ 4 και 6 Μαΐου. Η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει σημαντική κάμψη το ποσοστό της τη στιγμή που η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών στρέφει την πλάτη στο ενδεχόμενο μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας ζητώντας πολιτική αλλαγή. Παράλληλα, η έρευνα αναδεικνύει την έντονη δυσαρέσκεια για το χειρισμό υποθέσεων που απασχολούν τη δικαιοσύνη και το δημόσιο βίο. Στην απλή πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 22,5% ενώ το ποσοστό της αδιευκρίνησης ψήφου παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, αγγίζοντας το 22%. Ίσως το πιο ενδιαφέρον έβριμα της έρευνας αφορά στο μέλλον της διακυβέρνησης. Στο ερώτημα αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία δικαιούνται μια τρίτη θητεία, οι απαντήσεις είναι αποκαλυπτικές. Το 57,8% δηλώνει κατηγορηματικά ότι σίγουρα πρέπει να υπάρξει αλλαγή. Αν συνυπολογιστούν δε και οι πιο μετριοπαθείς απαντήσεις, το συνολικό ρεύμα υπέρ της κυβερνητικής αλλαγής ξεπερνά το 71%. Σημειώνεται ότι μόλις το 11,6% υποστηρίζει ότι σίγουρα αξίζουν μια νέα θητεία στη Νέα Δημοκρατία. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, οι πολίτες εμφανίζονται ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε θέματα ελέγχου της εξουσίας. Έτσι, το 71,3% εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θεωρώντας ότι επιτελεί το έργο της αμερόληπτα μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες. Οι ερωτηθέντες απαιτούν πλήρη διερεύνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το 79,8% να τάσσεται υπέρ της σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Μάλιστα, το αίτημα αυτό υιοθετείται και από το 70% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Παρόμοια και η εικόνα και για την υπόθεση των υποκλοπών, όπου το 67,7% ζητά τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής παρά την αρχιοθέτηση της υπόθεσης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Τζαμπέλα, με τους γαλάζιους ψηφοφόρους να πρωτοστατούν επίσης με 76,3%. Συναγερμό σήμαν εχθές στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας, όταν ψαράδες από τη Βασιλική εντόπισαν ένα μυστηριώδες θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Το μαύρου χρώματος ταχύπλοο σκάφος βρέθηκε μέσα σε μια σπηλιά, με τη μηχανή του να βρίσκεται σε λειτουργία. Οι ψαράδες το έδεσαν και το ρημούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, ενώ λίγο αργότερα το περισυνέλεξε το λιμενικό σώμα. Πρόκειται για μη επανδρωμένο σκάφος, ένα θαλάσσιο ντρόουν, που χρησιμοποιείται κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως η επιτήρηση, η συλλογή πληροφοριών ή ακόμα και ειδικές επιχειρήσεις, αλλά και προηγμένες επιστημονικές έρευνες. Το σκάφος που βρίσκεται υπό επιτήρηση φέρει ειδικούς αισθητήρες, κεραίες και εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και είναι οπλισμένο. Σοκαριστικό το περιστατικό που σημειώθηκε χθες στην Πάτρα. Πατέρας έδωσε στον ανήλικο γιο του όπλο, τον παρότρινε να πυροβολεί στο μπαλκόνι και τον ανέβαζε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εισπράττοντας like. Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς στις δίωξεις και εξυκνίες εγκλημάτων πατρών και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και έκθεση ανηλίκου. Ο ανεύθυνος πατέρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών πατρών. Μάλιστα, σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του κατηγορουμένου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι κρότου λάμψης, ένα αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα, 13 φυσίγγια κρότου λάμψης, 2 κάλικες και 2 αμπούλες αερίου διοξιδίου του άνθρακα.
0: Καιρός.
1: Συννεφιά και ασθενής βροχή σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς νότιο-ανατολικούς και αργότερα νοτίους 3 με 4 μποφόρ.
2: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
0: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
3: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
0: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
3: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
0: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
3: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
0: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
3: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Ρουβις.
7: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
8: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
9: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
12: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ψαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
2: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
4: Τι θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο www.plus.gr.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
7: Το Πατρά Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά ασφαλεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χάρης Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Φράνιο, Γόνια του Βιβλίου.
8: Ίσως για λόγους ταξικούς και όχι μόνο.
9: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
10: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές 11:30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
13: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Σοβαρούς τριγμούς στο κυβερνητικό στρατόπεδο καταγράφει η τελευταία δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του ΟΠΕΝ που διεξήχθη μεταξύ 4 και 6 Μαΐου. Η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει σημαντική κάμψη το ποσοστό της τη στιγμή που η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών στρέφει την πλάτη στο ενδεχόμενο μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας ζητώντας πολιτική αλλαγή. Παράλληλα, η έρευνα αναδεικνύει την έντονη δυσαρέσκεια για το χειρισμό υποθέσεων που απασχολούν τη δικαιοσύνη και το δημόσιο βίο. Στην απλή πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 22,5%, ενώ το ποσοστό της αδιευκρίνησης ψήφου παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, αγγίζοντας το 22%. Ίσως το πιο ενδιαφέρον έβριμα της έρευνας αφορά στο μέλλον της διακυβέρνησης. Στο ερώτημα αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία δικαιούνται μια τρίτη θητεία, οι απαντήσεις είναι αποκαλυπτικές. Το 57,8% δηλώνει κατηγορηματικά ότι σίγουρα πρέπει να υπάρξει αλλαγή. Αν συνυπολογιστούν δε και οι πιο μετριοπαθείς απαντήσεις, το συνολικό ρεύμα υπέρ της κυβερνητικής αλλαγής ξεπερνά το 71%. Σημειώνεται ότι μόλις το 11,6% υποστηρίζει ότι σίγουρα αξίζουν μια νέα θητεία στη Νέα Δημοκρατία. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, οι πολίτες εμφανίζονται ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε θέματα ελέγχου της εξουσίας. Έτσι, το 71,3% εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θεωρώντας ότι επιτελεί το έργο της αμερόληπτα μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες. Οι ερωτηθέντες απαιτούν πλήρη διερεύνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το 79,8% να τάσσεται υπέρ τη σύσταση Προανακριτική Επιτροπή για του Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Μάλιστα, το αίτημα αυτό υιοθετείται και από το 70% των ψηφοφόρων τη Νέα Δημοκρατία. Παρόμοια και η εικόνα και για την υπόθεση των υποκλοπών, όπου το 67,7% ζητά τη σύσταση Εξεταστική Επιτροπή παρά την αρχιοθέτηση τη υπόθεση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Τζαμπέλα, με του γαλάζιου ψηφοφόρου να πρωτοστατούν επίση. Με 76,3%. Συναγερμό σήμαν εχθές στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας, όταν ψαράδες από τη Βασιλική εντόπισαν ένα μυστηριώδες θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Το μαύρου χρώματος ταχύπλοο σκάφος βρέθηκε μέσα σε μια σπηλιά, με τη μηχανή του να βρίσκεται σε λειτουργία. Οι ψαράδες το έδεσαν και το ρημούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, ενώ λίγο αργότερα το περισυνέλεξε το λιμενικό σώμα. Πρόκειται για μη επανδρωμένο σκάφος, ένα θαλάσσιο ντρόουν, που χρησιμοποιείται κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως η επιτήρηση, η συλλογή πληροφοριών ή ακόμα και ειδικές επιχειρήσεις, αλλά και προηγμένες επιστημονικές έρευνες. Το σκάφος που βρίσκεται υπό επιτήρηση φέρει ειδικούς αισθητήρες, κεραίες και εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και είναι οπλισμένο. Σοκαριστικό το περιστατικό που σημειώθηκε χθες στην Πάτρα. Πατέρας έδωσε στον ανήλικο γιο του όπλο, τον παρότρινε να πυροβολεί στο μπαλκόνι και τον ανέβαζε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εισπράττοντας like. Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της δίωξης και εξυκνίασης εγκλημάτων πατρών και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και έκθεση ανηλίκου. Ο ανεύθυνος πατέρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών πατρών, μάλιστα. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του κατηγορουμένου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι κρότου λάμψης, ένα αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα, 13 φυσίγγια κρότου λάμψης, 2 κάλικες και 2 αμπούλες αερίου διοξιδίου του άνθρακα.
3: Καιρός.
2: Συννεφιά και ασθενής βροχή σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς νότιο-ανατολικούς και αργότερα νοτίους 3 με 4 μποφόρ.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
1: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
9: Ο Μάρκος

0: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Με φαγητά υψηλή διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
1: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
2: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
1: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
3: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στην συνταγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
6: Ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7.30.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
8: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
9: Το Πάτρας Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χάρης Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανίο, Γωνιά του Βιβλίου.
10: Ίσως καλόγους ταξικούς και όχι μόνο.
11: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του

0: Έρχεται στην Πάτρα μια εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
1: Τι θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλαμπο Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticketservice.gr.
2: Radio Gamma 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
3: Γεια σας, ακούτε Radio Gamma, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: ειδήσεις.
1: Σοβαρούς τριγμούς στο κυβερνητικό στρατόπεδο καταγράφει η τελευταία δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του Open που διεξήχθη μεταξύ 4 και 6 Μαΐου. Η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει σημαντική κάμψη το ποσοστό της τη στιγμή που η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών στρέφει την πλάτη στο ενδεχόμενο μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας ζητώντας πολιτική αλλαγή. Παράλληλα, η έρευνα αναδεικνύει την έντονη δυσαρέσκεια για το χειρισμό υποθέσεων που απασχολούν τη δικαιοσύνη και το δημόσιο βίο. Στην απλή πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 22,5%, ενώ το ποσοστό της αδιευκρίνησης ψήφου παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, αγγίζοντας το 22%. Ίσως το πιο ενδιαφέρον έβριμα της έρευνας αφορά στο μέλλον της διακυβέρνησης. Στο ερώτημα αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία δικαιούνται μια τρίτη θητεία, οι απαντήσεις είναι αποκαλυπτικές. Το 57,8% δηλώνει κατηγορηματικά ότι σίγουρα πρέπει να υπάρξει αλλαγή. Αν συνυπολογιστούν δε και οι πιο μετριοπαθείς απαντήσεις, το συνολικό ρεύμα υπέρ της κυβερνητικής αλλαγής ξεπερνά το 71%. Σημειώνεται ότι μόλις το 11,6% υποστηρίζει ότι σίγουρα αξίζουν μια νέα θητεία στη Νέα Δημοκρατία. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, οι πολίτες εμφανίζονται ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε θέματα ελέγχου της εξουσίας. Έτσι, το 71,3% εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θεωρώντας ότι επιτελεί το έργο της αμερόληπτα μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες. Οι ερωτηθέντες απαιτούν πλήρη διερεύνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το 79,8% να τάσσεται υπέρ της σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Μάλιστα, το αίτημα αυτό υιοθετείται και από το 70% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Παρόμοια και η εικόνα και για την υπόθεση των υποκλοπών, όπου το 67,7% ζητά τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής παρά την αρχιοθέτηση της υπόθεσης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Τζαμπέλα, με τους γαλάζιους ψηφοφόρους να πρωτοστατούν επίσης με 76,3%. Συναγερμό σήμαν εχθές στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας, όταν ψαράδες από τη Βασιλική εντόπισαν ένα μυστηριώδες θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Το μαύρου χρώματος ταχύπλοο σκάφος βρέθηκε μέσα σε μια σπηλιά, με τη μηχανή του να βρίσκεται σε λειτουργία. Οι ψαράδες το έδεσαν και το ρημούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, ενώ λίγο αργότερα το περισυνέλεξε το λιμενικό σώμα. Πρόκειται για μη επανδρωμένο σκάφος, ένα θαλάσσιο drone που χρησιμοποιείται κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως η επιτήρηση, η συλλογή πληροφοριών ή ακόμα και ειδικές επιχειρήσεις, αλλά και προηγμένες επιστημονικές έρευνες. Το σκάφος που βρίσκεται υπό επιτήρηση φέρει ειδικούς αισθητήρες, κεραίες και εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και είναι οπλισμένο. Σοκαριστικό το περιστατικό που σημειώθηκε χθες στην Πάτρα. Πατέρας έδωσε στον ανήλικο γιο του όπλο, τον παρότρινε να πυροβολεί στο μπαλκόνι και τον ανέβαζε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εισπράττοντας like. Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς στις δίωξεις και εξυκνίασης εγκλημάτων πατρών και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και έκθεση ανηλίκου. Ο ανεύθυνος πατέρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών πατρών, μάλιστα. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του κατηγορουμένου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι κρότου λάμψης, ένα αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα, 13 φυσίγγια κρότου λάμψης, δύο κάλικες και δύο αμπούλες αερίου διοξιδίου του άνθρακα.
0: Καιρός.
1: Συννεφιά και ασθενής βροχή σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς νότιο-ανατολικούς και αργότερα νοτίους 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Τώρα
0: που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, τέντεσλέων.gr.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
12: Ράδιο Γάμα 94 FM.
13: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
14: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: είναι 8:30.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δημιουργούν.

0: Πάντα στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
2: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Εσύ θα έσωζες τη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Ticketservice.
4: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο, δύο παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
5: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία, Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
6: Το Πάτρας Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο κοκτέιλ μπαρ με δεκάδες επιλογές από κοκτέιλ, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χάρη Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Φράνιο, Γόνια του Βιβλίου.
7: Ίσως για λόγους ταξικούς και όχι μόνο.
8: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο Κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
9: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
9: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
10: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
9: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
11: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
8: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

0: kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
1: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr. Δύο άντρες, δύο κόσμοι. Μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Ζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com. Στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
2: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
3: Το Πάτρας Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο κοκτέιλ μπαρ με δεκάδες επιλογές από κοκτέιλ, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χάση Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Φρανιό, Γόνια του Βιβλίου.
4: Ίσως για λόγους ταξικού.
5: Εσύ θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα Sold Out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticketservices.gr.
6: Radio Gamma 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
7: Radio Gamma

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 10:30.
1: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
3: Ειδικά έζησε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Βολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα με τα πανωτά sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Ticketer.
4: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χάρης Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Φράνιο, Γόνια του Βιβλίου.
5: Ίσως για λόγους ταξικούς και όχι μόνο.
6: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
7: Δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Ζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
8: Ράδιο Γάμα
9: 94FM.
8: Αχαΐα.
9: Ηλία.
8: Ετωλοακαρνανία.
9: Και www.radiogamma.gr.

0: Okay, stand by.
1: Stand by. Always standing by. Can we sit by once?

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
0: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

είναι 2:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.